0: Αν του βάζει το δάχτυλό του αυτός ο Πούτιν, τι γίνεται ρε παιδί μου? Βλέπω και άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πολύ παρασκήνιο, πολύ παρασκήνιο σχετικά και με τον Πούτιν και με τη Ρωσία και με τη Μόσχα. Σας ζητράβιε. Με μπαμπαράγκα λοιπόν, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Το κορίτσι μας σήμερα είναι αρρωστούλα. Μην ανησυχείτε, καλά είναι, δηλαδή σε γενικές γραμμές είναι λίγο στο κρεβάτι. Οπότε δεν θα ακούσετε τη γλυκίτα τη φωνούλα της. Θα ακούσετε όμως τη φωνή της κυρίας Κασιανής Βραχά και τη δική μου μέχρι και τις 10. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στο στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Σωτήρη στην Αμοργό. Αγαπητέ φίλε, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, ποια είναι η μετάφραση, η ακριβής μετάφραση αυτού του Μπάμπα Καράγκα. Δεν μπορώ να το πω κιόλας, μπερδεύομαι. Υπάρχει λέει μια εξήγηση που έρχεται από τα παλαιότερα χρόνια εκεί στη Βουλγαρία, ένας συνδυασμός και με άλλες γλώσσες. Αλλά τα κατάφερε λοιπόν η Ντάρα και πήρε το πρώτο βραβείο εκεί στη Eurovision. Που μεταξύ μας τώρα παιδιά, για να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι, επειδή εμείς εδώ το ανάγουμε πάρα πολύ συχνά σε εθνικό θέμα. Δεν πρόκειται καν για ένα φεστιβάλ τραγουδιού όπως το γνωρίζαμε εμείς οι παλαιότεροι από τις δεκαετίες του 70 μέχρι περίπου και τα μέσα της δεκαετίας του 90. Πρόκειται πλέον για ένα τηλεοπτικό προϊόν. Για ένα τηλεοπτικό, άρτιο τηλεοπτικό προϊόν, εμπορικότατο, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε φεστιβάλ τραγουδιού. Εμείς από την άλλη πορωνόμαστε, παθιαζόμαστε. Τώρα για παράδειγμα με τον Ακύλα, που εντάξει ήταν ένα μετριότατο τραγούδι, το λέγαμε από την αρχή, από την άλλη λέγαμε ότι είναι ένα νέο παιδί που κυνηγάει το όνειρό του. Εμένα δεν μου άρεσε, αλλά περισσεύει αυτό. Okay, πήρε τη 10η θέση. Δεν πήγε και τελείως χάλια, υπήρχαν και χειρότερα. Τόσο καημένος ο Βρετανός που πήγε τελευταίος, που πήρε έναν βαθμό μόνο. Και το χειρότερο ποιο είναι? Τον είχανε παρατήσει όλοι ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό μου έκανε πολύ κακή εντύπωση. Η αποστολή όλοι οι Βρετανικοί, το BBC και τα λοιπά, τον είχανε παρατήσει μόνο του στον καναπέ και είχαν εξαφανιστεί. Τον είδανε από το διπλανό τραπέζι που ήταν η αντιπροσωπεία της Δανίας. Τον λυπηθήκανε και του λένε ρε φίλε έλα να κάτσεις μαζί μας. Ήτανε μία από τις εικόνες εκεί της βραδιάς. Που επαναλαμβάνω για να μην ξεχνιόμαστε, πρόκειται για ένα τηλεοπτικό προϊόν. Φόρτσα Παοκάρα, θα συμφωνήσω, είναι από τις λίγες φορές, αλλά θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Γιατί ο φίλος εδώ θυμάται τους Secret Garden και τον Nocturne από το 1995. Εάν το πιστεύεις λοιπόν φίλε, το έχω προγραμματίσει σήμερα για να κλείσει έτσι η εκπομπή. Για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά που υπάρχει πλέον. Όταν κάποτε στη Eurovision υπήρχε μουσική, υπήρχαν τραγούδια. Όχι ότι δεν υπάρχουν, και τώρα υπάρχουν. Και το περσινό ας πούμε της Αυστρίας ήταν καταπληκτικό, ο JJ με το Wasted Love. Αλλά τα περισσότερα είναι άστα να πάνε. Ο Αγγίλας λοιπόν δεν τα κατάφερε, το παλικάρι στενοχωρήθηκε, λυπήθηκε. Εντάξει, του κόπηκαν και λίγο τα φτερά γιατί τα είχαν ανεβάσει και πάρα πολύ. Βγαίναν εκεί στοιχηματικές. Τρίτος ο Αγγίλας, πάει φουλ για την νίκη ο Αγγίλας. Και εμείς εδώ είχαμε πορωθεί πίσω. Φέρ το Αγγίλα, φωνάζαν όλοι στις λαϊκές αγορές, στα συνέδρια, τα πολιτικά. Όλοι, φέρ το Αγγίλα. Σιγά ρε παιδιά, κόψτε κάτι. Το παλικάρι δεν φταίει καθόλου. Μια χαρά τα πήγε για αυτό που είχε ετοιμάσει. Καλά το παρουσίασε. Και μπράβο του. Δεν είναι να την πέσουμε τώρα όλοι δηλαδή και να αρχίσουμε να τον κατηγορούμε. Και να του ευχηθούμε και καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην καριέρα του. Ένα παιδί το οποίο κυνήγησε το όνειρό του. Από μουσικός του δρόμου βρέθηκε να εκπροσωπεί τη χώρα στη Eurovision. Αλλά είμαστε της υπερβολής ρε παιδί μου, σαν λαός γενικότερα είμαστε της υπερβολής. Τέλος πάντων, αυτό και πολλά άλλα θα σχολιάσουμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά είχαμε και πολλές ομιλίες που στείλανε άλλα μηνύματα, είχαμε κάποιες καμπάνες οι οποίες χτύπησαν. Αυτό δεν είναι καμπάνα, αυτό είναι γκόγκ, και αναφέρομαι για παράδειγμα στην ομιλία του Νίκου Δένδια. Είχαμε και τη διαγραφή Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ που ταράζει το πολιτικό σκηνικό, κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς. Κάτι που περιμέναμε, έτσι. Ήταν μια προαναγγελθήσα επί της ουσίας εξέλιξη εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως πάνε τα πράγματα. Και εν ώψη της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τις ανακοινώσεις του οποίου πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ σύντομα.
1: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής λοιπόν, και σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί, 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει κάνει μια ανάρτηση λοιπόν, ένα βίντεο με δύο παιδάκια τα οποία φοράνε αθλητικές φανέλες. Το ένα στην πλάτη έχει τον αριθμό 26, το άλλο έχει τον αριθμό 5. Άρα 26 Μαΐου. Τι γίνεται?
1: Ο θεριστής έρχεται.
0: Προσέξτε παιδιά, έρχεται ο θεριστής, βγάζει το δρεπάνι και όποιον πάρει ο χάρος που λέγαμε. Καλημέρα Κασιανή.
2: Καλημέρα Ιωσήφ. Θα πάρει ο χάρος γενικά κόμματα της κεντροαριστεράς, βουλευτές ανεξάρτητους και μη. Θα πάρει ο θεριστής, θα πάρει.
0: Ήρθε και το κορίτσι μας λοιπόν, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Όπως σας είπα, η Αμαλία είναι λίγο αδιάθετη σήμερα, γι' αυτό το λόγο δεν ακούτε τη φωνούλα της, αυτή τη γλυκύτατη φωνή που σας ξυπνάει τα πρωινά τόσο ευχάριστα. Γλίτωσα σήμερα. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη στα Χανιά, να σε καλά αγαπητέ φίλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Αβραάμ και συνθέτης, λέει ο Πούτιν. Τι ταλεντάρες έβγαλε αυτή η καγκεμπέρε, παιδί μου. Περαστικά στην Αμαλία μας, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Το λέει αυτό επειδή η Ελεύθερη Ώρα έχει σήμερα πρωτοσέλιδο.
2: Βέβαια.
0: Δάχτυλος Πούτιν, η πρωτιά της Βουλγαρίας, έτσι.
2: Το μπαγκαράκι εντωμεταξύ, εγώ έχω βρει μετάφραση, επειδή.
0: Α, για πες μας, Κασιανή.
2: Έξω το κακό από το σπίτι. Αυτό έχω καταλάβει τι σημαίνει.
0: Έξω το κακό από το σπίτι.
2: Ήταν σε.
0: Πώς λέγαμε δηλαδή εμείς εδώ παλιά, η Μαλβίνα, η αείμνηστη. Έξω από την παράγκα που λέγεται. Θυμάσαι, κάτι τέτοιο δηλαδή.
2: Αυτό.
0: Ναι, μάλιστα. Πέτυχα και έναν τύπο εκεί στα social media, ναι, ο οποίος είχε προωθεί με τον Μπαμπαράγκα και το τραγουδούσε.
2: Όπω.
0: Άστα να πάρε, παιδιά. Μιλάμε για δραματικές στιγμές. Μπαγκαράγκα. Αυτό λοιπόν θα θυμάστε, σημαίνει όπως μας ενημέρωσε η Κασιανή, έξω το κακό από το σπίτι μας. Έξω από την παράγκα.
2: Έξω.
0: Καλημέρα στον Πάνο, τον Αεκάρα που περιμένει και τον ύμνο της Αεκάρας. Η Αεκάρα τα κατάφερε μια χαρά και μπράβο της και πολλά συγχαρητήρια. Πανάξια πρωταθλήτρια αυτής της χρονιάς. Χθες έγινε και η φιέστα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
2: Χαμός και πανικός έγινε.
0: Ήτανε 30.000 μέσα και άλλοι τόσοι απ' έξω. Είχε show εκεί πέρα με drones, με τους αετούς να πετάνε πάνω από την Αγία Σοφιά. Μπήκε μέσα ο ιδιοκτήτης της ομάδας με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο. Είχε μέσα το τρόπαιο. Κατεβαίνανε καταδρομής, αλεξιπιτωτιστές, βατραχάνθρωποι. Όχι, βατραχάνθρωποι δεν ήταν. Αλλά είχε, ρε παιδί μου, έτσι. Πολύ ενδιαφέρον η φιέστα της ΑΕΚ, η οποία συνεχίστηκε μετά στο Κωνσταντίνο Αργυρό. Εκεί τα σπάσανε οι αεκτζίδες και μπράβο τους και πολύ καλά κάνανε.
2: Είναι αεκτζής ο Αργυρός, δεν το γνωρίζω.
0: Όχι.
2: Δεν είναι.
0: Παναθηναϊκός.
2: Α, γι' αυτό το λες με τέτοια χαρά.
0: Παναθηναϊκός είναι το παλικάρι, αλλά τι. Η ΑΕΚ είναι πολύ συμπαθής ομάδα. Εγώ χάρηκα που πήρε το πρωτάθλημα πραγματικά και τους δίνω συγχαρητήρια.
2: Όλες οι ομάδες συμπαθείς είναι και μπράβο τους και συγχαρητήριά τους που τα κατάφεραν.
0: Φυσικά.
2: Και κάει και χθες στην Νέα Φιλαδέλφεια, περάσανε πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι κατάλαβα, το δικαιούνται.
0: Το χάρηκαν οι άνθρωποι και μπράβο τους. Πολλά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, ο οποίος τελικά πήρε τη δεύτερη θέση και θα διεκδικήσει την είσοδό του στα προκριματικά του Champions League μετά την αυτοκτονία του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όταν και προηγήθηκε με 2-0 του Παναθηναϊκού, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, σαν να μην βγήκε ποτέ στο γήπεδο, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να ισοφαρίσει 2-2. Τώρα για μας, άσε. Να μην σχολιάσω καλύτερα. Όμως, Κασιανή μου, επειδή τώρα με αφορμή το μήνυμα του Πάνου, κάνουμε την αναφορά και στην ΑΕΚ και δίνουμε συγχαρητήρια. Και μπράβο για άλλη μια φορά, πολλά συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να σταθούμε στο Λάζαρο Ρότα. Στις δηλώσεις που έκανε ο διεθνής μπακ της ΑΕΚ. Που μέσα στη χαρά, εκεί που υπήρχε στη Νέα Φιλαδέλφια, στο κλίμα το εορταστικό, ήθελε, ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει για τα νέα παιδιά και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, όλα αυτά που συζητήσαμε το τελευταίο διάστημα για τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο Λάζαρος λοιπόν μέσα σε αυτή τη χαρά, το εορταστικό κλίμα, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα. Και το έκανε λοιπόν με τον τρόπο του, θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Έχουμε επιρροή και μπορεί να έχουμε επιρροή έστω και σε 1% των ανθρώπων και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αφαιρθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Και ελπίζω να δώσω πάτημα και να παίξει αυτή η συνέντευξή μου, όχι εμένα ας με κόψουν, ας παίξουν μόνο τα λόγια μου, έστω και 1% να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
0: Μπράβο σε αυτό το παλικάρι, μπράβο σε αυτό το παιδί, για την ωριμότητά του και κυρίως για το γεγονός ότι μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής, έτσι, σε μια ατμόσφαιρα φιέστας, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα. Για όλα αυτά τα νέα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα, είναι πιεσμένα και να στείλει ένα μήνυμα ότι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ζητήσουν βοήθεια από έναν δικό τους άνθρωπο, από έναν φίλο τους, από έναν ειδικό. Γιατί δεν είναι ντροπή να ζητάμε βοήθεια όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση από έναν ειδικό. Και να μην φοβόμαστε να πούμε και τη λέξη. Από έναν ψυχίατρο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι ντροπή το 2026.
2: Όπως ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Και ενώ για το σώμα θα τρέξουμε κατευθείαν στο γιατρό, θα πάμε το παιδί μας κατευθείαν στον παιδίατρο, οτιδήποτε να το πάρει την αντιβίωση του, τα φάρμακά του. Όταν βλέπουμε να ασθενεί ψυχικά, κλείνουμε τα μάτια και λέμε εντάξει, δεν πειράζει, είναι λίγο στεναχωρεμένο, είναι αυτό. Το παίζει και λίγο, είναι και η εποχή τέτοια που είναι πιο συναισθηματικά και δεν πειράζει. Είναι πολλά τα σημάδια που μπορεί να δει ένας γονιός. Το λένε και οι ειδικοί, από διαταραχές στο φαγητό, διαταραχές στον ύπνο, να είναι τα παιδιά σε πολύ κακή διάθεση επί μήνες, όχι να είναι μια μέρα το παιδί κακοδιάθεση, έτσι εννοείται. Καλό είναι να συμβουλεύονται και οι γονείς σε κάποιον ειδικό και πρέπει κάποια στιγμή, Ιωσήφ, να βάλουμε και λίγο το κοινωνικό κράτος στο παιχνίδι, έτσι, να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, αρκετοί ψυχολόγοι ώστε να μπορούν να βλέπουν τα παιδιά, να καταλαβαίνουν αν υπάρχει πρόβλημα και να χτυπάνε τα καμπανάκια. Και κάπως έτσι και οι γονείς θα μπορέσουν να μπουν στο παιχνίδι αυτό και να ψάχνουν και αυτοί όταν βλέπουν το παιδί τους ότι δεν είναι ψυχικά καλά. Είχαμε χθες δυστυχώς, δεν ξέρω το είδες στην Ξάνθη, ένα κορίτσι
0: που έπεσε 17 ετών,
2: έπεσε από την πεζογέφυρα. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχει απλά σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Είναι πολύ επικίνδυνος και ο μιμητισμός αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολλά παιδιά στην ηλικία των κοριτσιών αυτών και πιο μικρά στην εφηβεία που ίσως να μην είναι καλά, να βλέπουν όλα αυτά και να παραδειγματίζονται και είναι πολύ κρίμα να δούμε και άλλα τέτοια περιστατικά.
0: Ένα εξαιρετικό μήνυμα λοιπόν από τον Λάζαρο Ρότα. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάνε και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Λυκείου. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και στο δικό μου που ξεκινάει σήμερα.
2: Καλή επιτυχία.
0: Και σε όλα τα παιδιά.
2: Καλή επιτυχία σου, Λυκείο.
0: Παιδιά, δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται στενοχώρια και αυτό δεν είναι κλισέ. Η ζωή είναι όλη μπροστά σας και είναι δική σας. Όλοι τον βρίσκουν το δρόμο τους. Και αυτό σας το λέω με τη σοφία κάποιων δεκαετιών. Εντάξει, δεν είναι πολλές, 4 και κάτι, αλλά πλέον έχω αποκτήσει κι εγώ μια σοφία.
2: 2 και κάτι νόμιζα.
0: Όχι,
2: 4. Α, εντάξει.
0: Καλημέρα στον Πάνο. Είπαμε, λέει, είναι λίγο γκρινιάρα η Αμαλία, αλλά όχι και να την ξεκάνεις, ρε Ιωσήφ. Δεν παθαίνει τίποτα, μην ανησυχείς. Καλημέρα στον Κώστα. Το μπαμπαράγκα, λέει, μάλλον σημαίνει δεν έχω φράγκα στα βουλγάρικα. Καλά, διάβασα ένα άλλο, παιδιά, που λέει η Βουλγαρία. Η σειρά είναι Σέγγεν, μπήκε πρώτα στη ζώνη Σέγγεν. Ευρώ, μπήκε μετά στο Ευρώ. Μετά κέρδισε Eurovision. Τι έρχεται?
2: Κρίς.
0: Μνημόνιο. Όχι τους ανθρώπους, μακάρι, δεν ευχόμαστε κάτι τέτοιο.
2: Ξύλο. Έτσι. Ανωδικά κινείται η Βουλγαρία.
0: Και οι γείτονες και όλες, μακάρι να πάνε οι άνθρωποι πάρα πολύ καλά.
2: Να, χαρά του χρόνου τα πόδια θα πάμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Αντώνη. Γενικά, λες, στην νεολαία έχουν κόψει τα όνειρά τους. Σε αυτή την κοινωνία δεν έχουν όνειρα τα παιδιά. Καλημέρα και σε σένα, Αντώνη. Καλημέρα στον Γιώργο. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλάμε για το πρόβλημα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να ζητάμε τη βοήθεια του ειδικού και να ακολουθούμε και την αγωγή που μας δίνει. Δεν είναι ντροπή. Ούτε η αγωγή, ούτε η βοήθεια του ειδικού. Ειδικά στο 2026. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Κρήτη. Μωρή, τέτοια λέγα λαμαράκι, μια ζωή από όμορφες γυναίκες περιβάλλεσαι. Να σε καλά, Γιάννη. Για σένα ήταν αυτό, Κασιανή.
2: Ναι, τα ευχαριστώ.
0: Θα πάμε φυσικά και στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε από τα πιο κοινωνικά θέματα. Θέλαμε να μεταδώσουμε οπωσδήποτε το μήνυμα αυτό του Λάζαρου Ρώτα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις. Φυσικά κάναμε ένα σχόλιο για την Eurovision, αλλά και για το γεγονός ότι πάντα ενθουσιαζόμαστε παραπάνω και το παίρνουμε σαν εθνικό θέμα και μετά απογοητευόμαστε και αρχίζουμε να κατηγορούμε.
2: Εντάξει τώρα το παιδί αυτό, το φουσκώσανε λίγο τα μυαλά, ότι μπορείς να βγεις πρώτος, μπορείς να κάνεις, μπορείς να ράνεις. Μια χαρά ήταν το τραγουδάκι, μια χαρά πέρασε.
0: Είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή, 1,5-2 μήνες πόσο είναι τώρα, μας πρίξανε. Δηλαδή, όπου κοινακίδεται, φέρτο και πάρτο και φέρτο και πάρτο. Και ναι, τέλος πάντων, το παιδί φταίει. Δεν φταίει το παιδί. Το παιδί έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Και μπράβο του και να του ευχηθούμε και καλή συνέχεια στην καριέρα του. Αλλά είμαστε, ρε παιδί μου, τη υπερβολή δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε.
3: Ο θεριστής.
0: Ναι.
3: Ο θεριστής,
0: έρχεται. Το είπαμε, έρχεται. 26 Μαΐου το είπαμε. Έχει ανέβει το βίντεο. Το βίντεο έχει ανέβει και στο real.gr, εγώ από εκεί το είδα. Μου το είπε δηλαδή ο Κώστας ο Παπανδρέου πριν το ανεβάσει. Α, μου λέει, έχει ανεβάσει ο πρόεδρος βίντεο. Τι βίντεο του λέω? Μου λέει, έλα να δεις, και βλέπω εκεί τα δύο παιδάκια, 26 το ένα, 5 το άλλο. 26 Μαΐου έρχεται ο θεριστής.
2: Έρχεται.
0: Έρχεται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Χθες έγινε η συλλογή των υπογραφών. Σήμερα θα κατατεθούν εκεί στον Άριο Πάγο για την ίδρυση του κόμματος. Θα πούμε και εκεί ό,τι γνωρίζουμε, ό,τι πληροφορίες υπάρχουν και το παρασκήνιο. Φυσικά με όσα συνέβησαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν που έστειλε τα μηνύματα ο Πρωθυπουργός, αλλά εκεί που χτύπησαν και κάποιοι τις καμπάνες. Και σήμερα μαζί μας ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Να, λέγαμε για την Eurovision. Και αυτό Eurovision είναι αγέννητη η Σούνα Κασιανή μου. 1975 η Ολλανδία θα κερδίσει τη Eurovision με το Stitch In και το Dinga Dong.
1: Dinga Dong. Μπαμπαράγκα.
0: Μπαμπαράγκα.
1: Ναι, και
0: Dinga Dong. Τα τα τα που είχαμε εμείς πρόβερση και όλα τα υπόλοιπα. Πλούσιο λεξιλόγιο, ρε παιδί μου. Στίχοι δηλαδή που αγγίσουν την καρδιά σου.
1: Με νόημα.
0: Τις ευαίσθητες χορδές σου, όπως λέγαμε κάποτε. Καλή σας ημέρα. Μην απορείτε που δεν ακούτε τη φωνή της Αμαλίας. Μια μικρή αδιαθεσία την έχει κρατήσει σήμερα μακριά μας. Δεν είναι τίποτα. Από αύριο το κορίτσι θα είναι κανονικά μαζί μας. Ξέρεις κάτι για κοινωνικό τουρισμό, γιατί έχουν έρθει μηνύματα?
1: Ναι, ναι.
0: Ρωτάει εδώ ο κύριος Γεωργίου.
1: Για τα αποτελέσματα, θα μπείτε στο site της ΔΥΠΑ. Αν πληκτρολογήσετε στο Google προσωρινά αποτελέσματα ΔΥΠΑ, θα σας βγάλει κατευθείαν στο site της ΔΥΠΑ για να δείτε τον πίνακα των επιτυχόντων. Και να σας πω ότι μέχρι και σήμερα στις 12 το βράδυ θα παραμείνει ανοιχτή η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων. Γιατί αυτά είναι τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οπότε, όσοι δεν το έχετε πάρει και θέλετε να υποβάλλετε ένσταση, μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12.
0: Ιώνα, καλημέρα αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, καλημέρα και στον Κώστα. Η ψυχοθεραπεία της μπάλας, λέει στο διάλειμμα, δεν συγκρίνεται με κάθε είδους ανάλυση. Πετάξτε τα κινητά από τα σχολεία. Αναφέρεται φυσικά στο πώς μεγάλουν τα παιδιά μας. Θα πρέπει εμείς να κάνουμε τη δική μας κριτική, την αυτοκριτική. Γιατί εμείς τουλάχιστον ήμασταν μια γενιά που ήμασταν ευλογημένοι. Εγώ τώρα για να είμαι ειλικρινής, μεγαλώνοντας στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές 80, πηγαίναμε το πρωί στο σχολείο, γυρνάγαμε το μεσημέρι, όπου πάντα υπήρχε το σπιτικό φαγητό, το φαγητό της μαμάς. Διαβάζαμε μία-δύο ώρες τα βασικά και αν, εγώ δεν διάβαζα, για να είμαι ειλικρινής. Και μετά μολιόμασταν. Και όχι με κινητά τώρα που δεν υπήρχαν, πήγαινες και χτύπαγες την πόρτα του φίλου. Και του έλεγες πάμε. Ή ήξερες από πριν που είναι το καθορισμένο ραντεβού εκεί που θα βρεθείς, χωρίς να το έχεις πει καν. Μεγαλώσαμε ωραία. Μεγαλώσαμε αγνά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, σκεφτείτε πώς μεγαλώνουν, πώς τα έχουμε βάλει εμείς να μεγαλώνουμε.
1: Κοίτα, και εγώ ως παιδί που μεγαλώσα στην επαρχία, κάπως έτσι μεγαλώσαμε κι εμείς, που είμαι και πιο νέα γενιά. Στις μεγαλοπόλεις είναι αυτό το θέμα, το πρόβλημα, ότι είσαι στο διαμέρισμα, υπάρχει ο φόβος να μην βγει το παιδί στο δρόμο, να μην κάνει, να μοιράνει, που είναι πιο κλεισμένα. Και πρέπει αυτό να αλλάξει. Θα μου πεις πώς να αλλάξει, πού να βρουν αλάνες τα παιδιά να πάνε να παίξουν. Δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τρόποι από τους γονείς, με δραστηριότητες, με παρέα, με τα άλλα παιδιά, να μην φοβούνται να κοινωνικοποιηθούν, να μπει ο ένας στο σπίτι του άλλου. Γιατί υπάρχει και αυτό πλέον, Ιωσήφ. Φοβόμαστε να μπούμε ένας στο σπίτι του άλλου.
0: Ναι, αλλά Κασιανή μου, αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν έτσι. Μεγαλώνουν με μια οθόνη. Είναι η εποχή τους, είναι η τεχνολογική εξέλιξη. Αναπόφευκτο. Οπότε όλες οι επαφές, όλη η κοινωνικοποίηση γίνεται μέσα από τα social media, μέσα από μια οθόνη. Σε συνδυασμό με το βεβαρημένο πρόγραμμα που έχουν, που τα έχουμε φορτώσει αυτά τα παιδιά. Σχολεία, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, μουσική, πιάνο, μπαλέτο, αθλητικές δραστηριότητες. Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά? Πού θα βρουν διέξοδο? Άστο τώρα, είναι μεγάλη συζήτηση. Πάμε παρακάτω να πούμε καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο μας τον Νίκο το Σάνσι. Καλημέρα Νικόλα.
1: Εγώ να σου πω, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός θα ήθελα μια ανανέωση, ιδανικά για την καρνταρόπα μου. Και εσύ μπορείς να αλλάξεις και να ανανεώσεις και παρά το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Reward Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πράγματα ακόμη. Τι περιμένεις? Όλα για τα coupons.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Κασιανίλη, κορίτσι μου, σε τι αμαρτίες έχεις περιπέσει και τιμωρείσαι κάνοντας εκπομπή με αυτόν τον απίθανο τύπο? Είναι και Κασιανή, το έχει και το όνομα. Είναι πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γενή, και να μην ξεχνιόμαστε. Με τον καλό τον λόγο είσαι παλικάρι μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Σωτήρη, που μάλλον μεγάλωσε την ίδια περίοδο και λέει: θυμάμαι ότι όταν ανάψουν τα φώτα στους δρόμους, μαζεύεστε στο σπίτι. Γιατί μαζευόμασταν, ρε Σωτήρη? Βγαίναν οι μητέρες μας και φωνάζανε. Από την κάτω Κυσεριανή ανεβαίνανε στην πάνω και μας ψάχνανε να μας βρούνε. Πού να μας βρούνε, μαζευόμασταν? Με τίποτα. Αλλά είπαμε, ήμασταν τυχεροί εμείς. Σε πολύ λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους και αμέσως μετά θα πάμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και γενικά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί είχαμε και αυτή τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, επειδή ζήτησε να συνεδριάσουν τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ και να πάρουν αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του κόμματος, εάν δηλαδή θα συνταχθούν με το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή αν θα πράξουν διαφορετικά. Και εκεί λοιπόν έγινε ένας κακός χαμός, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και αυτή η ανάρτηση σήμερα το πρωί του Αλέξη Τσίπρα για τις 26 Πέμπτου. Έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, όπως έχετε καταλάβει. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος, χαρούμενο τον βλέπω σήμερα με την δεύτερη θέση. Θα παίξει προκριματικά τη Champions League. Άντε, σας βγάλαμε και τη Champions League, έτσι δεν έχετε παράπονο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό.
0: Μας χρωστάτε, να ξέρεις.
2: Τι χρωστάμε?
0: Σας βγάλαμε τη Champions League.
2: Εντάξει, θα ανταποδώσουμε του χρόνου.
0: Καλά. Για πάμε, για πες μας τι γίνεται στους δρόμους.
2: Έχει αρκετή κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων στο Κηφισό, στην Άνοβα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου, ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Κάφουβα της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου και στην Άνοβα από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ουρές οχημάτων στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, πρέπει να σημειώσω ότι ήσουν σεμνός σήμερα. Ήσουν ασυγκρατημένος, το εκτιμώ.
2: Με τη δεύτερη θέση πάντα ταπεινά. Μπούμε αν λέμε πολλά.
0: Έτσι, μπράβο, παλικάρι μου. Θα τα πούμε και στη δεύτερη ώρα. Που έχω μπλέξει.
1: Εντάξει. Το παιδί τώρα θα μπορούσε να πει και τι να μην πει. Είδες,
0: κρατιέται, παιδί μου, για το Σαββατοκύριακο, γιατί έρχεται Final Four. Κρατάει πισινή. Θα σου πω εγώ από Δευτέρα. Άστο. Για πάμε λοιπόν παρακάτω, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν χθες οι εργασίες του συνεδρίου και με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός και στην πρώτη ομιλία και στην δεύτερη.
1: Εκλογές το 2027, μόνο με μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα πάμε σταθερά στην Ελλάδα το 2030, είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του.
2: Στην Κάφου της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ουρές οχημάτων στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, πρέπει να σημειώσω ότι ήσουν σεμνός σήμερα. Ήσουν ασυγκρατημένος, το εκτιμώ.
2: Με τη δεύτερη θέση πάντα ταπεινά. Μπούμε αν λέμε πολλά.
0: Έτσι, μπράβο, παλικάρι μου. Θα τα πούμε και στη δεύτερη ώρα. Που έχω μπλέξει.
1: Εντάξει. Το παιδί τώρα θα μπορούσε να πει και τι να μην πει. Είδες,
0: κρατιέται, παιδί μου, για το Σαββατοκύριακο, γιατί έρχεται Final Four. Κρατάει πισινή. Θα σου πω εγώ από Δευτέρα. Άστο. Για πάμε λοιπόν παρακάτω, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

0: Μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο, και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, πρέπει να σημειώσω ότι ήσουν σεμνός σήμερα. Ήσουν ασυγκρατημένος, το εκτιμώ.
0: Με τη δεύτερη θέση πάντα ταπεινά, μπορούμε να λέμε πολλά.
1: Έτσι, μπράβο, παλικάρι μου. Θα τα πούμε και στη δεύτερη ώρα. Που έχω μπλέξει.
2: Εντάξει. Το παιδί τώρα θα μπορούσε να πει και τι να μην πει. Είδες,
1: κρατιέται, παιδί μου, για το Σαββατοκύριακο, γιατί έρχεται Final Four, κρατάει η πισινή. Θα σου πω εγώ από Δευτέρα. Άστο. Για πάμε λοιπόν παρακάτω, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν χθες οι εργασίες του συνεδρίου και με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός και στην πρώτη ομιλία και στη δεύτερη.
2: Εκλογές το 2027, μόνο με μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα πάμε σταθερά στην Ελλάδα του 2030, είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είπε, βέβαια, παραδέχθηκε ότι έχουν ακόμη πολλή δουλειά να κάνουν ως κυβέρνηση. Βέβαια, δεν ξέρω μετά από 7 χρόνια γιατί δεν έχει γίνει αυτή η πολλή δουλειά και περιμένουμε τώρα την επόμενη τετραετία για να γίνει, αλλά τέλος πάντων.
1: Αρχικά λοιπόν ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επιμένει λοιπόν σε αυτό και έβαλε τα διλήμματα. Το πρώτο εξ αυτών είχε να κάνει με τα θέματα της εθνικής άμυνας και με την εθνική ασφάλεια.
3: Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει, αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα τη δράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες.
1: Ένα από τα διλήμματα λοιπόν που βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα το τηλέφωνο, το τριψήφιο, μιλάμε λοιπόν για μια κρίση που, όπως συμπλήρωσε, βλέπει να έρχεται το επόμενο διάστημα. Ποιος θα είναι αυτός λοιπόν που θα κληθεί να την χειριστεί και πώς θα το κάνει αυτό. Ταυτόχρονα, το δεύτερο δίλημα που έβαλε ήρθε να ανατρέψει αυτό το οποίο ακούγεται όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή σχετικά με το Μητσοτάκης ή χάος, και το προσδιορίσε.
3: Κάποιοι μάχονται για να γυρίσουν στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981. Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν.
1: Το βάζει λοιπόν σε μια άλλη βάση. Δεν έχει να κάνει γενικά Μητσοτάκης ή χάος. Είναι Μητσοτάκης ή αυτός ή εκείνος ή ο άλλος. Βάζει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς απέναντι. Στην πρώτη ομιλία είχε αναφέρει και τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είχε αναφέρει κάποιους άλλους, όπως τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Βελόπουλο, που το έκανε στη συνέχεια στην δεύτερη ομιλία στο κλείσιμο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για αλαζονική στάση και ότι εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσία. Ότι αν δεν υπάρχει εκείνος, θα χαθεί η χώρα. Έτσι εισπράττει λοιπόν αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ.
2: Έγινε χαμός και με αυτή τη δήλωση ότι είναι οργισμένος ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια. Υπήρχαν ανακοινώσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν γίνεται ένας Πρωθυπουργός να λέει ότι είναι οργισμένος με την ακρίβεια και να μην προσπαθεί να την επιλύσει, γιατί αυτό κάνει η κυβέρνηση, προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Τον απλά να παραδέχεσαι ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα δεν δίνει κάποια λύση, ίσα που εξοργίζει ίσως και τους πολίτες που το ακούν.
1: Να ακούσουμε λοιπόν και την αναφορά που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο θέμα της ακρίβειας.
3: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο.

0: πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής φυσικά θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα από άλλα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις τοποθετήσεις που έκαναν στο συνέδριο, μεταξύ των οποίων ο κύριος Δένδιας, η ομιλία του οποίου προκάλεσε συζητήσεις, αλλά και άλλα κορυφαία στελέχη όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης. Θα ακούσουμε τι είπαν στο συνέδριο. Προς το παρόν, για να πάρουμε και μία γεύση από την αντιπολίτευση, στην ομιλία του Πρωθυπουργού, η κριτική από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά.
2: Ο Πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια, που δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμευση των θεσμών, που δηλώνει σοκαρισμένος με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, που τον πιάνει το παράπονο με την έλλειψη στέγης και τα έχει βάψει μαύρα με τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα, δεν πείθει πλέον κανέναν. Αυτός είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής. Σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον. Λες και δεν είναι εκείνος που κυβερνούσε 7 χρόνια και κατήστησε την Ελλάδα ουραγό των διεθνών και τεχνολογικών εξελίξεων. Αντί λοιπόν να κάνει copy-paste δηλώσεις της Χίλαρη Κλίντον για να βάλει ψεύτικα διλήμματα, ας προκηρύξει εκλογές για να δει ποια είναι η πραγματική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική του. 7 χρόνια είναι αρκετά. Αρκετά.
1: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν επιμένει, ζητάει εκλογές όπως ακούσαμε και από τον Κώστα Τσουκαλά. Πριν πάμε όμως σε διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
1: Δεν ξέρω αν έρχεται ο θεριστής, αλλά το μέλλον είναι ήδη εδώ. Έτσι. Άλλο ο θεριστής, άλλο το μέλλον. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα αγαπητέ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα περαστικά στην Αμαλία. Καλημέρα και στον Θάνο που χαίρεται ιδιαίτερα κάθε φορά που ακούει τον Θεριστή. Σας τα είπαμε, παιδιά, για τον Θεριστή. Θα πούμε περισσότερα μετά τις 9 γιατί έχουμε εξελίξεις. Έτσι, έχουμε και τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή Πολάκη, αλλά έχουμε και την πρωινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, όπου επί της ουσίας ανακοινώνει ότι στις 26 Μαΐου θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα είναι αυτό το κόμμα, τι θα πρεσβεύει, ποιες θα είναι οι πολιτικές του. Αλλά το καλύτερο το έχει στείλει ο Χάρης. Δεν ξέρω αν έρχεται ο Θεριστής, αλλά όποιος κάθεται στην καρέκλα είναι μάλλον παραθεριστής.
0: Καλημέρα και σε σένα, Ορέστη. Και για να ολοκληρώσουμε μετά του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε πολλές τοποθετήσεις από κορυφαία στελέχη σε ενωτικό κλίμα. Άκουσα για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι πρέπει να γυρίσουν όλοι πίσω στη Μεγάλη Παράταξη.
2: Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη Μεγάλη Παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
0: Ενωτικό μήνυμα λοιπόν και από τον κύριο Ρουσόπουλο, που λέει ότι όλοι παρόντες και απόντες έχουν προσφέρει στην παράταξη και θα πρέπει να συμπαραταχθούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο πάλι για τη γαλάζια φανέλα, την οποία οφείλουν όλοι να υδρώνουν. Τη γαλάζια φανέλα επικαλέστηκε και ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια, εκείνος είπε την μπλε φανέλα. Είχαμε μια διαφοροποίηση, δηλαδή είπε ότι όλοι πρέπει να ματώνουμε και να υδρώνουμε την μπλε φανέλα. Αλλά ο κύριος Δένδιας έστειλε και κάποια άλλα μηνύματα.
3: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επ' ονόματι του λαού, όχι στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας.
0: Τα έχει με τους τεχνοκράτες ο κύριος Δένδιας, είναι προφανές. Στο κινητικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχουν περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Τι θέλει να πει δηλαδή τώρα ο ποιητής, πόσο διαφορετικά να το πει. Συμπλήρωσε βέβαια ότι στο γενετικό υλικό δεν υπάρχουν ούτε ύβρις ούτε κραυγές. Αυτά λέει δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία που πάντα χαρακτηρίζεται από μετριοπάθεια, από ευγένεια, από έναν διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό. Δεύτερο καμπανάκι, δεύτερο γκόγκ το οποίο έστειλε με την ομιλία του ο Νίκος Δένδιας από το βήμα του συνεδρίου.
1: Τι Μαρία, θα την κάνεις καρδιακιά σήμερα όμως.
0: Έχει συνηθίσει, μην τη φοβάσαι. Και ολοκλήρωσε λοιπόν την κριτική του Νίκος Δένδιας. Δηλαδή ρε παιδί μου, σαν να ήταν εκεί, ξέρω εγώ, ο Κώστας Καραμαλής. Λέω εγώ τώρα, παράδειγμα. Θα μπορούσε να πει τα ίδια, φαντάζομαι. Έτσι, ένα τέτοιο πράγμα. Να ακούσουμε λοιπόν τι προβληματίζει τον Νίκο Δένδια.
3: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα, ζήτησε καλύτερα, ζήτησε αποτελεσματικότερα. Γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
0: Άκουσες για την καμπάνα. Δεν το είπα εγώ.
1: Το είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Μίλησε για καμπάνα, έτσι. Και ότι κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν οι πολίτες. Βέβαια, κλείνοντας, επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί τιμώντας στην ίδια μπλε φανέλα. Αλλά τις εκμές τις άφησε στην ομιλία του ο Νίκος Δένδιας. Ήταν μια ομιλία η οποία συζητήθηκε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Δένδιας δεν είναι από αυτούς που μασάνε τα λόγια τους σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ό,τι αφορά μια κάποια κριτική προς την κυβέρνηση την κάνει εδώ και αρκετό καιρό, ειδικά για τις δημοσκοπήσεις. Έχει ξανααναφερθεί στο παρελθόν ότι πάμε και χαιρόμαστε άμα βλέπουμε κανένα τρία μπροστά, ενώ τα αποτελέσματα στις τελευταίες εκλογές ήταν πολύ μεγαλύτερα. Και από τη μία έχει και δίκιο, έτσι. Νομίζω ότι σκέφτεται αυτό που σκέφτονται όλοι οι νεοδημοκράτες, απλά εκείνος έχει το θάρρος να το εκφράσει κιόλας.
0: Ναι, από την άλλη βέβαια δέχεται κριτική ότι στα δύσκολα δεν βγαίνει μπροστά. κάνει κριτική όποτε θέλει εκείνος και για θέματα που θέλει εκείνος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι μίλησε τότε για την τραγωδία των Τεμπών και τοποθετήθηκε. Για άλλα θέματα όμως, τα οποία είναι καυτά και αφορούν και την κυβέρνηση και την παράταξη, ότι δεν τοποθετείται δημόσια. Την έχουμε ακούσει αυτή την
1: κριτική
0: από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις από Κωστή Χατζηδάκη, Άδωνη Γεωργιάδη, Κυριάκο Πιερακάκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη.
4: Δεν υπάρχει όμως χώρος και για μικροεγωισμούς. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν πληρώσει στο παρελθόν το εγώ που μπαίνει μπροστά από το εμείς.
2: Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
5: Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για ισοκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί έξω υπάρχει μια κοινωνία η οποία παλεύει κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει μια νέα γενιά η οποία θέλει προοπτική, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά και να τρέξει πιο γρήγορα.
6: Ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μάθει να φημώνει κανέναν. Είναι η παράταξη του διαλόγου. Όμως μας έχει μάθει και κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Να βάζουμε τα μεγάλα για τη χώρα και για όλο τον κόσμο, πάνω από τις όποιες αντιρρήσεις.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza. Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Μας λείψατε. Μας λείψατε πάρα πολύ.
1: Μου λείψατε, κύριε Σπύρο, εντάξει.
0: Μα μετά από συνέδριο και όλα, λέω με ποιο θα τα συζητήσω τώρα.
1: Ναι, ήταν.
0: Ποιος θα με πικάρει να με ρωτάει για το να μου λέει εκεί.
1: Μπορώ
0: για
1: να
0: το...
1: σε ρωτήσω σήμερα. Χθες έβρεπε, πως ξέρεις να λείπω για οικογενειακούς λόγους. Όχι καλούς,
0: ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει. Εμείς αγαπάμε ακόμα και τις απουσίες σου, ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά μας έλειψες πάρα πολύ. Ορίστε. Εχθές να πούμε που έλειπες. Παραλίγο να ξαναγίνει πόλεμος, να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Σήμερα που ήρθες.
1: Σιγά και εσύ που πήγε να ξαναρχίσει ο πόλεμος, γιατί ποτέ έχει σταματήσει.
0: Ναι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
1: Αυτή
0: αλλά...
1: η κατάσταση περίεργη τώρα που υπάρχει, που δεν είναι πόλεμος, είναι σύγκρουση, αλλά δεν είναι σύγκρουση, είναι πόλεμος, αλλά είναι κρίση. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να είναι, εμείς το πληρώνουμε.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. 2,144 η βενζινούλα. Στα ύψη η βενζινούλα.
1: Ναι, στα ύψη. Ναι. Και νομίζω ότι ναι, θα βλέπουμε τις επιπτώσεις της κρίσης της συγκεκριμένης για πάρα πολύ καιρό. Στη τσέπη μας πλέον το συνομολογούν όλοι οι οικονομολόγοι.
0: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες, διότι μου λέγανε οι βενζινάδες, εκεί ο βενζινάς της γειτονιάς μου, του λέω, πόπο αδερφέ μου, του λέω, πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Μου λέει, δεν είναι καλά τα πράγματα και περιμένουμε, λέει, το επόμενο γέμισμα, η επόμενη, πώς το λένε, στο επόμενο βιτιοφόρο.
1: Ναι.
0: Αναμένεται, λέει, το τιμολόγιο να είναι ακόμα πιο αυξημένο.
1: Ναι, ακριβώς. Περιμένουν και άλλες.
0: Δεν μπορούμε, λέει, αυξήσεις. Να κάνουμε και πολλά πράγματα εμείς. Το περιθώριο κέρδους μας είναι ελάχιστο έως μηδαμινό πλέον. Και μιλάμε για τα πρατήρια, θα μου επιτρέψετε, τα σοβαρά πρατήρια, τα οποία θέλουν να κρατήσουν και τον πελάτη.
1: Ναι, εννοείς. Ναι, εντάξει, όχι αυτούς που το έχουν πολύ χαμηλά, αλλά δεν ξέρουμε τι αγοράζουν και τα υπόλοιπα.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: και όχι. Δεν το λέμε εμείς, ο κ. Παπαγεωργίου μου το λέει στον αέρα, κάθε φορά που το βγάζουμε.
1: Δεν το λέμε εμείς. Λοιπόν, προφανώς. Πάντως, σήμερα ο Τραμπ είναι αισιόδοξη σχέση με τις συνομιλίες με το Ιράν. Καταλαβαίνω, χθες δεν ήταν. Εντάξει, είχε πει και ότι θα κάνει. Ή μάλλον σήμερα που είπε ότι είναι και υπάρχει αυτή η πολύ θετική εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, λέει ότι έστω και την ίστατη στιγμή ακύρωσε αυτή την προγραμματισμένη επίθεση που είχε βάλει στο μυαλό του.
0: Υπήρξε μία πίεση, δεν το έκανα από μόνος του, υπήρξε μία πίεση, λέει, από τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής.
1: Βεβαίως, δέχτηκε πάρα πολλές πιέσεις, εκκλήσεις, παρακάλια και όλα τα υπόλοιπα.
0: Να κάνουν και αυτή μία προσπάθεια, μήπως καταφέρουν να συνετίσουν το.
1: Αλλά επιμένει ότι είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή να εξαπολύσουν μία νέα επίθεση και. Προσπαθώ να καταλάβω αν να γίνει κάτι τέτοιο. Ξέρεις, δεν νομίζω ότι θα γυρίσουμε στα ίδια.
0: Όχι, θα είναι σε χειρότερα.
1: Είναι σε πολύ, θα είναι σε πολύ, ακριβώς.
0: Θα είναι πολύ χειρότερα.
1: Δεν νομίζω ότι θα γυρίσουμε σε μία από τα ίδια. Σε καμία περίπτωση.
0: Και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό και προβληματικό της όλης της ιστορίας.
1: Το ίδιο προφανώς. Υπάρχουν και ειδήσεις απειλές από την πλευρά της Τεχεράνης. Ίδιες προειδοποίησεις για απάντηση, ίδιες προειδοποίησεις ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης θυμότητας. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε γενικότερα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη ουσιαστική. Καμία εξέλιξη, θα λέγω, ουσιαστική.
0: Όχι, μία απειλή που τον έχουν πάρει στο ψηλό τον Τραμπ. Και μάλιστα ο πρώην επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης έκανε και μία ανάρτηση στο X.
1: Ναι, που τον τρολάρει με την λογική ότι εντάξει, για την προθεσμία και όλα αυτά. Ναι.
0: Ναι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Ξέρεις τι, θα την πατήσουμε στο τέλος, εκτός και αν το κάνει ακριβώς για αυτό το λόγο.
1: Γιατί θέτει προθεσμίες και τελεσίγραφα και τα ακυρώνει ο ίδιος, γι' αυτό τον τρολάρει.
0: Μήπως φτάσουμε στο σημείο, ξέρεις, το περιστατικό με το Βοσκό και το Λύκο. Που φώναζε τους οικογενούς του και τους έλεγε: α, έρχονται λύκοι, έρχονται λύκοι. Πηγαίναν πάνω στο βουνό για να τον βοηθήσουν. Χαχαχαχαχα, δεν ήταν τίποτα. Πλάκα σας έκανα. Το έκανε 2-3 φορές. Και όταν πραγματικά πλακώσαν οι λύκοι για να φάνε τα πρόβατά του και φώναζε, δεν πήγε κανείς να τον βοηθήσει.
1: Σωστά. Θα μου επιτρέψεις, διάβαζα νωρίτερα. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δεν μου και στην αρχή λέω: είναι ανησυχητικό. Μετά. Δεν μου έκανε εντύπωση,
0: ναι.
1: Να είμαι ειλικρινής. Για όσα υπόθηκαν στη συνάντηση μεταξύ του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών και του Φιντάν. Του Γερμανού, συγγνώμη, Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας και του Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών
0: της
1: Τουρκίας. Ναι, ο κύριος Βάντεφουλ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μίλησε με καλά λόγια ο Βάντεφουλ.
0: για την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Μίλησε με πολύ θερμά λόγια.
1: Με πολύ θερμά λόγια, προφανώς.
0: Με ενοχλητικό τρόπο μίλησε για την Τουρκία, για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ελλάδα.
1: Ναι, απλά δεν μου κάνει εντύπωση συγκεκριμένα, γιατί αν έχει μιλήσει και στο παρελθόν και επί Μέρκελ.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε, έχει πάρα πολλούς Τούρκους η Γερμανία. Λοιπόν,
0: τώρα το θυμήθηκε ο Βάντεφουλ.
1: Το θυμούνται μια χαρά, οπότε χρειάζεται. Λοιπόν,
0: συμφωνώ απόλυτα. Είπε τη φράση κλειδί,
1: μια
0: όποτε
1: χαρά
0: χρειάζεται.
1: Το θυμούνται. Λοιπόν, γιατί συζητήσανε και για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γερμανός αναφέρθηκε επίσης και στην σημασία της συμμετοχής της Τουρκίας στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τομείς της άμυνας και της βιομηχανίας και στον εξχρονισμό της Ελληνιακής Ένωσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτά ακριβώς που θέλει η Τουρκία. Και είπε βεβαίως ότι έχει λάβει τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά της Τουρκίας και από τον Φιντάν και από τον Ερντογάν ότι η Άγκυρα παραμένει προσιλωμένη στο στόχο της πλήρους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηρίζει το μήνυμα θετικό. Λοιπόν, είπε επίσης ότι αν η Τουρκία έχει την πρόθεση να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία θα είναι ένας φίλος και αξιόπιστος εταίρος σε αυτή την πορεία. Απλώς την κάλεσε αυτό το γνωστό που λέει η Γερμανία, και όχι μόνο η Γερμανία φυσικά, γιατί υπάρχουν και εκθέσεις πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δείξει τις περισσότερη πρόοδο στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τηρήσει κάποια κριτήρια που αφορούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θυμόμαστε πάρα πολλές αναφορές, εκθέσεις κόλαφος.
0: Προφανώς δεν είχε ενημερωθεί από τις διπλωματικές του υπηρεσίες ο κ. Βάντεφουλ για το γεγονός. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Δεν είχε ενημερωθεί για την αναθεωρητική ρητορική της Τουρκίας, για την γαλάζια πατρίδα, για το γεγονός ότι απειλούν ή τουλάχιστον υπάρχουν του κόσμου τα δημοσιεύματα, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, ο δικός μας Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα καθημερινά σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων, μιλούν για την γαλάζια πατρίδα και για αυτό το νόμο που έρχεται. Δεν είχε ενημερωθεί, δεν έχει ενημερωθεί και δεν το διαψεύδει κανένας από το Λευκό Παλάτι.
1: Ναι.
0: Ότι ξέρετε, αυτά είναι δημοσιογραφικές και αβάσιμες πληροφορίες.
1: Όχι, δεν το διαψεύδει.
0: Δεν το διαψεύδει κανένας. Αυτή λοιπόν η επιθετική ρητορική είναι σύνομη για το Βερολίνο. Θεωρεί δηλαδή το Βερολίνο ότι όλα πάνε καλά, ότι δεν τρέχει τίποτα.
1: Όχι,
0: το γεγονός ότι εξακολουθούν, ότι προσπαθούν και τσιγκλίζουν συνεχώς και το πολεμικό μας ναυτικό αλλά και το λιμενικό στο Αιγαίο μέχρι να γίνει το ατύχημα, γιατί αυτό επιδιώκουν οι Τούρκοι, δεν ενοχλεί καθόλου τους Γερμανούς. Αλλά μπας περίπτως.
1: Ναι, και εμένα. Επειδή μας έχουν συνηθίσει οι Γερμανοί,
0: ναι.
1: Σε αυτό δεν μου κάνει κάποια εντύπωση. Επίσης έγινε γνωστό από την Γερμανία ότι το Βερολίνο θα σύλλει στοιχεία Patriot και στρατιώτες, περίπου 150 στρατιώτες, στην Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Στο πλαίσιο αποστολής του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγα της συμμαχίας. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν και τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
0: Λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο βρίσκεται η κυρία Στεφανία Κασίμη. Σας πήραμε από τα μούτρα.
1: Συγγνώμη.
0: Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις και είναι πολύ έντονη η ειδησιογραφία.
1: Έχει πάει 19 Μαΐου.
0: Έχει πάει
1: στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Απρανίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr.
0: Εδώ και 4 λεπτά περίπου, διότι σύμφωνα με το ημερολόγιο μας στις 6 και 9 πραγματοποιήθηκε η ανατολή του ηλίου. Περιμένουμε να ξεμητήσει ο ήλιος πάνω από την Πεντέλη.
1: Πιο ωραία, τέτοια ώρα να είναι. Είναι ωραίο να έχει ξημερώσει. Να τα λέμε όλα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αυτή η εποχή είναι πολύ όμορφη για αυτό το λόγο.
0: Και θα δύσει ο ήλιος 33 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ.
1: Ωραίες, μεγάλες μέρες.
0: Έτσι, μεγαλώνει η ημέρα όπως και να το κάνουμε. Καλοκαιράκι έρχεται. Έρχεται, έχουμε φτάσει στο τελευταίο δεκαήμερο ουσιαστικά του Μαΐου.
1: Έρχεται πάλι καλοκαιράκι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο ήλιος.
1: Θεωρώ ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να. Συγγνώμη, σε διάκοψα για το γέλιο. Πρέπει να πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, παιδί μου, αυτός ο χειμώνας.
0: Όχι, μόνο σε αυτό.
1: Μιλάμε, δεν το έχω, δεν ξέρω. Εμένα μου φάνηκε πιο, ότι πέρασε πιο γρήγορα από κάθε άλλο.
0: Να είναι καλά ο Σέριφμαν. Δεν μας άφησε να πλήξουμε.
1: Δεν ξέρω αν είναι μόνο ο Σέριφμαν, γενικότερα ήταν έτσι.
0: Διανύουμε ήδη την 131η ημέρα του έτους. Για να δείτε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό. Να τιμήσουμε τις ψυχές που χάθηκαν, οι οποίες δεν είναι και λίγες από το καθεστώς εκεί του Κεμάλ. Πάνω από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923, σε σύνολο 750.000, όπου είχαν φτιάξει έναν απίστευτο πολιτισμό. Ήταν πολύ μπροστά πραγματικά για την εποχή τους. Έχει αναγνωριστεί επισήμως το 1994 με νόμο από τη Βουλή και έκτοτε η 19η Μαΐου τιμάται ως ημέρα μνήμης.
1: Να σημειώσω μία δήλωση, μία τοποθέτηση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, σε εκδήλωση Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο οποίος κάλεσε την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων, και σημείως έκανε λόγο για παράξενη σιωπή της Ευρώπης στο συγκεκριμένο ζήτημα που παράγει χειρή παραφωνία. Το λέω
0: και
1: το
0: καλά
1: αφήνω,
0: κάνεις και το λες,
1: γιατί είναι σημαντική τοποθέτηση. Και εντάξει, δεν διστάζει ο κ. Καλαμάνης να ασκεί συχνά σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και πολύ καλά κάνει. Καλημέρα, μας στέλνει μια πολύ όμορφη καλημέρα η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Πόσο μας έχει λείψει η Θεσσαλονίκη.
1: Πάρα πολύ μας έχει λείψει η Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν έχεις πει ποιος γιορτάζει, φυσικά.
0: Πριν πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τιμούμε τις ψυχές που χάθηκαν και κρατάμε ζωντανή την ιστορία, τη μουσική και την παράδοση του Πόντου. Η μνήμη δεν σβήνει ποτέ. Καλημέρα με υγεία και σε όλους τις συνακροατές. Θέλει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε για το όμορφο μηνυματάκι σας.
1: Λοιπόν,
0: για πες, ποιοι γιορτάζουν.
1: Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτήσιου Σιωμαρτύρων και Αγίου Μενάνδρου. Οπότε γιορτάζουν Πατρίκιος, Πάτρικ, Πατρίκης, Πατρίτσιος, Πατρικία, Πατρίτσια, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνωσία, Θεόκτιστος και Μένανδρος.
0: Μια χαρά.
1: Εξαιρετικά.
0: Εντάξει.
1: Κερούλης.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή όσοι έχετε αυτά τα ονόματα.
1: Και μπράβο σας.
0: Και μην τα ρίχνετε στους γονείς σας.
1: Γιατί ρε, είναι ωραία ονόματα.
0: Ποιο?
1: Όλα τα σπάνια, εμένα μου αρέσουν τα ονόματα.
0: Το Πατρίκιος.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: σαν παιδάκι δεν τα περνούσα.
1: Εντάξει, μπορεί. Okay.
0: Εγώ πρέπει να σου πω.
1: Πάτρικ.
0: Εγώ με το όνομα Σπύρος στη Λακωνία δεν είχα περάσει
1: Σπύρο,
0: πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, ρε παιδί, ναι. Τι πρόβλημα έχεις με το όνομα Σπύρος?
0: Όχι, από την άποψη ότι οι περισσότεροι ήταν Γιώργηδες, Γιάννηδες, Κώστηδες.
1: Έπρεπε να έχεις πάει στην Κέργερα που έναν στους δύο τους λένε.
0: Νομίζω ότι τρεις στους δύο τους.
1: Τρεις στους δύο, ναι, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καιρός. Αρχικά στην Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά αναμένονται νεφώσεις που θα είναι παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια κάποιες ποροδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς το μεσημέρι και το απόγευμα να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις που θα είναι πιο πυκνές κατά τόπους.
0: Ναι.
1: Άνεμοι, βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βορειοδυτική πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οπότε στα ανατολικά, επιρροτικά και τα δωδεκάνησα θα φτάσει 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 23 με 24. Εδώ στην Αττική 15 με 25. Λίγες νεφώσεις και το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές. Θεσσαλονίκη 14 με 14 με 23 βαθμούς. Ναι, ναι. Νομίζω και εγώ. Μία
0: μπριλίτσα.
1: Ναι,
0: μία μπριλίτσα πρέπει να την πάρει σήμερα.
1: Έπεσε λίγο πάλι. Πώς έπεσε λίγο.
0: Τι έπεσε.
1: Λίγο, ένα-δύο-τρία. Ναι, ένα-δύο. Ναι.
0: Εντάξει, εντάξει. Εχθές πάντως ήταν μια χαρά για μπανάκι μέχρι κάποια ώρα.
1: Ναι.
0: Μετά δεν ήταν ούτε για μπανάκι.
1: Πάντως στην Κέρκυρα όπου βρέθηκα.
0: Ναι.
1: Είχε πάρα πολύ καλό καιρό. Η αλήθεια είναι. Τουλάχιστον το λέγεται συνήθως βρέχει. Και λίγο που περπάτησα. Και πάρα πολύ, είχε πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Nice.
1: Δεν ξέρω αν έχουν πτώσει, αν έχουν αύξηση γενικότερα στις κρατήσεις. Πάντως είδα πάρα πολλούς ξένους στους δρόμους.
0: Θα εκτιμήσεις...
1: λέω για τα δεδομένα της... προσπαθούσα να σκεφτώ ότι η Κέρκυρα έχει τουρισμό το Μάιο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά μπορεί να έχει πτώσει και να μην το ξέρω, αλλά το... Αλλά έχει τουρισμό τέλη Ιουλίου ητχίου. Δηλαδή όσο κόσμο έχει χείο τον Αύγουστο, ας πούμε,
0: ναι,
1: τέλη Ιουλίου έχει η Κέρκυρα τώρα.
0: Εντάξει, έχει να κάνει με το...
1: είναι πολύ τουριστικό νησί. Νομίζω σου λέω ότι έχει αυξήσει στις αφήξεις. Αλλά αν είναι και οι ακροατές, βεβαίως να μας το πούν. Έχουμε και κάποιους ακροατές από εκεί. Το θυμάμαι και μας στέλνουν και μας ενημερώνουν.
0: Ακριβώς. Κέρκυρα γενικότερα από τα Ιόνια νησιά. Εκεί ακούν με φανατισμό και μας αρέσει. Real FM.
1: Έχουμε. Σου λέω ακροατές εκεί, μας ενημερώνουν. Εννοούσα ότι έχουμε κάποιους από το χώρο του τουρισμού.
0: Από
1: γιατί
0: το
1: θυμάμαι
0: χώρο του τουρισμού.
1: Ότι μας στέλνουν και μηνύματα.
0: Στο χώρο του τουρισμού βρέθηκε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε
1: εκεί στο ΣΕΤΕ,
0: είπε αρκετά πραγματάκια.
1: Θετικά, δεν νομίζω.
0: Ναι, θετικά.
1: Είναι αρνητικά τα μηνύματα, τα οποία δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω, ο λογαριασμός γίνεται στο τέλος.
0: Πάντα γίνεται ο λογαριασμός στο τέλος. Στο τέλος ξυρίζουν και τον γαμπρό. Ναι.
1: Αλλά από
0: πρέπει
1: ότι
0: να σταματήσω να χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις.
1: Αλλά
0: είναι καλό.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι
0: ναι,
1: υπάρχει μια αισιοδοξία ότι ενδεχομένως ευνοηθεί η χώρα μας.
0: Έτσι.
1: Από ευνοηθεί. Με τη λογική ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποιες παραπάνω ευκαιρίες. Αυτό εννοώ.
0: Παρόλο που οι δικοί μας έχουν πει διαφορετικά πράγματα και για να τα λέμε και αυτά. Ότι υπάρχει ένα μικρό θεματάκι.
1: Έχω την αίσθηση.
0: Και ότι πάρα πολλοί έχουν ακυρώσει και πηγαίνουν προς Ισπανία μεριά.
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτό με τις κρατήσεις τελευταία στιγμή θα παίξει πάρα πολύ φέτος. Και όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Προσπαθούν εδώ και δεκαετίες οι Ευρωπαίοι να μας κάνουν να πάμε προς τη δική τους πλευρά, έτσι, και να πώς το λένε, η καθημερινότητά μας να αλλάξει και οι συνήθειές μας να αλλάξουν με βάση τους Ευρωπαίους, το πώς κινούνται οι Ευρωπαίοι.
1: Για τον τουρισμό.
0: Γενικότερα σε όλα τα θέματα και τελικά τους έχουμε μπολιάσει εμείς με τις δικές μας κακές συνήθειες.
1: Το last minute.
0: Ένα
1: εντάξει,
0: πράγμα.
1: Υπήρχε, δεν είναι δικό μας μόνο. Στον τουρισμό δεν είναι μόνο δικό μας. Εμείς είμαστε last minute παντού. Παντού και πάντα.
0: Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον
1: αλλά
0: μήνυμα.
1: Αυτό υπήρχε πάντα, γιατί πάντα έχεις, ρε παιδί.
0: Δεν θα
1: μου
0: αφήσει γιώτα.
1: Όχι, ναι.
0: Ναι, δεν θα
1: για πες. Ναι,
0: ένα πολύ...
1: τον φήμωσα τον Παπαδάκη.
0: Εννοείται.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Φοβερή αυτή
1: τον φήμωσα,
0: η καταπίεση.
1: Τον φήμωσα. Τρεις ώρες χθες έκανε πάρτι, τον φήμωσα εγώ.
0: Η κυρία Γιώτα έκανε και την Παρασκευή το βράδυ.
1: Το εσάκουγα, μην ανησυχείς, δεν αφήνεις άνθρωπο να μιλήσεις.
0: Μια χαρά ήταν η Ελένη.
1: Να πήγε η Ελένη.
0: Η κυρία Γιώτα μας στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Καλημέρα κύριε Σπύρο, κυρία Στεφανία. Να, ορίστε, να και το κυρία σε εσένα, όχι μόνο σε μένα το κύριος. Ακρίβεια, αστεία μας λες. Τα άστρα λένε.
1: Τι λένε.
0: Να το εκτιμήσεις αυτό το μήνυμα της Γιώτας.
1: Γιατί είμαι αστρολόγος.
0: Όχι, δεν έχει σημασία. Οικονομικά ανθυρά, υγεία, ανθυρά τα αισθηματικά. Τα άστρα λέει έχουν ξεσηκωθεί. Και γελάνε μαζί μας. Μας τρολάνουν μέχρι και τα άστρα. Τα λεφτά τελειώνουν στις 10 του μήνα. Α, ωραία. Τι διάθεση να υπάρχει, ετοιμαζόμαστε για ενίσχυση από τη θεία από το Σικάγο. Καλή συνέχεια. Έχεις θεία από το Σικάγο. Λοιπόν, Γιώτα μου, λίγο να το συζητήσουμε το πράγμα.
1: Έτσι.
0: Αν έχεις θεία από το Σικάγο, πρέπει λίγο να το συζητήσουμε.
1: Τι έλεγες χθες και ο Άρης εδώ σε μαρτυρά.
0: Πού είναι ο Άρης? Ένα λεπτό. Τι ώρα το έχει στείλει ο Άρης?
1: Εγώ δεν, Άρη δεν ξέρω τώρα πριν από λίγο. Άρη ναι, δεν ξέρω, δεν ήμουν εγώ, δεν ξέρω τι έλεγε, συγγνώμη.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά έχουν γίνει σήμερα, αποκλείδουν, έχουν γίνει χθες. Για τους Patriot λέει, ναι, γιατί είπαμε. Συγγνώμη, είπαμε για τους γερμανικούς Patriot που θα σταλούν στην Τουρκία, δεν είπαμε για τους άλλους Patriot.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ο Άρης το έχει λίγο μπερδεμένο. Απλά αυτό το οποίο είπα είναι το εξής, ότι αυτό που αποκαλύφθηκε από αυτό το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, είναι η γύμνια της αεράμινας της Τουρκίας. Και ότι έφτασε στο σημείο η Τουρκία, για να μην πέσει κανένας ξέμπαρκος πύραυλος στο κεφάλι της, να ζητήσει τη βοήθεια των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Δηλαδή, ίσα που έφτασε στο κατόφλι της Αθήνας ο Ερντογάν, να πει στο Μητσοτάκη, ρε Κυριάκο, δεν λες εκεί στο Δένδια να μας στείλει κανένα δυο Patriot για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο.
1: Λες, γι' αυτό να φύγανε από την Κάρπαθο.
0: Την Κάρπαθο φύγανε οι Patriot. Πού πήγανε? Μπορεί να είναι περίοδος διακοπών. Φύγανε από την Κάρπαθο οι Patriot.
1: Επιστρέφουν, τώρα δεν ξέρω αν φύγανε ήδη.
0: Επιστρέφουν
1: διότι... στις βάσεις τους.
0: Διότι δημιουργείται άλλο πέπλο, πώς το λένε, αεράμινας πάνω από τη χώρα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν φαίνεται.
1: Και από το διδημότυχο επιστρέφουν.
0: Και από το διδημότυχο.
1: Αυτό εγκρίθηκε, ναι, από το Κισαία.
0: Αλλάζει ο τρόπος αεράμινας της χώρας. Λένε, εγώ δεν ξέρω. Λένε.
1: Είναι σε σχέση, υποτίθεται, λένε ότι αλλάζουν γενικότερα τα δεδομένα. Έτσι. Και οι συνθήκες, οπότε έτσι και ενδεχομένως αναθεωρείται αμυντικός ναι. σχεδιασμός.
0: Λοιπόν, για να τα δούμε αυτά. Όντως, εμείς περιμένουμε να δούμε. Χθες,
1: δηλαδή, μεταβολή της. Μεταβάλλεται η απειλή, να το πω έτσι.
0: Ναι,
1: εκτιμάται ότι υπάρχει μερική αποκλιμάκωση και ότι αντιλαμβάνομαι στον πόλεμο του Ιράν. Άρα, κρίνεται ότι από εκεί πέρα
0: ναι.
1: υπάρχει λιγότερη απειλή. Αυτό είναι μία ερμηνεία, βεβαίως.
0: Ναι, η άλλη ερμηνεία που δίνουν κάποιοι αναλυτές, χωρίς να μας τα λένε όμως ξεκάθαρα τα πράγματα για ευνόητους, όπως λένε, τρόπους, λόγους, είναι ότι αλλάζει και ο τρόπος, αλλάζει η αμυντική θωράκιση της χώρας.
1: Να.
0: Εξυγχρονιζόμαστε, μπαίνουμε σε μια άλλη σφαίρα, λένε. Για να τη δούμε αυτή.
1: Έλα,
0: τη σφαίρα.
1: Αυτό που η απόφαση ουσιαστικά αποδίδεται στη λήξη συναγερμού, αυτό είναι το νόημα,
0: ναι.
1: για τις βαλιστικές απειλές. Εντάξει, αυτό είναι η ιστορία.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Γιάννης.
1: Βέβαια, αντιλαμβάνομαι, χωρίς να τα έχω διαβάσει ναι. τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Θα έχω σκοπό να τα διαβάσω σε λίγο. Λοιπόν, αλλά φαντάζομαι πως θα το έχουν ερμηνεύσει όλο αυτό.
0: Ασφαλώς. Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, λέει το εξής όσον αφορά στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων από τους Τούρκους. Η Γερμανία τότε υπέδειξε στον Κεμάλ να κάνει τα τάγματα εργασίας, τα τάγματα εξοριών στα βάθη της Τουρκίας. Και στέλνει βεβαίως αιωνία η μνήμη αυτών και το προσωπογράφουμε. Γερμανία και Ρωσία, θα προσθέσω εγώ. Τότε. Έτσι, γιατί πρέπει, ξέρετε, πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ιστορία, να τη διαβάζουμε προσεκτικά, εάν μπορούμε να ανιχνεύσουμε και πραγματάκια πίσω από τις λέξεις, διότι η ιστορία μερικές φορές επαναλαμβάνεται και μας κάνει πλακίτσα.
1: Βεβαίως, είπες Γερμανία-Ρωσία, γιατί ναι. θυμήθηκα τώρα εγώ.
0: Έλατε.
1: Την Άγγελα Μέρκελ.
0: Άγγελα.
1: Η Άγγελα Μέρκελ. Βεβαίως, η Άγγελα Μέρκελ ξαναχτυπά, γιατί χτυπά όποτε χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά κάθε φορά που χτυπάει η Μέρκελ, εμείς χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τώρα είναι εντάξει, είναι ήρεμα τα πράγματα.
1: Νομίζω με τους δικούς της τα έχει. Δεν νομίζω. Και με την Ευρώπη, αλλά κυρίως με τους.
0: Με την Ούρσουλα τα έχει. Bonjour, Ούρσουλα. Κομάν σαβά, σαβαμπιάν.
1: Σαβαμπιάν. Λοιπόν, μία μέρα εσύ θα σου στείλει μήνυμα, είμαι σίγουρη να ξέρει.
0: Ναι.
1: Μία μέρα θα συμβεί αυτό, θα σου στείλει.
0: Είμαι σίγουρος ότι το μήνυμα θα το στείλει, επειδή φαντάζομαι ότι γνωρίζει ότι είμαστε πολύ φίλοι με τον Βαγγέλη. Τώρα να μην πω το επώνυμό του και τον. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες στην Κομισιόν και μάλιστα σε υψηλό βαθμό θέση.
1: Άρα, επιστέσμα, με κάποιο τρόπο
0: ναι,
1: σου στείλει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε η Μέρκελ, λοιπόν, κάλεσε την χθες την Ευρωπαϊκή Ένωση. Της έβαλε λίγο χέρι, την επικρίνει για έλλειψη διπλωματικών προσπαθειών σε σχέση με την Ρωσία. Οπότε την κάλεσε να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στον πόλεμο εκεί στην Ουκρανία
0: ναι.
1: Για να επιτευχθεί η ειρήνη. Και είπε ότι στεναχωριέται που η Ευρώπη δεν αξιοποιεί πλήρως το διπλωματικό δυναμικό της.
0: Ναι.
1: Και παρότι είπε ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένη η στήριξη να προστηρίξει στρατιωτικά η Ουκρανία, είπε όμως ότι έπρεπε να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι ουσιαστικά. Γιατί λέει δεν είναι αρκετό μόνο ο Αμερικανικός πρόεδρος να διατηρεί επαφή με την Ρωσία, γιατί και εμείς μετράμε ως Ευρωπαίοι.
0: Δεν θα πω απολύτως τίποτα.
1: Όχι, ναι, γιατί μετά αναφέρθηκε και στην Κριμαία. Γι' αυτό θα σου πω.
0: Ναι, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να έχω όλο το χρόνο μπροστά μου να βγάλω το άκτι μου σε αυτά τα οποία ακούμε. Που να πάρει ευχή, κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγίσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο σήμερα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Ένας 36χρονος πεζός έχασε τη ζωή του τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Περισσότερα στο real.gr.

0: συνεννοήθηκες με τον κύριο Σαπρανίδη το Black Velvet να το βάλει για την Άγγελα Μέρκελ?
1: Όχι.
0: Εντάξει, με το καλώδιο.
1: Αυτό με το καλώδιο, μόνο εγώ μπορώ να το καταφέρνω. Υπάρχει άλλος, πιστεύω. για τη Μέρκελ, όχι, δεν συνεννοήθηκα.
0: Επίσης, να ρωτήσω το εξής, γιατί τώρα μου.
1: Πάντως, για να τελειώσω.
0: Έχεις γεμίσει το μυαλό μου
1: πληροφορίες. Για να σου ολοκληρώσω για τη Μέρκελ, για τη δάμη. Λοιπόν, επειδή είπε όταν ρωτήθηκε κατά πόσο, πόσο κατάλληλο είναι να υπάρχει μια μεσολαβητή στη σύγκρουση με τον Πούτιν, η Μέρκελ είπε ότι κατά τις συζητήσεις που είχαν γίνει στο Μίνσκ όταν ήταν καγκελάριος μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, είπε δεν θα τη περνούσε από το μυαλό να ζητήσει από ένα διαμεσολαβητή να πάει στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας για να μιλήσει με τον Πούτιν. Πρέπει, λέει, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Κατάλαβε, σου λέει, είμαστε και εμείς, δεν μόνο Τραμπ.
0: Να ρωτήσω. Λοιπόν. Το γεγονός ότι η Άγγελα Μέρκελ κάνει την επανεμφάνισή της στην ίδια περίοδο που κάνει την επανεμφάνισή του Αλέξης Τσίπρας, αυτά συνδέονται μεταξύ τους, γιατί και η ρητορική που χρησιμοποιεί,
1: ναι,
0: η Μέρκελ είναι πάνω κάτω ίδια.
1: Ναι, απλά δεν επανεμφανίζονται για τους ίδιους λόγους.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, γιατί το βάζεις σε επίπεδο αναλογικό.
1: Τι να σου πω, ένας εμφανίζεται για να φτιάξει κόμμα, η Μέρκελ απλά για να την πει στον Φρίντριχ, νομίζω, και στην Ευρώπη.
0: Ναι,
1: και
0: εντάξει,
1: να δείξει ότι λείπω.
0: Μα και ο Τσίπρας επανεμφανίζεται.
1: Αυτό είναι το κοινό τους. Ότι θέλουν να δείξουν ότι λείπουν. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει
0: πρώτο,
1: ένα κοινό. Ναι.
0: Έτσι. Να δείξουν ότι λείπουν. Ναι, να το κρατούμενο. Δεύτερον, να δείξουν ότι αυτός ο οποίος είναι και κάνει τα κουμάντα δεν κάνει καλή δουλειά. Ναι, το ίδιο πράγμα δεν λένε.
1: Κατά κάποιο... Σε αυτό το κομμάτι, ναι.
0: Ωραία. Μην κοιτάς το κομμάτι της αναλογίας. Κύριε Σαπρανίδη, αν μπορείτε λίγο να μας βοηθήσετε, γιατί έχουμε αρχίσει και βγάζουμε την μπέμπελη.
1: Τι έγινε πάλι?
0: Έκλεισε το κλιματιστικό.
1: Ο Τσίπρας. Εντάξει, ναι. Οι ανακοινώσεις. Ναι, θέλει. Τι άλλο θες, ρε εσύ? Τι άλλο να κάνετε?
0: Τι εννοείς?
1: Με το κλιματιστικό. Τέλος πάντων.
0: Να το ανοίξουμε.
1: Γιατί δεν είναι ανοιχτό?
0: Μα δεν είναι.
1: Ωραία.
0: Πολύ βασικό.
1: Πρέπει να συμμετέχουν και οι ακροατές στη.
0: Μία παρέα είμαστε.
1: Στην πεμπελή σου, λοιπόν.
0: Μία παρέα είμαστε. Και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα φοράω που κάμισο.
1: Άστα, ένα δράμα λινό που κάμισο βαρύ. Βαρύ χειμωνιά.
0: Σκέψου όμως ότι εκεί που θα πρέπει. Θα φοράω και σακάκι από πάνω.
1: Άστα, ένα δράμα, Σπύρο.
0: Και δύο δράματα μπορώ να σου.
1: Και δύο δράματα. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη, λοιπόν. 26 Μαΐου. Στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου θα κάνει τις ανακοινώσεις ο κύριος Τσίπρας για το νέο κόμμα. Έκανε ήδη χθες σε εκδήλωση κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν, προκειμένου, όπως είπε, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Πανιά ορίζοντες.
1: Πανιά ορίζοντες, τι πανιά ορίζοντες? Τι εννοείς?
0: Δεν προσπαθώ να δω. Πολύ Γιάννη. Μπόλικος Γιάννης Ρίτσος. Πανιά.
1: Λοιπόν, ήδη.
0: Και από το κάστρο της Μονεβασιάς αυτά έβλεπε. Πανιά και ορίζοντα.
1: Κάτσε να δούμε τώρα ποιοι θα υπάρχουν και οι μαζικές παραιτήσεις, γιατί ακούγονται διάφορα.
0: Από πού εννοείς παραιτήσεις?
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ, από την ΕΣΥΡΑ, ξέρω εγώ. Από τον ευρύτερο χώρο.
0: Πρώτα απ' όλα, μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο σπέβδει ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα νωρίτερα? Τον Ιούνιο δεν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα ανακοινώσει.
1: Εντάξει τώρα, και τώρα για 5 μέρες διαφορά και πολύ, αν με ρωτάς, και πολύ έχει αργήσει.
0: Και μετά καθόμαστε και λέμε το αν είναι λίγο.
1: Λίγο είναι ή πολύ πρόωρο.
0: Αν είναι λίγο ή. Πρανίδη, αν μπορείτε λίγο να μας βοηθήσετε, γιατί έχουμε αρχίσει και βγάζουμε την μπέμπελη.
1: Τι έγινε πάλι?
0: Έκλεισε το κλιματιστικό.
1: Ο Τσίπρας. Εντάξει, ναι. Οι ανακοινώσεις. Ναι, θέλει. Τι άλλο θες, ρε εσύ? Τι άλλο να κάνετε?
0: Εννοείς.
1: Με το κλιματιστικό, τέλος πάντων.
0: Να το ανοίξουμε.
1: Γιατί δεν είναι ανοιχτό?
0: Μα δεν είναι. Τέλος πάντων.
1: Ωραία.
0: Πολύ βασικό.
1: Πρέπει να συμμετέχουν και οι ακροατές στη.
0: Μία παρέα είμαστε.
1: Στην πεμπελή σου, λοιπόν.
0: Μία παρέα είμαστε. Και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα φοράω που κάμισο.
1: Άστα, ένα δράμα λινό που κάμισο βαρύ. Βαρύ χειμωνιά.
0: Σκέψου όμως ότι εκεί που θα πρέπει. Θα φοράω και σακάκι από πάνω.
1: Άστα, ένα δράμα, Σπύρο.
0: Και δύο δράματα μπορώ να σου.
1: Και δύο δράματα. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη, λοιπόν.
0: Ναι.
1: 26 Μαΐου. Στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου θα κάνει τις ανακοινώσεις ο κύριος Τσίπρας για το νέο κόμμα. Έκανε ήδη χθες σε εκδήλωση κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν, προκειμένου, όπως είπε, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Πανιά ορίζοντες.
1: Πανιά ορίζοντες, τι πανιά ορίζοντες. Τι
0: είναι. Δεν προσπαθώ να δω. Πολύ Γιάννη. Μπόλικος Γιάννης Ρίτσος. Πανιά.
1: Λοιπόν, ήδη.
0: Εκεί από το κάστρο της Μονεβασιάς αυτά έβλεπε. Πανιά και ορίζοντα.
1: Κάτσε να δούμε τώρα ποιοι θα υπάρχουν και οι μαζικές παρετήσεις, γιατί ακούγονται διάφορα.
0: Από πού εννοείς παρετήσεις?
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ, από την αριστερά, ξέρω εγώ. Από τον ευρύτερο χώρο.
0: Πρώτα απ' όλα, μπορείς να μου εξηγήσεις.

0: Θα πρέπει. Θα φοράω και σακάκι από πάνω.
1: Άστα, ένα δράμα, Σπύρο. Okay, σε νιώθω.
0: Και δύο δράματα μπορώ να σου πω.
1: Και δύο δράματα. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη, λοιπόν.
0: Ναι.
1: 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου. Θα κάνει τις ανακοινώσεις ο κύριος Τσίπρας για το νέο κόμμα. Έκανε ήδη χθες σε εκδήλωση κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν, προκειμένου, όπως είπε, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Πανιά ορίζοντες.
1: Πανιά ορίζοντες, τι πανιά ορίζοντες. Δεν τι
0: είναι. Δεν προσπαθώ να δω. Πολύ Γιάννη. Μπόλικος Γιάννης Ρίτσος. Πανιά.
1: Λοιπόν, ήδη.
0: Και από το κάστρο της Μονεβασιάς αυτά έβλεπε. Πανιά και ορίζοντες.
1: Κάτσε να δούμε, ναι, τώρα ποιοι θα υπάρχουν και οι μαζικές παραιτήσεις, γιατί ακούγονται διάφορα.
0: Από πού εννοείς παραιτήσεις?
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ, από την ΕΣΥΡΑ, ξέρω εγώ, από τον ευρύτερο χώρο.
0: Πρώτα απ' όλα, μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο σπέβδει ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα νωρίτερα? Τον Ιούνιο δεν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα ανακοινώσει.
1: Εντάξει τώρα, και τώρα για 5 μέρες διαφορά και πολύ, αν με ρωτάς, και πολύ έχει αργήσει.
0: Και μετά καθόμαστε και λέμε το αν είναι λίγο,
1: λίγο είναι ή πολύ πρόωρες,
0: αν είναι λίγο ή πολύ πρόωρες οι εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Τι εννοείς, δεν κατάλαβα τι σχέση.
0: Δεν συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες.
1: Τι σχέση είναι μετάλλο.
0: Θέλω να σου πω ότι ναι, και αυτές οι κάποιες ημέρες κάτι δείχνουν. Έχω την εντύπωση ότι γενικότερα
1: αν
0: η πίεση που υπάρχει από την πλευρά.
1: Έπρεπε να το είχε κάνει και πολύ καιρό. Ναι. Πολύ, δηλαδή μετά την παρουσίαση της Ιθάκης στο Παλά στο Δεκέμβριο. Ναι. Έχει περάσει πάρα πολύ. Μετά, τέλος πάντων. Έχει περάσει πολύ καιρό. Έπρεπε να είχε γίνει και νωρίτερα.
0: Να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνάκια τους ότι εκεί γύρω στις 8 παρα 20 θα έχουμε μία από τις πλέον στενότερες συνεργάτηδες του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι,
0: και την κυρία Αντωνοπούλου.
1: Ναι, ναι, είναι και στο Ινστιτούτο Τσίπρα. Έχει ανακοινωθεί το οργανωτικό.
0: Και θα προσπαθήσουμε να την πείσουμε να μας βάλει μέσα στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα.
1: Το όνομα, το χρώμα δεν θα στα πει όλα.
0: Όχι,
1: δεν. Τα χρώματα, τα πάντα όλα δεν θα στα πει.
0: Πρώτα απ' όλα, αν η κυρία Αντωνοπούλου θέλει να τα μοιραστεί μαζί μας, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά επειδή είμαστε ρεαλιστές σε αυτή την εκπομπή, θέλουμε να μάθουμε άλλα πραγματάκια. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη. Έχω την αίσθηση, λοιπόν, Στεφανία μου, αν μου επιτρέπεις, και μετά σου δίνω ελεύθερα τον λόγο να συνεχίσεις αυτό. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να έφεραν, μάλλον όχι πρωτετελεσμένων γεγονότων, να έφεραν πιο κοντά τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Η διαγραφή του κυρίου Πολάκη, το γεγονός ότι πληθαίνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λένε δημόσια πλέον ότι περιμένουν το όχημα Τσίπρα.
1: Ναι. Αλήθεια και είναι αυτό. Και υπάρχουν βέβαια και στελέχη τα οποία διαφωνούν πολύ ανοιχτά με τη διαγραφή Πολάκη.
0: Και εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο ζήτημα, έχω την εντύπωση, και είναι το επόμενο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει, με το οποίο θα ασχοληθούμε μαζί του. Τι εννοώ? Έχει μια τεράστια περιουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, και πολιτική αλλά και ουσιαστική. Δηλαδή, τι θα γίνει με το κτίριο, παραδείγματος χάρη? Τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχει?
1: Αυτά που έδωσε ο κύριος Χατζησοκράτης.
0: Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση?
1: Ναι. Είναι και πολλά, τι να πάει, να μεταφερθούν όλα αυτά κατευθείαν σε μια νυχτή στο κόμμα Τσίπρα?
0: Εμένα ρωτάς.
1: Επειδή άνοιξε το θέμα, δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο εμένα και περίεργο. Μου φαίνεται και λίγο.
0: Δηλαδή δεν θεωρείς ότι σε καμία των περιπτώσεων ο Σοκράτης Φάμελος δεν θα τα άφηνε όλα αυτά στον Παύλο Πολάκη?
1: Δεν κατάλαβα τι εννοεί, να τα άφηνε πρεϊκά?
0: Ναι. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδιά, κάνουμε μία πολιτική ανάλυση. Συζητάμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, οι σκέψεις που έχουμε τις λέμε φωνακτά, τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά. Γι' αυτό περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι αυτό όμως περιγράφεις είναι σαν αυτό που είπε ο κύριος Χατζησοκράτης, που ουσιαστικά ζητάει την αναστολή λειτουργίας του κόμματος και όλα τα υπόλοιπα να γίνουν όπως τα λες.
0: Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο.
1: Όχι,
0: ούτε υιοθέτησα αυτό το οποίο λέει ο κύριος Χατζησοκράτης.
1: Δεν είπα ότι υιοθέτησες. Είπα ότι ουσιαστικά εκεί παραπέμπει. Δεν είπα ότι το υιοθέτησες.
0: Εγώ λέω πάρα πολύ απλά, εάν υποθέσουμε, για να βάλουμε μία βάση. Η βάση ποια είναι? Ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται.
1: Είναι δεδομένο.
0: Ο κομματικός φορέας του κυρίου Τσίπρα έρχεται. Είναι πλέον δεδομένο. 25, γιατί πάντα μου πηγαίνει το μυαλό 25 έκτου. 26 πέμπτου. Mm-hmm. Οι φανέλες εκεί στα παιδάκια, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. 26 Μαΐου από το Θησίο κιόλας. Και μάλιστα μαθαίνω ότι θα

0: έχει και ιδιαίτερη θέα.
1: Από το Θησίο τι να έχει?
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Θα μπορούσε να το κάνει να ζητήσει και να το κάνει μέσα στο ναό. Δεν ξέρω εσύ, Στεφανία.
1: Τι, δεν ξέρω. Αλήθεια, λοιπόν, τι ιδιαίτερη θέα, δεν ξέρω.
0: Να φαίνεται από πίσω η Ακρόπολη.
1: Τι να φαίνεται.
0: Τι άλλο θα φέρει, δεν θα
1: κάνεις,
0: μου πεις.
1: Στο Χαλάνδρι, αλλιώς. Τι να σου πω τώρα.
0: Στο Χαλάνδρι δεν είχε καλή εικόνα. Ναι, στο Μαρούσι δεν μπορούμε. Και πάλι από εδώ δεν φαίνεται κάτι. Φαίνεται μόνο η Πεντέλη. Και... Αλλά σε κάθε περίπτωση. Θα κάνει λοιπόν τις ανακοινώσεις στο Θησείο στις 26 Μαΐου ο κύριος Τσίπρας. Να δούμε ποιοι θα είναι εκεί. Ποιος θα ανακοινώσει. Να δούμε την πλατφόρμα, την τελική πλατφόρμα, βεβαίως, πολιτική πλατφόρμα του κυρίου Τσίπρα. Και ασφαλώς από τη στιγμή που θα ανακοινώσει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας, φαντάζομαι ότι με τον κύριο Φάμελο έχουν φτιάξει ήδη έναν οδικό χάρτη για το πώς θα γίνει η μετάβαση από το ένα στο άλλο.
1: Εμένα πάντως μου φαίνεται αδιανόητο ότι δεν έχουν όντως και εκεί έχουν, ότι δεν συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση και άμεσα. Εμένα μου φαίνεται όντως, δηλαδή έχει δίκιο σε αυτό ο Πολάκης.
0: Στο μεταξύ υπάρχει
1: και
0: κρίση.
1: Το ζητούν, και ο παπάς δηλαδή που τον άκουσε.
0: Και να δούμε αν ισχύει, γιατί είχα ακούσει εγώ τον κύριο Τσίπρα να λέει, και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι, έχει πει δημόσια ο κύριος Τσίπρας ότι βουλευτές γενικότερα εν ενεργεία, δεν θα τους πάρει μαζί.
1: Έτσι ναι, αυτό είχε πει, το είχε πει στο ενώπιον οποίο βεβαίως. Τώρα, αυτό είναι ένα θέμα, η αλήθεια είναι. Καλά το έχεις ακούσει και καλά το θυμάσαι. Δεν ξέρω αν, επειδή έχει έρθει λίγο πιο νωρίς το κόμμα σε σχέση με το Σεπτέμβριο που τότε συζητούσαμε, αν έχει αλλάξει ο σχεδιασμός. Πάντως, ένα ρόλο έτσι πυροσβέστη τον έχει πάρει ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, επίσης την άκουγα μεταξύ του Φάμελου και του Πολάκη, γιατί έχει ξεσπάσει νέος εμφύλιος.
0: Nice. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Πέτρο μου, τώρα το κόμμα της κυρίας Χαρισιανού. Κοίτα, επειδή να ξαναγνωριστούμε λίγο για να μην μπερδευόμαστε. Εμείς οι δύο εδώ είμαστε δημοσιογράφοι. Ούτε γραφείο τύπου είμαστε, ούτε έχουμε υπάρξει, ούτε και εγώ προσωπικά ούτε πρόκειται να υπάρξω, ούτε τίποτα. Τώρα, εάν τα σχόλια τα οποία κάνουμε ή το ρεπορτάζ το οποίο δίνουμε σου χαλάει τη δική σου, ας το πούμε, πραγματικότητα, είναι δικό σου θέμα, δεν είναι δικό μας θέμα. Αυτό πάντως είναι το ρεπορτάζ και θα δώσουμε και αναλυτικότατο ρεπορτάζ για την κυρία Καριστιανού. Και επειδή νωρίτερα είχα πει ότι με άρωμα μόσχας και κάποιοι παρεξηγήθηκαν, ενοχλήθηκαν.
1: Γιατί αφού είναι...
0: Τι να κάνουμε τώρα. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης ήταν παρόν.
1: Γιατί είναι κακό αυτό.
0: Ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος ο Θανάσης Αυγερινός, δεκαετίες ολόκληρες εκεί στο Κρεμλίνο κάνοντας το ρεπορτάζ, ανταποκριτή σε πάρα πολλά κανάλια, τώρα είναι στο Open. Από ό,τι φαίνεται θα είναι εκπρόσωπος τύπου. Μπορεί και να μην είναι εκπρόσωπος τύπου, πάντως ήταν παρόν.
1: Τέλος πάντων, σε κάποιο ρόλο θα έχει στο κομμάτι της επικοινωνίας, είναι σίγουρα.
0: Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με την κυρία Γρατσία εχθές. Αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν βαριά, ήταν δύσκολη ημέρα όσον αφορά στην... δεν καταφέραμε να...
1: 21 είναι οι δικές της
0: 21, 21 στην Θεσσαλονίκη.
1: Και συνεχίζονται η συλλογή υπογραφών για το κόμμα της. Λοιπόν... Οπότε περιμένουμε. Νομίζω ότι έχουν στόχο πόσο, 70.000?
0: Ναι, 70.000 υπογραφές. Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ Σπύρο, αγαπητή Στεφανία. Η είδηση δεν είναι ότι είμαστε κοντά σε κάποιο νέο οικονομικό σκάνδαλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το κόστος τήσεως και την κατασκευή δομών στη Μόρια. Το συγκεκριμένο, αυτό το οποίο έχει γράψει το Πολίτικο, γιατί έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το Πολίτικο, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βρει κάποια πραγματάκια όσον αφορά σε δύο δομές. Όσον αφορά στο μεταναστευτικό, η είδηση θα ήταν να μην είχαμε ακουστεί, να μην είχε ακουστεί κάποια οικονομική έτσι σκανδαλώδη υπόθεση για την Ελλάδα. Και φυσικά να μην ξεχνάμε την άνθηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αναφέρει ο Κώστας ο ταξιτζής. Εκεί να δεις πως ρίχνει το χρήμα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και την καλημέρα μου στο κορίτσι. Εσύ είσαι το κορίτσι.
1: Εγώ είμαι. Πού είναι η Ρένα? Δεν είναι, όχι, δεν είμαι εγώ από την Κέρκυρα. Είμαι όχι. Ο σύζυγος.
0: Ναι. Και η Ρίτσα, η Μπιζόλη.
1: Είναι και η Ρίτσα Μπιζόλη, βεβαίως.
0: Το κορίτσι μας είναι μισή χιώτισσα, αλλά είναι και μισή λακώνισσα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Καλά τα λες. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Για να ξεκινήσουμε τα οικονομικά μας μετά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Μισό λεπτάκι. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σαπρανίδη, επειδή το Αλτσχάιμερ μου χτύπησε την πόρτα, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 33. Εγώ το 18-11-33 θα καλέσω. Έτσι. Τα λοιπόν, υπόλοιπα τα τεχνολογικά τα αφήνω σε εσάς τους νεότερους.
1: Να σας πω επίσης ότι η Next is Now και Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ του συνεδρίου, στα πάνελ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου demografico.gr.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Τρεις σεργένιδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται
12: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
18: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
19: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και θα πάμε κατευθείαν, τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή, στον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, είναι οικονομικός συμβούλος και αναλυτής, για να μας δώσει τα φώτα του για κάποια έτσι χρηστικά θεματάκια που μας απασχολούν και σας απασχολούν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα φώτα και χαπάκια από ό,τι
0: αντιλαμβάνουμε. Ωραία.
2: Από τα δικά μου θα μοιράζουμε, γιατί έχω χαπάκια παίρνω μόνο.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το σπίτι μου που έχει δοθεί παράταση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
2: Βεβαίως, ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να μην πήγε έτσι ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί από την κυβέρνηση, αλλά ήταν ένα πρόγραμμα που ορισμένοι είχαν δικαίωμα στο όνειρο να αποκτήσουν δικιά τους στέγη βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αυτά τα περιθώρια για να μπορέσει κάποιος να βρει το σπίτι, να έρθει συμφωνία με τους ιδιοκτήτες, να γίνουν οι έλεγχοι και να γίνει προς συμφωνία και να πάμε στην τράπεζα να κάνει τους δικούς έλεγχους στην εκτιμήση, το δάνειο, το περιθώριο ήταν έως 31 Αυγούστου. Ευνηδίως όμως βγήκε μια ανακοίνωση ότι επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να κλείσει, τα περιθώρια στενεύουν και γίνονται 2 Ιουνίου. Αποτέλεσμα, όσοι ήταν στη διαδικασία, στο ψάξιμο, το βρήκαμε το σπίτι, δώσαμε προκαταβολή, αλλά δεν ολοκληρώσαμε και θα ολοκληρώσουμε σε βάθος χρόνου, να βρεθούν μετέωροι και ίσως να χάσουν και τα χρήματά τους που έχουν δώσει σε εκείνη την ώρα, σπίτι να μην πάρουν, συν τον κόπο, συν τα όνειρα. Έτσι λοιπόν.
1: Μισό λεπτό, κύριε Χατζησαλάτα. Αυτό δεν το ήξεραν, δεν μπορούσαν να το έχουν προβλέψει. Τώρα είναι τεράστια η διαφορά από τέλη Αυγούστου μέχρι. Δηλαδή, πώς θα προλάβει ο κόσμος, έχω την εντύπωση ότι πολλοί θα μείνουν απ' έξω.
2: Βεβαίως. Και όταν λοιπόν βγήκε αυτή η εξαγγελία ότι όσοι τον κύριο είδαν, αλλά μέχρι 2 Ιουνίου, πάρα πολλοί πάγωσαν, πάρα πολλοί απογοητεύτηκαν. Ευτυχώς βρέθηκε μία λύση, γιατί ωραία πάντα ως Έλληνες. Και ναι, μεν κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μπορεί κάποιος να πάρει χρήματα μέσα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά έρχεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα καλύψει το κενό αυτό έως 31 Αυγούστου. Άρα, αν κάποιος είναι στη διαδικασία μη ολοκλήρωσης όμως και βλέπει ότι αυτή η ολοκλήρωση θα γίνει μετά τις 2 Ιουνίου, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τα χρήματα αυτά θα καλυφθούν από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν καινούργιες αιτήσεις, γιατί λογικό είναι, δεν προλαβαίνουν ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Αρχίζουμε να ρίχνουμε πολλά πραγματάκια προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά υπήρχε δηλαδή και μια συζήτηση, μήπως όλο αυτό είναι ένα προεκλογικό τρίκ, ότι να, εμείς είμαστε εδώ. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να γίνει πιο έντεχνα και να μην δημιουργηθεί όλη αυτή η αναστάτωση. Γιατί πιστέψτε με, πάντα μένει μια πικρία ότι γιατί ρε παιδί μου τόσο πρόχειρος σχεδιασμός.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν πιστεύω ότι έγινε έντεχνα. Έγινε μια αστοχία. Ευτυχώς καλύφθηκε.
1: Κυρία Κασίμη.
0: Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
2: Σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι μας.
0: Ναι. Πώς θα τι εξοικονομεί το κάθε νοικοκυριό που θα το κάνει αυτό?
2: 20 με 25% περίπου της κατανάλωσης με το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Οπότε αν αυτό υπάρχει δίπλα σε έναν ηλιακό θερμοσύφωνα, τότε βλέπουμε μια εξοικονόμηση τάξη που μπορεί να φτάσει ακόμη και το 50%. Αυτά τα φωτοβολταϊκά δεν είναι κάτι που πρέπει να φωνάξουμε μηχανικούς να μας βγάλουν άδειες. Δεν υπάρχει μια πολύ απλή διαδικασία. Είναι δύο πάνελ, ένας μετατροπέας και μια βάση στήριξης. Παίρνουν στο μπαλκόνι και απευθείας το βάζουμε στην πρίζα του σπιτιού μας. Δηλαδή το καλώδιο που βγαίνει από τα μετατροπέα το βάζουμε στην πρίζα του σπιτιού και αυτό πλέον μπαίνει στο δικό μας οικιακό δίκτυο. Το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό θα κάνουμε μια αίτηση βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση στον ΔΔΕ ότι θα εγκαθιστήσω αυτό το σύστημα στο μπαλκόνι μου. Η ισχύ του συστήματος δεν μπορεί να είναι πάνω από 800 βατ. Άρα λοιπόν να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις πονηρές ότι εντάξει εγώ θα βάλω δύο για να έχω μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Μπαίνει λοιπόν στο μπαλκόνι και υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις και ορισμένοι κόφτες. Δηλαδή όταν αυτό το ρεύμα που παράγει το φωτοβολταϊκό μπαίνει μέσα στο οικιακό μας σύστημα, εάν σε περίπτωση δεν καταναλώνεται, δεν μπορεί να μπει μέσα στο δίκτυο. Στο δίκτυο της ΔΔΕ εννοώ.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί θα δημιουργήσει αστάθεια και ο δεύτερος, φανταστείτε σε μια διακοπή ρεύματος να μην έχει ρεύμα η περιοχή και κάποιος άνθρωπος να κάνει κάποιες εργασίες κάτω. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι του ΔΔΕ, είναι επαγγελματίας. Και να το έχει ξαφνικά ρεύμα από ένα φωτοβολταϊκό από πάνω από κάποιον όροφο. Άρα λοιπόν υπάρχουν διαδικασίες. Δεν υπάρχει συμψηφισμός του ρεύματος, δηλαδή παράγω αυτό το ρεύμα, είναι κλειστό το σπίτι, άρα το αποθηκεύω και το χρησιμοποιώ αύριο. Είναι την ημέρα που παράγεται, την ημέρα αυτή και καταναλώνεται.
0: Ωραία.
1: Την υπομονή σας, κύριε Χατζησαλάτα, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε, διότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε. Στη ΔΔΕ, μάλλον θα πρέπει να δουλεύουν και Σαββατοκύριακο για να τα προλάβουν όλα αυτά.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμαν. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίδυση. Γέρμαν. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμαν. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Εσύ σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο στο Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι. Πεζός 36 ετών έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί τροχαία. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση του Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πουτίν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν μια την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι ο κλάδος έχει αποδείξει πως μπορεί να αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες κρίσεις. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
13: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
15: Γιατρέ μου.
16: Πείτε μου.
15: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
15: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Ανδρών και Γυναικών. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τον τίτλο για 67η φορά στην ιστορία τους. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Και να μην χρονοτριβήσουμε, διότι.
0: Για 6 λεπτά εδώ μετά τις 7. Πολύ καλή διαχείριση του χρόνου. Για άλλη μια φορά, κύριε Σπύρο Παπαδάκη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύβοι Γιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagiri.gr. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον είχαμε και την προηγούμενη ώρα, συζητούσαμε και για το σπίτι μου, για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, ο οποίος πρέπει να μας ακούει.
1: Ναι,
2: βεβαίως.
1: Και σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας.
2: Αλίμονο τι λέτε. Απλά να κλείσουμε το θέμα των φωτοβολταϊκών, λέγοντας ότι καλό είναι η πολιτεία, αυτοί οι οποίοι νομοθετούν πλέον, να κοιτάξουν λίγο προς την Ευρώπη, γιατί η Γερμανία, η Βρετανία, η Κροατία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία έχουν εφαρμόσει μηδενικό συντελεστή για αυτά τα φωτοβολταϊκά του ΦΠΑ. Άρα λοιπόν, σαν επιβράβευση στον πολίτη, ο οποίος θα βοηθήσει και στην ενεργειακή αυταρχία της χώρας, αλλά το σημαντικότερο από όλα και στην τσέπη του δικού του νοικοκυριού. Και υπάρχουν δήμοι, ας ακούσει λοιπόν η τοπική κοινωνία των δήμων, όπως είναι ο Δήμος Βερολίνου, ο οποίος επιδοτεί με 500 ευρώ το κάθε νοικοκυριό για την αγορά αυτών των πάνελ, τα οποία στοιχίζουν περίπου γύρω στα 1000.
1: Θέλετε να πείτε
0: Μάλιστα.
1: κάτι?
2: Ας πούμε μιμητές για τα καλά.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Ας πούμε και κάτι. Ωραία. Να κλείσουμε λίγο με την κοινωνική αντιπαροχή που θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες γι' αυτό, γιατί και αυτό αφορά πολύ κόσμο.
2: Αφορά πολύ κόσμο και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει στο πρόβλημα της στέγασης. Γιατί το σπίτι μου 2 που λέγαμε στην αρχή δεν έλυσε τόσο προβλήματα, αλλά δημιούργησε περισσότερα. Γιατί έβγαλε πολλούς εν δυνάμει ιδιοκτήτες μέσα αυτή τη διαδικασία. Ο άλλος είχε δικαίωμα στο όνειρο και δημιούργησαν μεγάλη ζήτηση στα ακίνητα. Και είναι νόμος της αγοράς, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, υπάρχουν και αύξησεις των τιμών. Έτσι λοιπόν, η κοινωνική αντιπαροχή, την οποία την έχουμε ακούσει εδώ και 2 χρόνια περίπου, παίρνει σάρκα και οστά. Τι σημαίνει κοινωνική αντιπαροχή? Αυτό που γινόταν παραδείγματος χάρη και γίνεται με αυτούς που έχουν ένα οικόπεδο και δίνουν αντιπαροχή το οικόπεδό τους. Έτσι λοιπόν, το δημόσιο, το οποίο κατέχει είτε οικόπεδα τα οποία είναι άχρηστα, είτε κτίσματα τα οποία θέλουν ανακαίνιση. Καλεί λοιπόν τους ιδιώτες, παύλα κατασκευαστές, να μπουν σε μια διαγωνιστική διαδικασία, να πάρουν το ακίνητο, να χτίσουν κατοικίες ή να ανακαινήσουν τις ήδη υπάρχουσες, με την προϋπόθεση φυσικά ότι από αυτές τις οικίες που θα βγουν, το 30% θα μπορεί το δημόσιο να το εκχωρήσει για να το νοικιάσει σε ευάλωτες ομάδες, με ένα ανώτερο ενίκιο το οποίο το καθορίσει το ίδιο. Και το υπόλοιπο 70% ο ιδιοκτήτης, παύλα κατασκευαστής, να κάνει ό,τι θέλει σε αυτό το ακίνητο το οποίο θα έχει φτιάξει. Ο ευάλωτος που θα μπει μέσα με το χαμηλό ενίκιο, σε αυτά τα 30% των κατοικιών, θα έχει το δικαίωμα μετά από 10 χρόνια να αγοράσει αυτό το ακίνητο. Οι πρώτες περιοχές, 4 στον αριθμό, οι οποίες θα δημιουργηθούν αυτές οι κοινωνικές κατοικίες, είναι στην Παιανία, στην περιοχή Αγίας Τριάδας, στη Λάρισα, στην περιοχή Αγίου Θωμά, στον Πύργο, στην περιοχή Παλμαντούρας και στην Καλαμάτα, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι πολλά τα ακίνητα του δημοσίου, είτε οικόπεδα είτε εγκαταλειμμένα, τα οποία αν μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, μόνο καλό μπορεί να προσφέρουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα και γενικότερα στα ακίνητα του δημοσίου. Καμιά 30 χρόνια μας πήρε. Μια χαρά. Τι είναι 30 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα γενικότερα και στο σύμπαν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζησαλάτα. Με το καλό κάποια στιγμή να μην, γιατί συνέχεια εκεί στον Ιφλί και στον Κολοκυδά σας βλέπουμε, να έρθετε από το στούντιο από εδώ.
0: Για καφέ είναι λίγο δύσκολο, πρέπει να διακτηνιστεί.
1: Δεν είπα για καφέ, είπα για να έρθει να τα συζητήσουμε.
0: Αυτό εννοώ, πρέπει να διακτηνιστεί, δεν γίνεται, να είναι, να το πλανοποιήσουμε.
2: Θυμούμε την υπογραφή μας και πρέπει να είμαστε εκεί.
1: Σωστό είναι.
2: Μην ξεχνάμε σήμερα η μέρα γενοκτονίας των ποντίων, τιμή και δόξα στους ανθρώπους.
1: Το πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε και το θυμίζετε ξανά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε πάντα καλά.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός. Θα μου επιτρέψετε, παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή μπήκε αυτό το πολύ ωραίο slow τραγουδάκι, να το αφιερώσουμε στον άγνωστο οδηγό που βρίσκεται στον Κηφισό και θα φτάσει στον προορισμό του σε 2-3 τέρμινα τουλάχιστον.
0: Υπομονή.
1: Γίνεται το αδιαχώρητο. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Στα γνωστά σημεία η κίνηση και το ποτηλιάρισμα. Πάμε γρήγορα εμείς από αλλού να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Κόντρα νιούς, δώρο στον Σουλτάνο η απόσυρση των Patriot, άτακτη υποχώρηση του Κισαία μετά τις τουρκικές απειλές. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Πώς δρούσαν οι ταΐδες της Κρήτης, άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Του ΟΠΕΚΕΠΕ στην
0: Κρήτη. Σιγά που θα μάθαμε. Δεν θα είχε νέο επεισόδιο.
1: Αυτό έλειπε, αυτό έλειπε. Αλέξης Τσίπρας, η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο μαζί με τις 200 υπογραφές που απαιτούνται. Έτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Απογευματινή, σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ και αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές κυρίως στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης, οι συσχετισμοί στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, 150 που εκλέχθηκαν, και Στήλιος και Σπανάκης, οι επικρατές στην θέση του γραμματέα του κόμματος. Επιχείρηση της Ελλάς, μαφία στα Βορίζια, εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής κατά Φάμελου. Διαλύονται και σφάζονται, γράφει η Απογευματινή. Και χάος στο Λίβανο, νέο μπραντεφέρ, είπα Ιράν και απειλές για βομβαρδισμούς.
1: Πού ποντάρεις εσύ, Σπανάκη ή Στήλιο?
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα τα συζητήσουμε αυτά σε πάρα πολύ λίγο με τον κύριο Ρίζο, φαντάζομαι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, σήμερα είμαστε όλοι πόντι, γράφει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Γιατί απομακρύνουν τους Patriot από Κάρπαθο και Δηδημότυχο? Μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Στις το πρωί εννοεί.
1: Ναι.
0: Το πρωί και ποιος το πρωί. Λοιπόν. Ελεύθερος.
1: Μας βάλουν εμένα 3 το πρωί, είμαι ξύπνιος.
0: Μπράβο. Κάνεις για αυτή τη δουλειά. Λοιπόν. Ελεύθερος τύπος. 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο. 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, τέλος το πολιτικό κρυφτό για Τσίπρα και Καριστιανού. Γράφει ελεύθερος τύπος. Επιστρέφουν οι Πάντροι από Εύρο και Κάρπαθο. 2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση μέκος στο Σκαραμαγκά. Και γκάζι για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027, η στρατηγική Μητσοτάκη. Και σχέδια ασφαλείας, κάρτες εισόδου και κάμερες στα 5 μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Άντε να δούμε για άλλη
1: άντε
0: μια φορά.
1: Να δούμε, άντε να δούμε.
0: Για άλλη μια
1: λοιπόν,
0: φορά.
1: Ναι, τα συζητήσαμε χθες με τον κύριο Παπαϊωάννη.
0: Ναι, ναι, γνωρίζω. Ναι. Για άλλη μια φορά να δούμε το
1: σχέδιο. Να μου εξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Τι αποφάσισε το Κισαία για Κύπρο, Κάρπαθο, Δηδημότυχο? Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν το πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Patriot από τα Δωδεκάνησα. Άμεση από το Δηδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Είναι κίνηση του νέου κόμματος Τσίπρας 26 Μαΐου, εκεί οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξει και όρο αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ?
1: Τριγωνομετρία.
0: Λοιπόν, οι πειρατές της Μεσογείου, 16 Έλληνες θύματα απαγωγής, φοδρές αντιδράσεις για το νέο ρεσάλτο του Ισραήλ στον στόλο αλληλεγγύης, στο διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών και Ταμείο Ανάκαμψης αδιάθετα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γκρίνια τραπεζών που ήθελαν να τα διαχειριστούν με δημόσια επιδότηση επιτοκίου.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στον αέρα, επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναφέρει η εφημερίδα στο κεντρικό της θέμα. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Στη δήλωση την οποία έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρει Χάγη με συνυποσχετικό. Ένα μεγάλο αστερίσκο σε αυτή τη λεξούλα, παρακαλώ. Τριγμή για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό του Παντίου. Οι έντονες αντιδράσεις και η απάντηση της Πριτάνεως. Γιατί ήρθαν και φέτος οι μέδουσες? Γιατί έχουμε ωραία νερά. Λοιπόν, είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Η Καθημερινή.
0: Το μανιφέστο στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας. Τρόμο στο Πασόκ καθοδόν για την τρίτη θέση. Νομική αναλύση στο μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος, γράφει η εφημερίδα. Και ούτε νωρίς ούτε αργά. Πανολευθεριακός στα γήπεδα ξανάρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτσο Τσίπρα για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό, γράφει η εφημερίδα.
1: Μάλιστα. Με ποδοσφαιρική διάθεση το
0: εντάξει, με τη λογική φαντάζομαι ότι είναι και ποδοσφαιρική με η προαναγγελία με, τις, με τα. Εννοείται το 26-26
1: πέμπτο. Αυτό το 26, ναι. Ναι, σωστό και αυτό.
0: Που είναι στο γήπεδο. Ναι, ναι.
1: Λήξη συναγερμού αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Αναφέρουν στην εφημερίδα τους τα νέα. Επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Συντάξεις κυρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής. Τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας τα νέα.
0: Ριζοσπάστης. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία είναι το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Και δήμερο αντιπεριαλιστικής δράσης. Χιλιάδες λαού σε όλη τη χώρα έστειλαν μήνυμα έξω η Ελλάδα από το εμπεριαλιστικό σφαγείο.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ράκος λήγησε υπό το βάρος της ευθύνης στον τελικό της Eurovision που του φόρτωσαν. Αναφέρεται στον Ακύλα. Δεν πήγε χθες στην εκπομπή του Φώτη και της Μελίτα στην ΕΡΤ, μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του. Αναφέρει και αποκαλύπτει η Εσπρέσο. Η Εσπρέσο επίσης με την Έμιλη στη Μύκονο. Βρήκαμε τη βίλα των 20.000 ευρώ την ημέρα στον Τούρλο που θα γίνει σούπερ πλατό. Ναι. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας
0: εξαιρετικά.
1: Εσπρέσο. Ψυχολογική, ψυχολογική κατρακύλα. Ναι, είδες το λογοτέχνη.
0: Όχι, δεν το είδα, ναι. Κατρακύλα με το ακύλα.
1: Κατρακύλα με το ακύλα.
0: Εντάξει το παιδί, μια χαρά τα πήγε.
1: Δηλαδή έλεος.
0: Μια χαρά τα πήγε.
1: Όντως. Και επέδειξε και ήθος.
0: Και έχει στείλει και πολλά μηνύματα.
1: Έτσι,
0: και μπράβο του. Λοιπόν.
1: Αυτά από την Εσπρέσο.
0: Ελεύθερη ώρα. Η Παναγία μίλησε. Πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Λοιπόν, τι είχε αποκαλύψει Θεοτόκος στην αγιογράφο Μακαριστή Χρυσούλα πριν 9 χρόνια όταν η χάρη της έζωσε με θαυμαστό τρόπο την αρχιλοχία Βασιλική Πλεξίδα. Ναι. Λοιπόν, αυτά γράφει η Ελεύθερη ώρα. Εδώ και τώρα λέει επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια γιατί αύριο θα είναι αργά. Και πολιτικά, πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιο της απόβασης 152 νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την μισή Έλληνα σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα για να φέρει στο προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια εκτός της Political βεβαίως που αυτή την εφημερίδα τη βρίσκεται στο mail σας. Δεν χρονοτριβούμε, σας το λέμε εκ των προτέρων ότι μάλλον θα ζητήσουμε από την κυρία Αντωνοπούλου να πάμε και μετά τις 7.30.
0: Λίγο όμως.
1: Λίγο
0: μετά,
1: όμως, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Κυρία Κασίμη.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, διδάσκουσα σε την κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών.
3: Αθηνών.
0: Λοιπόν, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα και είναι και στην ομάδα του οργανωτικού.
1: Στενή συνεργάτηδα του πρώην Πρωθυπουργού, η κυρία Αντωνοπούλου. Και θα προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε πολλά πράγματα από εσάς, κυρία Αντωνοπούλου. Βεβαίως, εάν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας το όνομα και τέτοιες λεπτομέρειες.
0: Τα θέλει ο Παπαδάκης τώρα, χρώμα, όνομα, όλα.
1: Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, καμία αντίρρηση απολύτως. Βεβαίως, επειδή είμαστε ρεαλιστές. Θα το ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, εάν μου επιτρέπετε
0: ναι,
1: κυρία Κασίμη. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η μετάβαση σε σχέση και με το ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Αντωνοπούλου, διότι πολλοί περιμένουν πώς και πώς τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα στις 26 Μαΐου για να μπουν σε αυτό το όχημα το πολιτικό του κυρίου Τσίπρα.
3: Καλημέρα κατά πρώτον, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Νομίζω ότι το ερώτημα δεν αφορά το παρελθόν ποτέ. Ξέρω ότι σήμερα δεν πάτε για το μέλλον. Ο πρώην πρωθυπουργός φτιάχνει, είναι έτοιμο δηλαδή ο νέος φορέας. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο από την ριζοσπαστική αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία και στην πολιτική οικολογία. Από εκεί και πέρα το πώς ακριβώς θα γίνει θα το μάθετε την Τρίτη στις 8 στο Θησίο.
1: Άρα να υποθέσουμε ότι ένας...
3: Πώς θα είναι οργανωμένο το κόμμα, τα καινούργια εργαλεία τα οποία θα περιέχει. Αυτά θα γίνουν όλα γνωστά από τον ίδιο τον πρόεδρο, από τον Αλέξη Τσίπρα, την Τρίτη, στις 26 του μήνα, όπως ανακοινώθηκε χθες.
0: Ναι, το γεγονός ότι περιμέναμε το κόμμα το Σεπτέμβριο. Μετά είχαμε πει ότι μπορεί να ήταν το καλοκαίρι. Μετά πήγαμε Ιούνιο. Γιατί έρχεται τόσο νωρίς?
3: Γιατί όπως είπε και ο πρώην πρωθυπουργός, το Σεπτέμβριο μάλλον θα ήταν αργά.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι οι εξελίξεις είναι επιτακτικές. Το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε έναν διαρκή θεσμικό εκφυλισμό, ο οποίος μόνο διωγγώνεται, μόνο ξύνεται, είτε θεσμικά, είτε σε επίπεδο κοινωνίας και κοινωνικού δεσμού, είτε σε επίπεδο οικονομίας, έκανε τον πρώην πρωθυπουργό να θελήσει να φέρει τις εξελίξεις λίγο νωρίτερα. Είναι καθαρά πολιτικοί οι λόγοι. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή ότι ο μήνας κυριολεκτικά δεν βγαίνει και αυτό συνέχεια οξύνεται. Ο θεσμικός εκφυλισμός από τον ΑΠΚΕΠΕ μέχρι τις υποκλοπές γίνεται ακόμα και χειρότερος. Είναι εξελίξεις οι οποίες μας έχουν θορυβήσει ιδιαίτερα και έχουν αναγκάσανε. Νομίζω με τη θέλησή του έχει αναγκάσει κανένας. Ήρθε πιο νωρίς το νέο εγχείρημα. Άλλωστε, το ότι οι δημοσιογράφοι το βάζαν προς Σεπτέμβρη δεν σημαίνει και τίποτα, έτσι. Δεν είναι δηλαδή αυτό το σημείο.
1: Το σίγουρο πάντως είναι ότι με βάση. Το σίγουρο είναι ότι με βάση τις τοποθετήσεις της δημόσιας του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, το ίδιος από το χαλάνδρι και... το τοποθέτησε τον Ιούνιο. Άρα εκ των πραγμάτων έχει έρθει κάποια 24 ώρα. Ναι, όχι.
3: Άρα στο θεριστή θα είμαστε έτοιμοι. Στο θεριστή θα είμαστε έτοιμοι. Δεν ήρθε κάτι νωρίτερα. Ναι. Ήρθε ένας προγραμματισμός που είχε γίνει για τον Σεπτέμβρη περίπου, όπως και ανακοινώσε και ο πρόεδρος στον Νίκο του Χατζηνικολάου, αν θυμάμαι σωστά.
0: Σωστά
1: θυμάστε.
3: Ήρθε νωρίτερα ακριβώς γιατί οι εξελίξεις κυρίως σε θεσμικό επίπεδο, επαναλαμβάνω όμως και σε οικονομικό, κάνουν αναγκαία την απάντηση από πλευράς προοδευτικής αντιπολίτευσης, μια απάντηση που πρέπει να είναι πλειοψηφική και κυβερνώσα. Δηλαδή να είναι κυβερνητική με την έννοια ότι να είναι ολοκληρωμένη, να είναι σε όλα τα επίπεδα και να μπορεί πραγματικά να είναι πλειοψηφική ώστε να κερδίσει έδαφος μέσα στην κοινωνία για τις επόμενες εκλογές.
1: Κύριε Αντωνοπούλου, λίγο την υπομονή σας να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε ειδήσεις ειδήσεων.
0: Ναι. Και να δούμε και σε ποιους θα είναι ανοιχτές και σε ποιους κλειστές οι πόρτες, βεβαίως.
1: Ακριβώς, μα γι' αυτό το λόγο θα πάμε και αμέσως μετά.
3: Όλο
1: τον κόσμο πλέον. Τώρα μας συγκεντρίζετε. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, σας παρακαλώ, κύριε Αντωνοπούλου.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Κίνηση. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
13: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο σήμερα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων. Περισσότερα στο real.gr. Ένας 36χρονος πεζός έχασε τη ζωή του τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι ως Λυκόβρηση και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Αρδιτού, στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Εξακολουθούμε να έχουμε απορίες πάρα πολλές και πάρα πολλά τα ερωτήματα. Άντε να δούμε τι θα προλάβουμε. Η κυρία Αντωνοπούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας.
1: Κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα και στην ομάδα του οργανωτικού. Ναι. Ανακοινωμένη για το οργανωτικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Χαρά μου που είμαι μαζί σας.
1: Λοιπόν, λέγαμε σε ποιους θα είναι ανοιχτές οι πόρτες και σε ποιους κλειστές.
0: Ναι, και είπατε σε όλους, σε όλο τον κόσμο.
2: Οι πόρτες είναι ανοιχτές σε όλη την κοινωνία.
0: Ναι.
2: Σε όλους τους ανθρώπους που είναι από τη ριζοσπαστική αριστερά στη σοσιαλδημοκρατία και στα πολιτική οικολογία. Είναι ξεκάθαρο, το έχει πει ο πρώην πρωθυπουργός συνέχεια. Μας ενδιαφέρει κυρίως και πρώτιστα, ξαναλέω, η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, όπως λέγαμε παλαιότερα, τι δηλαδή κινητοποίηση του απλού κόσμου, ο οποίος και στο Χαλάνδρι και χθες σε μια υπέροχη εκδήλωση της Νεολαίας δίνει το παρόν δυναμικά με νέο κόσμο, νέα πρόσωπα, με νέους τρόπους που μπορώ να πω. Αυτό που έγινε χθες στο κεντρό της Αθήνας, 16 νέοι να πούν την εμπειρία τους, να σηκωθούν στο πόντιουμ, να μιλήσουν, να εκφράσουν με έναν τρόπο τη γενιά τους και τα δικά τους βιώματα, είναι κάτι που είναι πραγματικά πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Οι πόρτες είναι ανοιχτές και στους εν ενεργεία βουλευτές.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ εννοεί και της Νέας Αριστεράς ο Σπύρος. Ναι. Όλους γενικά
0: στους εν ενεργεία βουλευτές. Δεν μπορεί να έρθει και κανένας από το ποσό.
2: Ξεκάθαρο σε αυτός ο πρόεδρος ότι το βασικό, η αρχή, η μέση και το τέλος αφορούν κυρίως και πρώτα τους πολίτες.
1: Ναι.
0: Και αυτοί οι πολίτες είναι. Απλά είναι. Μισό λεπτάκι, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Είναι η κοινοβουλευτική παρουσία ο νέος φορέας, ο οποίος θα ανακοινωθεί στις 26 του μήνα.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι ανοιχτές οι πόρτες στους εν ενεργεία βουλευτές, παρά μόνο εάν παραδώσουν την έδρα τους, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ορίσει κανένας, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει γραμμή, αν μου επιτρέπετε, κανένας από εμάς. Το τι θα κάνει ο κάθε βουλευτής, πώς θα το χειριστεί, πώς νιώθει και ποιον θα ακολουθήσει, είναι δικιά του καθαρά απόφαση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σχολιαστεί κάτι περί αυτού.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, επειδή καταλαβαίνω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός με το νέο κόμμα θέλει να εκπέμψει μια εικόνα ανανέωσης, αν οι πόρτες είναι ανοιχτές σε όλα αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ενδεχομένως επιθυμούν την μετακίνησή τους στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, πώς ταυτόχρονα θα δώσει την εικόνα ανανέωσης και θα αποφύγει ενώ ταυτόχρονα την αναπαλαίωση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να δώσει αυτή την εικόνα και θα πει κάποιος, γιατί πολύ απλά δεν έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ και είχε την ανάγκη να κάνει ένα νέο κόμμα αν δεχτεί τους ίδιους ανθρώπους.
2: Ξαναλέω, ερωτήματα τα οποία αυτοπαγιδευόμαστε με έναν τρόπο. Το ερώτημα είναι αν εκδηλώσει όπως του Χαλανδρίου, όπως η χθεσινή, ξαναλέω, της Νεολαίας, μπορούν να επαναληφθούν σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, με νέο κόσμο. Νέο κόσμο εννοώ ανθρώπους οι οποίοι μπορεί και να έχουν συμμετάσχει ξανά και να μην θέλουν να συμμετέχουν. Νέοι πολίτες, νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μπουν με ένα διαφορετικό τρόπο στην πολιτική. Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή ένας παραγωγισμός ή μια λειτουργία ενός κόμματος που θέλει να βγάλει ένα βουλευτή και μετά τελειώσαμε. Αλλά θέλει όντως να παράξει θέσεις και θέλει όντως να συσπηρώσει γύρω του και να ενεργοποιήσει την κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και θα μου επιτρέψετε κάτι ακόμα. Τι σημαίνει ανοιχτές πόρτες? Όταν παλιά, θυμάμαι στο χωριό, στη Μεσσηνία, είχαμε γλέντια, ανοίγαμε τις πόρτες και έρχονταν ο κόσμος. Δεν ερχόταν χωρίς ένα κάλεσμα, δεν ερχόταν επειδή έβλεπε φως και μπήκε. Οπότε με έναν τρόπο ούτε στην παλιά Ελλάδα της επαρχίας δεν γινόταν να μπεις απλά σε ένα σπίτι με ανοιχτές πόρτες χωρίς καν να σε καλέσουν. Άρα το ερώτημα είναι ποιος καλεί. Καλεί, ξαναλέω, το κόσμο της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Το μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, και αυτό φαίνεται και είναι πολύ δυνατό σε ό,τι εκδήλωση έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα με την Ιθάκη, αλλά και τις τελευταίες, οι οποίες είναι πιο καθαρές, ότι ο πολιτικός φορέας συγκροτείται, είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε έρχονται πρώτη φορά όπως χθες, ένα πλήθος νεολαίας, είτε ήταν παλιά μέλη σε κάποιο άλλο κόμμα ίσως, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν συμμετάσχει διαδικασίες, αλλά δεν άντεξαν και κουράστηκαν από όλο ένα παλιό πράγμα το οποίο θα μου επιτρέψετε βγαίνει και στο συνολικό θεσμικό εκφυλισμό. Το νέο κόμμα λοιπόν θέλει να εκφράσει πρώτιστα και κύρια την κοινωνία, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει φωνή. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Νομίζω ότι αυτή η μετάβαση θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, οφείλω να σας πω, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Δεν ξέρω, νομίζω Στεφάνη, και μόνο τα νέα πρόσωπα και τα ξαναλέω, και να μην θέλουν να συμμετέχουν. Νέοι πολίτες, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να μπουν με ένα διαφορετικό τρόπο στην πολιτική. Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή ένας παραγωγισμός ή μια λειτουργία ενός κόμματος που θέλει να βγάλει ένα βουλευτή και μετά τελειώσαμε, αλλά θέλει όντως να παράξει θέσεις και θέλει όντως να συμπληρώσει γύρω του και να ενεργοποιήσει την κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και θα μου επιτρέψετε κάτι ακόμα. Τι σημαίνει ανοιχτές πόρτες? Όταν παλιά, θυμάμαι στο χωριό, στη Μεσσηνία, είχαμε γλέντια, ανοίγαμε τις πόρτες και έρχονταν ο κόσμος. Δεν ερχόταν χωρίς ένα κάλεσμα, δεν ερχόταν επειδή έβλεπε φως και μπήκε. Οπότε με έναν τρόπο ούτε στην παλιά Ελλάδα της επαρχίας δεν γινόταν να μπεις απλά σε ένα σπίτι με ανοιχτές πόρτες χωρίς καν να σε καλέσουν. Άρα το ερώτημα είναι ποιος καλεί. Καλεί, ξαναλέω, το κόσμο της ριζοσπαστικής αριστεράς, της ολοδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Το μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, και αυτό φαίνεται και είναι πολύ δυνατό σε ό,τι εκδήλωση έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα με την Ιθάκη, αλλά και τις τελευταίες, οι οποίες είναι πιο καθαρές, ότι ο πολιτικός φορέας συγκροτείται, είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε έχονται πρώτη φορά όπως χθες, ένα πλήθος νεολαίας, είτε ήταν παλιά μέλη σε κάποιο άλλο κόμμα ίσως, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε διαδικασίες, αλλά δεν άντεξαν και κουράστηκαν από όλο ένα παλιό πράγμα, το οποίο θα μου επιτρέψετε βγαίνει και στο συνολικό θεσμικό.

0: Οπότε με έναν τρόπο ούτε στην παλιά Ελλάδα της επαρχίας δεν γινόταν να μπεις απλά σε ένα σπίτι με ανοιχτές πόρτες χωρίς καν να σε καλέσουν. Άρα το ερώτημα είναι ποιος καλεί. Καλεί, ξαναλέω, το κόσμο της ριζοσπαστικής αριστεράς, της ολοδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Το μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, και αυτό φαίνεται και είναι πολύ δυνατό σε ό,τι εκδήλωση έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα με την Ισάκη, αλλά και τις τελευταίες, οι οποίες είναι πιο καθαρές, ότι ο πολιτικός φορέας συγκροτείται, είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε έχονται πρώτη φορά όπως χθες, ένα πλήθος νεολαίας, είτε ήταν παλιά μέλη σε κάποιο άλλο κόμμα ίσως, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε διαδικασίες, αλλά δεν άντεξαν και κουράστηκαν από όλο ένα παλιό πράγμα το οποίο, θα με επιτρέψετε, βγαίνει και στο συνολικό θεσμικό εκφυλισμό. Το νέο κόμμα λοιπόν θέλει να εκφράσει πρώτιστα και κύρια την κοινωνία, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει φωνή. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Νομίζω ότι αυτή η μετάβαση θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, οφείλω να σας πω, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Δεν ξέρω, νομίζω Στεφάνη, και μόνο τα νέα πρόσωπα και τα ξαναλέω, εκδηλώσεις όπως οι χθεσινές, που βλέπεις 16 νέα παιδιά από 18 χρονών μέχρι 26 να μιλάνε πολιτικά, είναι όντως, έχει πραγματικά πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
2: Δεν διαφωνώ για τα νέα παιδιά, αλλά έχει σημασία καμιά φορά και τα παλιά παιδιά.
1: Ναι, στην κουβέντα μας το επαναλάβατε πάρα πολλές φορές αυτό, το χθεσινό, που μάλλον μας δείχνεται και το πλαίσιο, αλλά θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπε η Στεφανία.
0: Άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμμετάσχει, κάποια στιγμή πήγαν σπίτι τους, δεν θέλησαν να εμπλακούν σε διαδικασίες που τελικά δεν τους αφορούσαν, ναι, είναι ζητούμενο να ενεργοποιηθούν ξανά ως μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να ενεργοποιηθεί συνολικά η κοινωνία. Το αν θα έρθουν 2, 3 ή 5 προβεβλημένα στελέχη, καταλαβαίνω ότι ως δημοσιογράφοι είναι το πρώτο στο οποίο ρωτάτε, αλλά έχω την αίσθηση ότι η κοινωνία ζητάει το άλλο.
1: Μάλιστα. Ναι, υπάρχουν και τα πρακτικά ζητήματα. Υπάρχει και αυτή η πολιτική περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Αντωνοπούλου, που νομίζω το καταλαβαίνετε και είμαι σίγουρος ότι έχετε ασχοληθεί.
0: Δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον πρώην Πρωθυπουργό κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Και δεν, όταν δημιουργεί ένα νέο φορέα, το ερώτημα είναι το μέλλον. Δεν υπάρχει, νομίζω, συζήτηση για κάτι άλλο.
1: Είσαστε σαφείς. Σε αυτό το κομμάτι είσαστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ
1: καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ενδιαφέρουσα.
2: Βεβαίως.
1: Ναι, ειδικά η τελευταία απάντηση πολύ ενδιαφέρουσα και ξεκάθαρη. Εν πάση περιπτώσει, έχω την αίσθηση ότι ένας οδικός χάρτης έχει ήδη σχεδιαστεί για αυτό το κομμάτι που αφορά στην μετάβαση, για τα παλιά και ενδεχομένως και ιστορικά βαριά στελέχη, βαριά ονόματα εκεί του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αβράμα έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα και λέει, μισό λεπτάκι, ναι, μία που το είδα το ενδιαφέρον το μήνυμα και μία που το έχασα, φοβερός τύπος είμαι.
2: Είσαι.
1: Μάλλον περνάμε, λέει, σιγά σιγά σε εποχή ΣΥΡΙΖΑ Μουλού ή Μουλού ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα.
2: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας πω το εξής. Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα αξίας και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο στο Λύκειο, το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
1: Λοιπόν, είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα όσον αφορά στον άγνωστο οδηγό. Στον άγνωστο οδηγό, θα σας τα πούμε αμέσως μετά. Προς το παρόν θέλω να μην μπερδεύεστε από το όνομα, διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία, και δες τι ταιριάζει σε σένα.
2: Λοιπόν, και σκεφτόμουν κάτι πριν. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μία παιδική ευχή. Μία ευχή που μας φέρει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από

παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτήμητο, ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η ΑΒΗΝ φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
3: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-82-0-22-285.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Στις 19 Μαΐου του 1956, σαν σήμερα,

0: Ακίστηκε για τη όφηλε φόρου στην εφορία. Την ξέρετε. Δηλαδή, όχι μόνο εσείς, όλοι οι φίλοι ως την ξέρει. Η Σοφία Λόρεν ήταν. Λίγο πριν μπει ο 21ος αιώνας, το 1999, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα και μια πασίγνωστη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η απειλή του φαντάσματος της τριλογίας Ο Πόλεμος των Άστρων. Άστρο έχουν και οι Liberty X. Γι' αυτό το 2002, σαν σήμερα, το Just a Little πήγε στο νούμερο 1 των charts.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
8: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ξέρεις αυτό το συγκρότημα που πάτησα πάνω του?
1: Αφού πάτησες πάνω του, δεν πρόλαβα. Εντάξει, ξέρω.
0: Dire Straits. Άμα είχε βάλει και το Sultans of Swing, να ξέρεις ότι σαν σήμερα έγινε, ηχογραφήθηκε το Sultans of Swing των Dire Straits και μάλιστα με μόλις $150.
1: Τσάμπα.
0: Τσάμπα πράγμα.
1: Τσάμπα πράγμα.
0: 1978, κάτι τέτοιο, ένα λεπτάκι για να είμαστε σίγουροι. Γιατί το ανέφερα 5 η ώρα το πρωί, πού να το θυμάμαι τις 5 η ώρα το πρωί. Λογικό δεν είναι? Αλλά κοίτα να δεις, με $150 άφησε μια ολόκληρη εποχή. Σηματοδότησε μια ολόκληρη εποχή. Λοιπόν, Πανικούλης από τα μηνύματα. Ένα λεπτάκι. Εντάξει, δεν παίζουμε με την τεχνολογία. Όχι. Καλά κάνω και εγώ τα χαρτιά.
1: Εσύ και η τεχνολογία είστε τσακωμένοι. Λοιπόν, μέχρι να σου δώσω λίγο χρόνο να τα ξαναβρεις μαζί της και μέχρι να πάμε στον κύριο Ρίζο, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr καθετός Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Καλά το θυμόμουν, 1978. 1978 κυκλοφορούν το πρώτο του single Dire Straits, Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για 120, ούτε καν 150, για $120.
1: Τσάμπα σου λέω, τσάμπα.
0: Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα με $120?
1: Τίποτα. Έχουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο, ειδικεύεται σε θέματα συνταξιοδοτικά και εργασιακά. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
0: Καλή σας
2: ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Και θέλουμε πάρα πολύ να δούμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση του ΣΤΕ για τις συντάξεις χειρίας. Γιατί έχουμε λίγο μπερδευτεί. Υπάρχει κίνδυνος περικοπής, δεν υπάρχει, τι γίνεται?
2: Φυσικά υπάρχει κίνδυνος περικοπής. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έρχεται να ερμηνεύσει ένα θέμα που είχε γερθεί μετά από μια ερμηνευτική εγκύκλιο που είχε εκδώσει ο πρώην υφυπουργός και αναπληρωτής υπουργός εργασίας, ο κύριος Τσακλόγλου, ερμηνεύοντας τον νόμο Κατρούγκαλου σε σχέση με τη δυνατότητα λήψης δύο πλήρων συντάξεων, μία από ίδιο δικαίωμα και μία λόγω θανάτου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, με βάση τη σχετική εγκύκλιο τότε, είχε αναφερθεί ότι δεν μπορεί να χορηγείται, δεν μπορούν να χορηγούνται δύο ποσά εθνικών συντάξεων, εν τούτης πρέπει να γίνεται σόρευση συντάξεων. Αυτό σημαίνει ότι αν εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία και αναδρομικά, όπως έκρινε το Συμβουλίο της Επικρατείας ότι είναι συνταγματικό και είναι ορθώς αποτυπωμένη συγκεκριμένη λεπτομέρεια, τότε θα έχουμε περικοπή συντάξεων, καθώς πολλοί συνταξιούχοι λόγω θανάτου στη σύνταξη την δεύτερη λαμβάνουν μέσα και ποσό εθνικής σύνταξης. Δηλαδή θα πρέπει να περικοπεί αρκετά το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, με συνέπεια οι περισσότερες συντάξεις λόγω θανάτου να καταλήξουν να είναι στο κατώτατο όριο των 346 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αναρωτιέμαι, πρώτα απ' όλα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ορμόμενο από τι πήρε αυτή την απόφαση, κύριε Ρίζο? Θέλω να πω, ποιος υπήρξε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας?
2: Ναι, είχαν υπάρξει προσφυγές έτσι ώστε να μην εφαρμοστεί αυτή η εγκύκλιος και να χορηγούνται κανονικά δύο πλήρεις συντάξεις. Δηλαδή, στη σύνταξη λόγω θανάτου να μην αφαιρείται το κομμάτι της εθνικής σύνταξης, αλλά να ενυπάρχει κανονικά μέσα στο ποσό.
1: Ναι, διαβάζω πάντως εφημερίδες και στα Νέα και στην Απογευματινή ότι λέει δεν απαντά, λέει το Υπουργείο, ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο περικοπής και ότι ετοιμάζεται κάποια νομοθετική ρύθμιση. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να το
2: λύσουν. Είναι άλλο αυτό, ναι. Το αν έρθει και κάνει μια νομοθετική ρύθμιση και δεν περικοπούν οι συντάξεις, από το να λέμε ότι δεν υπάρχει φόβος. Σαφώς και υπάρχει ζήτημα περικοπής.
1: Ερμηνεύοντας την απόφαση, έτσι.
2: Φυσικά.
1: Σωστά.
2: Ναι,
1: σωστά.
2: Ναι, ναι. Αν έρθει μια αλλαγή νομοθετική και διευκρινιστεί το καθεστώς ότι η σύνταξη λόγω θανάτου μεταβιβάζεται στο 70% για την πρώτη τριετία, ως έχει, χωρίς δηλαδή να αφαιρείται η εθνική σύνταξη, προφανώς και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
1: Λέει λοιπόν, για παράδειγμα, διαβάζω τώρα την Απογευματινή που την έχω μπροστά μου. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει να παραμείνουν στο ακέραιο δύο εθνικές συντάξεις που καταβάλλονται σε συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνουν τη δική τους σύνταξη
2: γύρατος
1: και τη σύνταξη χείρια. Δώστε με ένα λεπτό, κύριε Ρίζο. Και η περικοπή να εφαρμοστεί σε λίγες περιπτώσεις όταν ο συνταξιούχος λαμβάνει από το ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις και σύνταξη χειρίας, δηλαδή να εναρμονίζει το νόμο με την απόφαση του ΣΤΕ.
2: Από το ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις ήδη εφαρμόζεται η σόρευση εθνικών συντάξεων. Δεν χορηγούνται από ίδιο δικαίωμα δύο εθνικές συντάξεις. Ένα και δύο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ενώπιον μας μία απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας και απ' την άλλη έχουμε μία διαρροή ότι το Υπουργείο σχεδιάζει να κάνει. Αυτό θα το δούμε εν καιρό εφόσον αυτό γίνει, αποτυπωθεί σε κάποια διάταξη και περάσει. Ούτως ή άλλως αναμένεται τώρα η Δουηροδοσύνδεο και το Πίδημα μέσα στις επόμενες μέρες νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα αφορά την εξίσωση του κενού του μισθολογικού μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μπορεί εκεί κάλλιστα να υπάρχει μία διάταξη που να επιλύει το ζήτημα.
1: Ναι. Πάντως μόνο με μία διάταξη θα μπορεί να λυθεί αυτό. Έτσι όπως είναι η απόφαση του ΣΤΕ, ισχύει αυτό
2: σαφώς
1: που μας λέτε.
2: Η προηγούμενη διάταξη, όπως είπα, ερμηνεύτηκε από την, από την ίδια κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο έβγαλε σχετική εγκύκλιο τότε και είχε πει ότι δεν μπορεί να χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις σε δύο δικαιώματα σύνταξης, το ένα εξιδίου και το άλλο θανάτου.
0: Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε αυτή τη λογική εφόσον μέχρι σήμερα γινόταν κάτι διαφορετικό. Το ερώτημα είναι το εξής, θα έχει και αναδρομική ισχύ? Τι εννοώ, αυτοί οι οποίοι έπαιρναν...
1: Αν υπάρχει επιστροφή ποσό.
2: Αν εφαρμοστεί κατά γράμμα, προφανώς θα έχει και αναδρομική ισχύ. Και εδώ ερχόμαστε λίγο στο θέμα των συντάξεων λόγω θανάτου και της ψηφιοποίησης που έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα καθώς δεν έχουν επέλθει οι μειώσεις στις συντάξεις που έπρεπε, δηλαδή μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, ενώ θα έπρεπε να μειώνονται οι συντάξεις λόγω θανάτου, αυτό δεν έχει γίνει. Με συνέπεια να έχουν φορτωθεί οι αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά πολύ μεγάλα οι δικαιούχοι. Και εάν αυτό εφαρμοστεί άμεσα, μπορεί να οδηγήσει σε οφειλές πάνω από 15-20 χιλιάδες ευρώ, αν συνταξιούχο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρίζο,
1: για να δούμε, θα το παρακολουθούμε γιατί είναι σημαντική απόφαση, είναι σημαντική εξέλιξη.
2: Είναι πολύ σημαντική, ναι. Η λογική πίσω από αυτό ήταν ότι δεν μπορεί να λαμβάνει κάποιος από δύο πηγές το κομμάτι της Εθνικής Σύνταξης, το οποίο δεν χρηματοδοτείται μέσω εισφορών, αλλά χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο μέσω της κρατικής, του κρατικού προϋπολογισμού. Άρα συνεπώς αυτή η ερμηνεία κρίθηκε ως η πιο σωστή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα στο κράτη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι απίστευτος ο πανικός από τα μηνύματα των ακροατών και των ακροατριών και σαφώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλα τα θέματα τα οποία έχουμε ανοίξει. Έχουμε ανοίξει όλη τη βεντάλια των θεμάτων της ειδησιογραφίας και μας κάνουν και πάρα πολλές ερωτήσεις. Αύριο δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αύριο θα απαντήσουμε, θα κρατάμε αρκετά από τα μηνύματά σας για να σας απαντήσουμε αύριο. Μας έχουν στείλει μηνύματα από όλη την Ελλάδα σχεδόν, Στεφανία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Πολύ σιωπηρή σε ακούω.
1: Φοβάσαι
0: τη δεύτερη σύνταξη?
1: Η δεύτερη, όχι, όχι. Όλα καλά. Το Σαπρανίδη βλέπω εδώ που θέλει να φύγουμε. Ναι. Δεν φοβάμαι τίποτα. Μόνο το Σαπρανίδη.
0: Ναι. Λοιπόν. Είμαι ελεύθερος.
1: Λοιπόν,
0: αφήνουμε, παραδίδουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς αύριο.
1: Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ. Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένη.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός
16: σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Μεταμόρφωση και από Κόκκινο Μήλαιο σε Γάλαιο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος, Καραμαγκά και στην άνοδο του Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι. Πεζός 36 ετών έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί η τροχέα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισλαμικό τέμενο στο Σαντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Αγκαλιά με το τρόπαιο της Premier League είναι η Arsenal, η οποία κέρδισε με 1-0 την Burnley για την προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Arteta είναι στη βαθμολογία 5 βαθμούς μπροστά από τη Manchester City που αντιμετωπίζει απόψε την Bournemouth. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Βροχερό στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ίσχυρες καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βορειοδυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα, την ελπίδα, συνεχίζουν.
2: Άρχιψαν και σκότωναν στα ρέματα στους δρόμους που όποιον έβλεπαν. Τους έφεραν σε ένα σπίτι. Έβαλαν μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, γύρω βάλανε καλαμπουκόφυλλα και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και τους έκαψαν.
3: Όλα τα δεινά, όλες τις φαγές, δεν χάθηκε λίγος κόσμος.
4: Δίχως να συνειδητοποιήσω θα σε πυροβολήσω. Μετά 6 μήνες δεν έμειναν τίποτα, έμειναν με 600 άτομα από τα 25.000.

0: Εκείνες τις ημέρες πιάνει μια βροχή, έγινε η Σαμψούντα σχεδόν λίμνη.
1: Κερασούντα, Σαμψούντα, Πάτρα, Κόνια, αυτά τα χωριά, ο τοπόλος μας τα ρήμαξε. Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες τουρκώς πόρα μας φοράζανε.

0: Την πατρίδα έχασα. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
1: Και το μάτια με πλήνα, νερό πόνα σε...
2: Μια μαύρη σελίδα και για την ελληνική ιστορία. Εγώ θα πω και για την παγκόσμια ιστορία. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβουμε τι σήμαινε αυτή η γενοκτονία και να αναγνωρίσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν μιλάω και σε διεθνές επίπεδο, περίπου 353.000 Έλληνες του Πόντου εξολόθρευσαν οι Τούρκοι. Τι να πεις τώρα, όσοι βλέπουμε, όσοι ακούμε μαρτυρίες ή βλέπουμε εικόνες, γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα, πραγματικά πιάνεται η ψυχή σου. Τι ήταν, δεν ξέρω, απλώς θέλανε να τους εξαφανίσουν. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι.
0: Ζωή και πολιτισμός αιώνων των Ελλήνων του Πόντου. Εξαφανίστηκαν λοιπόν από τους κεμαλιστές. 353.000, όπως είπε και η Αμαλία, ήταν περίπου τα θύματα της γενοκτονίας. 700.000 οι εκτοπισμένοι, άλλοι βρήκαν καταφύγιο στην Νότια Ρωσία, άλλοι ήρθαν στη μητέρα πατρίδα, κυρίως στη Μακεδονία, που όπως ακούσατε και στο ηχητικό στην έναρξη, τότε τους έλεγαν τουρκόσπορους. Όπως έγινε στη συνέχεια και με τους Έλληνες που ήρθαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η 19η Μαΐου λοιπόν είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Και βέβαια το αίτημα είναι να υπάρξει διεθνής αναγνώριση για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μία από τις ημερομηνίες που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Για τον υπερήφανο ποντιακό ελληνισμό.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους Έλληνες πόντιους. Οχτώ και οχτώ στον Real FM 97,8. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε την εκπομπή κάνοντας αναφορά σε αυτήν την ημέρα μνήμης. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου που επανήλθε στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Σαλεύει ο τρίφωνας. Οχτώ, σηκώνεται ο τρίφωνας.
0: Σαλεύει ο τρίφωνας. Σαλεύει. Καλώς ήρθες, πουλάκι μου.
2: Έλα, πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εντάξει, το παλεύω. Εντάξει, δεν είμαι και στα καλύτερά μου, αλλά το παλεύω. Σήμερα καλύτερα κάπως.
0: Πάει, δεν πάει ο τρίφωνας, να ξέρετε. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Και λέει ο Δήμος, και εκεί που λέγαμε ότι υπάρχει και Θεός και Κροκόδυλος, τσουπ, ως εκ του θαύματος πάλι πίσω. Άστο, μισές δουλειές λέει Καλαμάρη, θα το κανονίσουμε εμείς οι ακροατές. Και φυσικά λέει σαν πόντιος δεν ξεχνώ. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, δεν ήταν μόνο πόντος λέει. Ο παππούς μου ήρθε από την Καπαδοκία, τα αδέρφια και τον πατέρα του τους έσφαξαν οι Τούρκοι. Καλή σου ημέρα. Είναι γενικότερα η γενοκτονία του ελληνισμού, της Μικράς Ασίας και του Πόντου.
2: Και επειδή αυτή είναι μια μαύρη μέρα και η Τουρκία βεβαίως δεν σταματά τις προκλήσεις, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τη γενοκτονία, όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα βλέπουμε ότι οι διεκδικήσεις της είναι στον αέρα και τώρα φέρνει και ένα νόμο που πραγματικά αυτός ο νέος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που κρύβει και πάρα πολλές παγίδες σύμφωνα με ειδικούς, γιατί διεθνολόγος δεν είμαι, αλλά ακούγοντας ειδικούς λένε ότι κρύβει και παγίδες. Φυσικά υπάρχουν συνθήκες, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα θα αντιδράσει, όμως αυτή η νέα τακτική του Ερντογάν και η νέα κίνηση πρόκληση, θα πω εγώ, δημιουργεί ένα νέο τοπίο στα ελληνοτουρκικά.
0: Τι επιχειρεί λοιπόν να κάνει ο Ερντογάν και η Τουρκία με αυτό το νομοθέτημα, το παρανοϊκό, όπως και αν το δει κανείς, δηλαδή από τη στιγμή που ένα κράτος αποφασίζει να νομοθετήσει για την κυριαρχία άλλου κράτους, αυτό από μόνο του είναι παρανοϊκό. Επιχειρεί λοιπόν να κάνει νόμο του τουρκικού κράτους όλες τις παράνομες αξιώσεις του, αμφισβητώντας ευθέως την κυριαρχία ελληνικών νησιών και μάλιστα, όπως μάθαμε χθες, συγκεκριμένα 152 νησιών, καθώς λένε ότι εκεί θα έχει δικαίωμα ο κάθε Τούρκος πολίτης να υψώσει την τουρκική σημαία. Και μάλιστα άκουσα, Αμαλία, τον εμπνευστή της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος έκανε δηλώσεις σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι κανονικά θα έπρεπε να μοιράσουμε το Αιγαίο 60-40 υπέρ της Τουρκίας, αλλά επειδή είναι και κουβαρντάδες.
2: Ναι, ναι, είναι και large.
0: Ναι, τελικά σε αυτή την πρόταση νόμου που θα φέρουν στο τουρκικό κοινοβούλιο, το πήγανε στο 50-50.
2: Εντάξει, να τους ευχαριστούμε, να είναι large, ναι. Πάντως, όπως λένε οι διεθνολόγοι, νόμος τουρκικού κράτους, αυτό για την γαλάζια πατρίδα, θα αποτελεί ένα πλαίσιο λογική εφαρμογή στην πράξη των προβλέψεων του νόμου και συγχρόνως θα επισύρει και συγκεκριμένες ποινές για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του. Και μάλιστα λένε κάποιοι ότι αυτό αναμένεται να αποτελέσει μια μεγάλη εστία ένταση στο Αιγαίο. Καθώς τι ουσιαστικά κάνει η Άγκυρα, επιχειρεί να νομιμοποιηθεί η αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αλλά ποινικοποιούνται και οι άσκησης νόμιμων ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων. Είναι δυνατόν? Πραγματικά αυτός ο νόμος έκτρωμα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και όλες τις συνθήκες.
0: Αναμφισβήτητα λοιπόν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα δεν παράγει και κάποιο ένομο αποτέλεσμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Φυσικά. Όμως οι Τούρκοι θα το επικαλούνται. Όπως επικαλούνται από το 1995 την απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης σχετικά με το κάζους Μπέλι. Έτσι λοιπόν και από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα τον βάζουν στο τραπέζι. Και εγώ, όπως πολύ σωστά είπες, δεν είμαι διεθνολόγος, δεν είμαι διπλωμάτης. Αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι η Τουρκία δημιουργεί μία ατζέντα την οποία σκοπεύει να βάζει στο τραπέζι των όποιων διαπραγματεύσεων όποτε και αν γίνουν αυτές.
2: Ναι.
0: Δηλαδή καταλαβαίνω ότι δεν πάει να κάνει μια κίνηση άμεσα στο πεδίο.
2: Όχι, αλλά δημιουργεί τυπώσεις ξεκάθαρα και θέτει επιτάπητος την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά κτλ. Και εγώ θεωρώ ότι αποτελεί και μια σοβαρή αναβάθμιση της τουρκικής διεκδικητικής και αναθεωρητικής πολιτικής, η οποία μέχρι τώρα τι βλέπαμε, ότι διατυπωνόταν μέσω δηλώσεων από, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κτλ. Από ενώ επίσημα χείλη. Τώρα πια δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένας νόμος, θα υπάρχει ένας νόμος εγκεκριμένος από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Όπως εξάλλου συμβαίνει και με το κάζος Μπέλι, το ίδιο ακριβώς είναι.
0: Και το οποίο πάντα θα επικαλούνται από εδώ και στο εξής και θα το βάζουν στο τραπέζι με ό,τι παράνομο. Και ό,τι παρανοϊκό μπορεί να έχει αυτός ο νόμος, δηλαδή με τα χωρικά ύδατα, με την ΑΟΣ, με την υφαλοκρηπίδα, με την κυριαρχία των νησιών. Μέχρι λέει και αποκλεισμό των στρατιωτικοποιημένων νησιών προβλέπει αυτός ο νόμος. Τι θα λένε δηλαδή οι Τούρκοι, ξέρετε κάτι, Έλληνες, έχετε στρατό σε αυτό το νησί που κανονικά απαγορεύεται από τις συνθήκες. Πρέπει να αποσύρετε λοιπόν τα στρατεύματα. Έχετε μία διορία για παράδειγμα 48 ώρων. Διαφορετικά θα πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας. Και έλεγαν λοιπόν αυτοί οι εμπνευστές της γαλάζιας πατρίδας ότι αν τυχόν σε 48 ώρες δεν πάρουν τα όπλα τους από εκεί, θα κάνουμε και εμείς έναν αποκλεισμό. Η ελληνική πλευρά φυσικά είναι σε ετοιμότητα και οι απαντήσεις οι οποίες δίνονται είναι ότι θα είμαστε παρόν στο πεδίο. Οι απαντήσεις θα δοθούν στο πεδίο σε οποιαδήποτε πρόκληση και αν υπάρξει από την τουρκική πλευρά. Χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε κύκλο ιδεών εκεί του Ευάγγελου Βενιζέλου, έστειλε ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας θα αναβαθμίσουν την ένταση.
3: Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος, ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο, αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας επιβάλλει μόνο σε κράτη τα οποία έχουν παρακείμενες και αντικείμενες ακτές να συμφωνούν από κοινού για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
0: Πάμε για αναβάθμιση πλέον της έντασης και συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης ότι το έτσι θέλω, το οποίο χρησιμοποιεί η Τουρκία, δεν είναι ένδειξη ισχύως αλλά αδυναμίας, και κλείνοντας την τοποθέτησή του είπε ότι η υποκείμενη αιτία για την οποία παράγονται οι κρίσεις είναι τα γνωστά θέματα που έχουμε, οι διαφορές. Εάν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες και τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ.
2: Εντάξει, η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ έγινε και με φόντο τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί πάρα πολλοί φοβούνται μια ανάφλεξη στην περιοχή και μάλλον έχουν δίκιο. Αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ, θα πάρουμε τις ιταλικές φρεγάτες και είναι σημαντικό αυτό. Άρα πάμε και σε νέα ενίσχυση της αμυντικής δυνατότητας της χώρας και αυτό είναι για μένα σημαντικό. Και από εκεί και πέρα τέθηκαν όλα τα σενάρια στο τραπέζι του ΚΙΣΕΑ.
0: Ταυτόχρονα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, τις ησυχίες δηλαδή από την Κάρπαθο και από το Δηδημότυχο.
2: Δεν χρειάζεται, λέει, να μείνουν άλλο εκεί. Έτσι, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Πάντως, κανείς δεν είπε ότι οι Patriot θα μέναν για πάντα εκεί. Εγώ αυτό, επειδή διαβάζω διάφορα και ακούω, δεν είχε πει κανείς ότι για πάντα οι Patriot θα μέναν στο Καστελόριζο. Όχι. Πήγαν στο Καστελόριζο γιατί έπρεπε να πάνε για συγκεκριμένο λόγο. Τώρα αυτός ο λόγος δεν υπάρχει, άρα επιστρέφουν στη βάση τους.
0: Και ταυτόχρονα παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Ανατολικής Μεσογείου. Καλημέρα στον Σταμάτη, στο νησί της Χίου. Μέρα μνήμης, λέει, και μέρα αναγνώρισης του διωγμού των ποντίων και της βαρβαρότητας που διέπραξαν οι μόνιμοι μας εχθροί. Σας ευχαριστούμε, λέει, για το υπέροχο αυτό αφιέρωμα, να θυμόμαστε τις πατρίδες μας και να μην ξεχνάμε ποτέ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε, στο νησί της Χίου.
2: Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν έχουμε πια ήρεμα νερά. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι τορπιλίζει η ίδια η Τουρκία με τις τάσεις και τις κινήσεις της. Η Αθήνα παρακολουθεί όλες τις κινήσεις της Άγκυρας και είναι λογικό. Και βεβαίως νομίζω ότι όταν θα είναι το time, θα πω εγώ, θα υπάρξει και μια ενημέρωση και των Ευρωπαίων και όχι μόνο. Όμως δημιουργείται μια νέα κατάσταση, θα το ξαναπώ στα ελληνοτουρκικά.
0: Η Αθήνα λοιπόν λέει απάντηση στο πεδίο. Απάντηση με τα εξοπλιστικά προγράμματα, με την ενίσχυση δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων και ταυτόχρονα με τις συμμαχίες τις οποίες έχει δημιουργήσει η Αθήνα, είτε με το Ισραήλ, είτε με τη Γαλλία, είτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα τώρα το θέμα το οποίο θέτουν οι Τούρκοι με αυτά τα 152 νησιά δεν είναι κάτι καινούργιο. Το συζητάγαμε χθες με την Αμαλία. Είναι μια τακτική που ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, περισσότερα από 30, ίσως και 40 χρόνια. Τι λένε λοιπόν οι Τούρκοι? Ότι σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης έχουν παραχωρηθεί τα νησιά στην Ελλάδα εκτός Ύμβρου και Τενέδου και των νησιών τα οποία είναι μέχρι και 3 ναυτικά μίλια από τα τουρκικά παράλια. Τι λένε λοιπόν αυτοί? Ότι στη συμφωνία περιγράφονται νησιά και νησίδες παρακείμενα των νησιών που έχει πάρει η Ελλάδα, χωρίς όμως να κατονομάζονται.
2: Στέκεται εκεί.
0: Στέκεται λοιπόν εκεί.
2: Και πατά πάνω εκεί.
0: Και έρχεται και σου λέει, ναι, αλλά εδώ δεν το κατονομάζει. Πόσα είναι αυτά τα νησιά? 3.000 λέει. Νησιά, νησίδες.
2: Όλα, τα πάντα.
0: Βραχονησίδες. 3.000. Εντάξει λέει. Εμείς είμαστε και λάρτζ, αυτό που έλεγε αυτός 50-50.
2: Ναι.
0: Από τα 3.000 λέει, πάρτε εσείς, ξέρω εγώ, τα 2.800. Τα 152 όμως τα 200, να μην τα πάρουμε εμείς.
2: Ακριβώς.
0: Προσέξτε τώρα, δηλαδή, για παράδειγμα, η Μακρόνησος, ας πούμε, που είναι εδώ απ' έξω, δεν περιγράφεται στη συνθήκη της Λοζάνης.
2: Όχι, βέβαια.
0: Είναι μέσα στα παρακείμενα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες. Αυτοί λοιπόν πιστεύουν, έτσι θέλουν να ερμηνεύσουν τώρα τη συνθήκη της Λοζάνης, ότι οτιδήποτε δεν καταγράφεται ονομαστικά.
2: Ότι υπάρχει παραθυράκι.
0: Ναι, ότι είναι διεκδικήσιμο.
2: Ακριβώς. Και το διεκδικούν.
0: Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι είναι σε άλλο επίπεδο. Αλλά μάλλον όλα συγκλίνουν στο σενάριο ότι προσπαθούν να φτιάξουν μια ατζέντα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν σε κάποιο μελλοντικό τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αλλά όπως και να το δεις, είναι παρανοϊκό. Καλημέρα και στο Γιάννη, ας ψηφίσουμε και εμείς ένα νόμο. Λέει ότι μας ανήκει η Κωνσταντινούπολη και όλα τα παράλια. Μόνο η Κωνσταντινούπολη.
2: Όλα.
0: Και τα παράλια και ο πόντος πάνω. Άμα το θέλουν έτσι, να το πάμε έτσι. Βέβαια, αυτό είναι γελοιότητα, έτσι, δεν είναι εξωτερική πολιτική.
2: Όχι, αυτό είναι...
0: Αλλά αυτά τα κάνουν οι Τούρκοι.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκίνητου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παράσκο. Νωρίς σήμερα εκεί στο χωράφι. Βάλτε λέει και ένα κουρέτα, ρε παιδιά, να πάει καλά η μέρα μας. Άντε να σου ρίξουμε ένα κουρέτα αφού σου έχει λείψει τόσο πολύ. Για να πάει καλά η μέρα σου,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Ναι.
0: Όχι για κανένα άλλο λόγο.
4: Ρε κουρέτα!
0: Άντε καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάντσι. Είναι σοβαρό το θέμα σίγουρα με την Τουρκία.
2: Πάρα πολύ σοβαρό. Απλώς νομίζω στην Αθήνα παρακολουθούν, ξαναλέω, όλες τις κινήσεις και βεβαίως και εμείς εδώ κάνουμε τα κουμάντα μας. Δεν θα κάτσουμε να ανεχτούμε έτσι αυτές τις τρέλες της Τουρκίας. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Και για να κλείσουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα και την ασφάλεια, στην υπόθεση του ντρόουν εκεί στη Λευκάδα, τελικά όλα τα σενάρια συγκλίνουν στο αρχικό. Αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι κάποιο πλοίο του σκιώδους ουκρανικού στόλου αυτή τη φορά άφησε το συγκεκριμένο ντρόουν εκεί στα ανοιχτά της Λευκάδας, βορειότερα, στα παράλια της Αλβανίας. Και το συγκεκριμένο ντρόουν, προφανώς από κάποια βλάβη, κατευθύνθηκε στα βράχια εκεί, κοντά στο λιμάνι της Βασιλικής, στη Λευκάδα. Με τους Ουκρανούς να αρνούνται μέχρι στιγμής να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις. Τόσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, όσο και ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.
2: Που έχει επιφέρει και μια παγωμάρα στις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας όλο αυτό το περιστατικό, και καθώς σφυρίζουν αδιάφορα οι Ουκρανοί και δεν δίνουν, όπως είπε και ο Ισήφ, τις απαντήσεις.
0: Η ώρα πλησιάζει 8 και 25 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και με τα πολλά άλλα θέματα της επικαιρότητας, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα με την Αμαλία μέχρι και τις 10.
4: Ο θεριστής έρχεται.
2: Λίγο νωρίτερα.
0: Έρχεται.
2: Λόγω κλιματικής κρίσης μάλλον.
0: Ναι, άντε με το καλό να έρθει.
5: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το ζήτημα της στήριξης των νοικοκυριών επανέρχεται για την κυβέρνηση πριν καλά-καλά ενεργοποιηθεί το πακέτο των μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί. Εργατικό δυστύχημα στα Ιωάννινα. Νεκρός πατέρας δύο παιδιών. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σειρά ένοπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Νότιας Τουρκίας, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Η Ισλανδία έγραψε ιστορία αποτελώντας την πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει καθολικά την τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χώρα εμφάνισε εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της στο 4,1% ξεπερνώντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η ανεργία παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Το ενεργειακό σοκ περνά στην αγορά κατοικίας, αναφέρουν οι Financial Times. Ακριβένουν απότομα τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια παρά το πάγωμα επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Για πες μου βρε Κωστάκη τι σημαίνει.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

0: 32 λεπτά μετά από τις 8, σιγά παιδί μου, το θέλουμε αυτό το μικρόφωνο. Το θέλουμε. Παιδιά, κουτούλησε το μικρόφωνο. Έλα, Χριστέ και Παναγία,
1: πρωί. Τι να κάνω, ρε, αγάπη μου, τι να κάνω.
0: Μου λείψαν αυτά, να ξέρεις. Τα
1: αυθόρμητα
0: εκεί να μπλέκεσαι στα καλώδια, να κουτουλάς τα μικρόφωνα.
1: Έτσι, αυτά είναι.
0: Να μας λες ότι έβαλες μανταλάκια στα μυαλά σου.
1: Ναι.
0: Όσο μου λείψανε αυτά, δεν μπορείς να φανταστείς.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Θα έρθει νωρίτερα.
0: Έρχεται, ρε, παιδί μου.
1: Λόγω κλιματικής κρίσης, τέλος Μαΐου θα θερίζουν πια. Θα θερίσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
0: 26 Μαΐου.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες λοιπόν έδωσε το παρόν και σε μια εκδήλωση νέων, το Unmute Now.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έκανε μια παρέμβαση εκεί πέρα, περίπου 15 λεπτών.
3: Αλέξη, τι φάση.
2: Καλή φάση, μάλλον.
3: Καλή φάση.
1: Καλό.
0: Καλή φάση.
1: Καλή.
0: Είναι καλή φάση. Για το θερισμό.
1: Έτσι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τα έχουμε προγραμματίσει όλα. Πρώτα όμως να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34. Καλημέρα στον Κώστα. Αναφέρεται στο νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας. Γελοιότητα, λέει, αυτά που κάνουν οι Τούρκοι. Αλλά λέει να μην το ξέρουν. Σε κάποιο όφελος θα αποσκοπούν σίγουρα και κάτι θα αρπάξουν πάλι. Είναι αυτό που λέγαμε, αγαπητέ φίλε, νωρίτερα, ότι θέλουν να δημιουργήσουν μία ατζέντα, ένα ακόμα χαρτί για το διαπραγματευτικό τραπέζι, όταν και αν έρθει κάποια στιγμή.
1: Ηρεμήστε, ηρεμήστε και με το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα αλλάξει μετά τις 26 Μαΐου, θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Τελείως διαφορετικό, και όταν θα ξεκινήσουν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις που πια τα κόμματα θα υπάρχουν αυτά, άρα θα μετρούνται κανονικά, τότε θα γίνει το έλα να δεις και το κάτσε να ακούσεις. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Υπάρχει χώρος για όλους μάλλον εδώ, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα θα δούμε τους συσχετισμούς, τις ισορροπίες και φυσικά τι θα γίνει στην κέντρο αριστερά. Το λέω αυτό γιατί η είσοδος του Αλέξη Τσίπρα και η πανεμφάνισή του στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτό το χώρο επηρεάζει. Κέντρο και προς τα αριστερά. Έτσι, και από εκεί και πέρα, κυρία Καριστιανού, φαίνεται ότι έχει δεξαμενή από παντού. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αντίρροπες δυνάμεις μέσα στο κόμμα, και αυτό καταλαβαίνω. Το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ανακοινώνεται αύριο. Καλά, το λέω μεθαύριο. Μεθαύριο, μάλλον. 21 δεν είναι μεθαύριο.
0: Πέμπτη 21.
1: 21.
0: Πέμπτη 21 η κυρία Καριστιανού. Την άλλη Τρίτη 26 ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει η ημερομηνία.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να κλείσει και σωστό, η ημερομηνία σωστό, για να ξέρουμε κι εμείς να ραφτούμε, να προγραμματιστούμε, να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Ναι. Αλλά εδώ τώρα αλλάζουν οι σχετισμοί τελείως και ξαναλέω να δούμε τι σημαίνει όλο αυτό και εν γέννη για το πολιτικό σκηνικό, αλλά κυρίως για την κέντρο αριστερά.
0: Καλημέρα και σε σένα, φίλτατε φίλε.
1: Τι,
0: εδώ
1: ποιον.
0: Ο Αλέκος, ναι. Ακόμα βρε ζώα, λέει, δεν έχετε αντιληφθεί ότι τον Τσίπρα, ναι, τον βάζει το Μαξίμου.
1: Αλήθεια.
0: Να ανακοινώσει, ναι, ναι, κόμμα αμέσως μετά τη Μαρία για να την καπελώσει. Ακόμα όρθιοι κοιμάστε,
1: κοιμόμαστε.
0: Ευχαριστημένοι είστε. Όχι, κοιμόμαστε όρθιοι.
1: Είμαστε, κοιμόμαστε ολόρθιοι.
0: Φίλε Αλέκο, κοιμόμαστε όρθιοι. Είμαστε ζώα, όπως το λες και εσύ.
1: Έλα βρε ζωάκι μου, ξύπνα. Έλα βρε ζωάκι μου, και εσύ και εγώ.
0: Θα ξυπνήσω.
1: Και εγώ μαζί σου, θα ξυπνήσουμε μαζί.
0: Έτσι. Καλημέρα και στο Θάνο. Ο θεριστής, λέει, είναι στο top 5. Είναι ένα από τα αγαπημένα του.
2: Ο θεριστής.
0: Ναι.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται, 26 του μηνός.
1: Εσύ λύσαξες. Πότε θα έρθει ο Αλέξης και πότε θα έρθει ο Τσίπρας και πότε θα έρθει ο Αλέξης και πίσω από τις λέξεις κρύβεται το Αλέξης και πότε θα έρθει. Να το. Έρχεται.
0: Με το καλό να έρθει. Θα πάμε στα πολιτικά, εδώ πέρα.
1: Πάμε,
0: για κάτσε να
1: κόσμος.
0: Συμβουλευτώ λίγο τη σκαλέτα
1: για
0: μου, γιατί μου την έχει κάνει ανωκάτω πάλι αυτή, ναι, η κάτσε. Δηλαδή, πραγματικά
1: θα
0: δεν
1: θα πει για τη Βασίλη Σόλγα τώρα, τι
0: μια
1: θα γίνει.
0: Μέρα έλειψε και ήμουν μια χαρά. Τώρα μου τα έχει κάνει όλα πάνω ανωκάτω.
1: Έτσι δεν σ' αρέσει αυτό που
0: θα κάνω. Πώ στα βορίζια. Τι έγινε πάλι.
1: Α, στα βορίζια, σωστά. Εγώ πάλι πήγα να αλλάξω τη σκαλέτα.
0: Τι έγινε πάλι στα βορίζια.
1: Τι είναι εκεί πέρα, κάτω σε κράτη είναι. Τι είναι.
0: Παιδιά, εξαρθρώθηκε, λέει, από το ελληνικό FBI. Μια εγκληματική οργάνωση που αποτελείται από θείο και ανιψιούς, οι οποίοι
1: προς
0: τι κάνανε. Προς το παρόν. Τι κάνανε εκεί λοιπόν στα Βορίζια? Τουλάχιστον λέει από το 2021 εκβίαζαν αγρότες της περιοχής. Δηλαδή τους έλεγε ότι θα μας δώσεις τα χωράφια σου να τα δηλώσουμε εμείς για να πάρουμε τις επιδοτήσεις.
1: Ναι, και αν δεν τα έδιναν τι κάνανε εδώ?
0: Αν δεν τα έδιναν,
1: ξεπάστεψαν ολόκληρο Λεώνα.
0: Παιδί μου, πήγανε και κόψανε με αλυσοπρίονο 180 ελαιόδεντρα. Έναν ελαιόνα τον ξεχαρβάλωσαν. Σε άλλη περίπτωση πήγανε και ξεπάστρεψαν ένα μπέλι.
1: Ακριβώς.
0: 400 ρίζες.
1: Και ο κόσμος.
0: Και έγανε αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει ακόμα. Υπήρχε πάντως φόβος και τρόμος. Λέει, ήταν σαν πρέπει, πώς θα σου πω τώρα.
0: Να ανακοινώσει κόμμα αμέσως μετά τη Μαρία για να την καπελώσει. Ακόμα όρθιοι κοιμάστε.
1: Κοιμόμαστε.
0: Ευχαριστημένοι είστε. Όχι, κοιμόμαστε όρθιοι.
1: Είμαστε, κοιμόμαστε ολόρθιοι.
0: Φίλε Αλέκο, κοιμόμαστε όρθιοι. Είμαστε ζώα, όπως το λες και εσύ.
1: Έλα βρε ζωάκι μου, ξύπνα. Έλα βρε ζωάκι μου, και εσύ και εγώ.
0: Θα
1: και εγώ μαζί σου, θα ξυπνήσουμε μαζί.
0: Έτσι. Καλημέρα και στο Θάνο. Ο Θεριστής λέει είναι στο top 5. Είναι ένα από τα αγαπημένα του.
2: Ο Θεριστής.
0: Ναι.
2: Ο Θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται 26 του μηνός.
1: Εσύ λύσαξες. Πότε θα έρθει ο Αλέξης και πότε θα έρθει ο Τσίπρας και πότε θα έρθει ο Αλέξης και πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης και πότε θα έρθει. Να το. Έρχεται.
0: Με το καλό να έρθει. Θα πάμε στα πολιτικά εδώ πέρα. Για κάτσε να συμβουλευτώ λίγο τη σκαλέτα μου, γιατί μου την έχει κάνει ανωκάτω πάλι αυτή η κάτσε. Δηλαδή πραγματικά δεν
1: θα πει για τη Βασίλισσα Όλγα τώρα, τι θα γίνει.
0: Μια μέρα έλειψε και ήμουν μια χαρά. Τώρα μου τα έχει κάνει όλα πάνω ανωκάτω.
1: Έτσι δεν σ' αρέσει αυτό που
0: θα
1: κάνω.
0: Τώρα θα πω στα Βορίζια. Τι έγινε πάλι.
1: Α, στα Βορίζια, σωστά. Εγώ πάλι πήγα να αλλάξω τη σκαλέτα.
0: Τι έγινε πάλι στα Βορίζια.
1: Τι είναι εκεί πέρα, κάτω σε κράτη είναι. Τι είναι.
0: Παιδιά, εξαρθρώθηκε λέει από το ελληνικό FBI. Μια εγκληματική οργάνωση που αποτελείται από θείο και άνυψιους, οι οποίοι
1: προς
0: τι κάνανε
1: παρόν.
0: Προς το παρόν. Τι κάνανε εκεί λοιπόν στα Βορίζια? Τουλάχιστον λέει από το 2021 εκβίαζαν αγρότες της περιοχής. Δηλαδή τους έλεγε ότι θα μας δώσεις τα χωράφια σου να τα δηλώσουμε εμείς για να πάρουμε τις επιδοτήσεις.
1: Ναι, και αν δεν τα έδιναν τι κάνανε εδώ?
0: Αν δεν τα έδιναν,
1: ξεπάστεψαν ολόκληρο Λεώνα.
0: Παιδί μου, πήγανε και κόψανε

0: έρθει ο Αλέξης και πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης και πότε θα έρθει, να το. Έρχεται.
1: Με το καλό να έρθει. Θα πάμε στα πολιτικά εδώ πέρα.
0: Πάμε,
1: για κάτσε να συμβουλευτώ λίγο τη σκαλέτα μου, γιατί μου την έχει κάνει άνω κάτω πάλι αυτή.
0: Ναι.
1: Κάτσε, δηλαδή πραγματικά δεν
0: θα πει για τη Βασίλη Σόλγα τώρα, τι
1: μια
0: θα γίνει.
1: Μια μέρα έλειψε και ήμουν μια χαρά. Τώρα μου τα έχει κάνει όλα πάνω άνω κάτω.
0: Έτσι δεν σ' αρέσει αυτό που
1: θα κάνω. Πώ στα Βορίζια. Τι έγινε πάλι.
0: Α, στα Βορίζια, σωστά. Εγώ πάλι πήγα να αλλάξω τη σκαλέτα.
1: Τι έγινε πάλι στα Βορίζια.
0: Τι είναι εκεί πέρα, κάτω σε κράτη είναι. Τι είναι.
1: Παιδιά, εξαρθρώθηκε λέει από το ελληνικό FBI. Μια εγκληματική οργάνωση. Που αποτελείται από θείο και ανιψιούς, οι οποίοι
0: προς
1: τι κάνανε
0: παρόν.
1: Προς το παρόν. Τι κάνανε εκεί λοιπόν στα Βορίζια, τουλάχιστον λέει από το 2021, εκβίαζαν αγρότες της περιοχής, δηλαδή τους έλεγε ότι θα μας δώσεις τα χωράφια σου να τα δηλώσουμε εμείς για να πάρουμε τις επιδοτήσεις.
0: Ναι, και αν δεν τα έδιναν, τι κάνανε εδώ.
1: Αν δεν τα έδιναν.
0: Ξεπάστεψαν ολόκληρο Λεώνα.
1: Παιδί μου, πήγανε και κόψανε με αλυσοπρίονο 180 ελαιόδεντρα. Έναν ελαιόνα τον ξεχαρβάλωσαν. Σε άλλη περίπτωση πήγανε και ξεπάστρεψαν ένα μπέλι.
0: Ακριβώς.
1: 400 ρίζες.
0: Και ο κόσμος.
1: Και έγανε αυτοκίνητο.
0: Ακριβώς. Και υπάρχει ακόμα. Υπήρχε πάντως φόβος και τρόμος. Λέει, ήταν σαν πρέπει, πώς θα σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Κάνανε ό,τι θέλανε.
1: Εκβίαζαν λοιπόν. Σου έλεγαν, είσαι αγρότης, ωραία. Πόσα στρέμματα έχεις, τόσα. Θα τα δώσεις σε μένα.
0: Απίστευτο.
1: Μα έλεγες εσύ ρε παιδιά, θα τα δηλώσω εγώ. 586.000 λέει πήρανε μόνο από παράνομες επιδοτήσεις. Αυτή όχι με τη μορφή που έχουμε μάθει. Δηλαδή δηλώνω κάτι στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
0: Όχι, εκεί δηλώναν. Ξένα.
1: Δηλώναν τα ξένα οικόπεδα των αγροτών των άλλων. Έτσι. Σαν δικά τους. Και έπαιρναν επιδοτήσεις. Εάν δεν το δεχόσουν.
0: Δεν σου τα κατάστρεφα.
1: Μαύρο φίλι που σε έφαγε. Κλέβανε ζώα.
0: Ωα, καλά, αυτό είναι για πλάκα.
1: Για τα πάντα καλά.
0: Και να ξέρει ο Σιφακό ότι και στα Βορίζια και το Αμάρι υπήρχαν άνθρωποι που ζητήσαν από το 2021 βοήθεια και προστασία. Αλήθεια, από το 2021 το ζητούσαν. Γιατί τώρα.
1: Έγιναν καταγγελίες. Έγιναν...
0: Έχουν γίνει καταγγελίες.
1: Όποιος δεν τόλμησε να κάνει μήνυση, αυτός υπέστη και τα χειρότερα. Όπως καταλαβαίνετε, από εμπρισμούς αυτοκινήτων, από φθορές σε κατοικίες, από καταστροφή καλλιεργιών.
0: Ζούσαν πλουσιοπάροχα, ε.
1: Άμα έχεις πάρει 586
0: πλουσιοπάροχα.
1: Μόνο επιδοτήσεις, φαντάσου τώρα τι γίνεται. Μόνο οι ζημιές, λέει, που έκαναν, ξεπερνάνε τις 200.000 ευρώ. Σε άλλους ανθρώπους εκεί, σε άλλους αγρότες της περιοχής. Μια μαφία λοιπόν, φυσικά δεν χαρακτηρίζει την Κρήτη η δράση αυτών των
0: Όχι,
1: ανθρώπων.
0: Όχι φυσικά, αλλήμον.
1: Ούτε τον άλλον. Όταν μιλάμε τώρα για 100, 200, 500 άτομα, δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα νησί με 500.000 κατοίκους. Αλλά εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες λειτουργούν όπως γουστάρουν, κάνουν ό,τι γουστάρουν, εκβιάζοντας τους άλλους και αποκομίζοντας τεράστια ωφέλη.
0: Εν τω μεταξύ, λέει, κυκλοφορούσαμε και με κάτι πανάκριβα 4x4. Πανάκριβα και τα δικαιολογούσαν, λέει, γιατί ότι είχαν ενταχθεί σε προγράμματα νέων αγροτών. Απίστευτα πράγματα. Ξυλοκοπούσαν τους ανθρώπους. Λέμε, γιατί είναι αυτό το πράγμα. Τι μαφία ήταν αυτή.
1: Μηνύματα αγάπης, πολλά μηνύματα αγάπης σήμερα το πρωί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αντιγόνη μου, να είσαι καλά. Δεν πονάω καθόλου, να ξέρεις. Μα καθόλου.
1: Καλημέρα, Αντιγόνη.
0: Δεν μπορώ. Να είσαι καλά, Αντιγόνη. Αντιγόνη μου.
1: Πώς το βγάλατε τώρα αυτό το συμπέρασμα, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά και στη Μαρία στην Αθήνα, βρεστημένη παπαγάλη. Όπως το 23 συνεννοήθηκαν για το double score και το fake 41%, έτσι τώρα στόχος όλων είναι η αποδόμηση της Μαρίας Καριστιανού που ξεκινάει ήδη από το 20+. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα για το κόμμα Καριστιανού.
0: Όχι.
1: Τίποτα απολύτως, έτσι. Τα μηνύματα έρχονται προκαταβολικά.
0: Επειδή είπαμε για τον Τζίπρα, καταλαβες.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Μπράβο, παιδιά, μα έτσι, έτσι.
1: Πολύ καλά. Εντάξει. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, βρε Κατερίνα. Να είσαι καλά, σου στέλνουμε την αγάπη μας. Όπως και στην Μαριάννα, η οποία μας ακούει στο εξωτερικό, από ό,τι είδα στο μήνυμά της. Βρίσκεται σε ξενοδοχείο αυτή την ώρα και τρώει το πρωινό της. Καλημέρα, λέει, από το υπέροχο Ανσί. Πόσο μ' αρέσει να σας ακούω τρώγοντας πρωινό στο ξενοδοχείο.
0: Και δεν πάει καλά. Έχει κάτι, πρέπει να το κοιτάξει αυτό, Μαριάννα μου.
1: Την αγάπη μας.
0: Να είσαι καλά, Μαριάννα μας.
1: Την αγάπη μας. Λοιπόν.
0: Έλα εδώ, Παναγιώτη Βολάνη.
1: Παναγιώτη Βολάνη,
0: μου έλειψε χθες, Παναγιώτη.
1: Τι είπαμε, Παναγιώτη, αυτή την εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: σεμνά πάντα, σεμνά.
1: Σεμνά και ταπεινά.
2: Και αυτή τη βδομάδα και την επόμενη και κάθε
1: και
2: εβδομάδα.
1: Και την επόμενη.
2: Όπως όλη τη σεζόν,
0: δεν θα έρθει τη Δευτέρα, εσύ, Ιωσήφ. Θα έρθει τη Δευτέρα. Τι
1: Να δω πώς θα είμαι στην υγεία μου πρώτα απ' όλα.
0: Τι έχει, για χαρά σε βλέπω.
1: Κομμάτι. Εγώ εύχομαι να είμαι καλά.
0: Μπορεί να σου τύχει κάτι.
1: Αλλά δεν ξέρεις τώρα, άνθρωποι είμαστε.
0: Ολοκληρωθεί
1: καμιά φορά τώρα.
0: Δεν είδες τι έπαθα εγώ.
1: Δευτέρα το πάθες.
0: Βέβαια. Κυριακή βράδυ.
1: Ναι, αλλά δεν

0: έλειψε.
1: Ναι.
0: Μπορεί και εγώ την Κυριακή το βράδυ να έχω στομαχικές διαταραχές.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν ξέρεις ποτέ να έχω πονά κέφαλο. Έλα Παναγιώτη.
2: Ερωτηματικό η κατάσταση και η ψυχολογία δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Για να δούμε τι γίνεται.
1: Έλα Παναγιώτη μου.
2: Υπάρχει αρκετή κίνηση. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι. Λόγω σύγκρουσης δύο ταχύ με δίκυκλο που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος του IKEA στο Εγάλεο, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα, ουρές χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρου Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο, ουρές οχημάτων στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφία στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Όπω δεν σταματάει με τίποτα.
2: Εκεί στον Πειραιά είχε πολλή κίνηση και όλη τη βδομάδα, τα είπαμε και πριν. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, ύψος Παλαιού Φάλιρου και του Αλίμου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, άν των 30 λεπτών από Πλακεντία έως μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσεως και Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών στους εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μας.
3: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
0: Την ευχή μου.
1: Πρόσεχε τι κάνεις τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, τη Δευτέρα εμείς.
0: Του δίνω ευχή του Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη μου, τη Δευτέρα.
0: Α, τώρα που μας είπε ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Ναι. Άνοιξε η Βασιλής της Όλγας.
1: Σώπα, ρε παιδί μου.
0: Άνοιξε ο αγαπημένος μου δρόμος η Βασιλής της Όλγας.
1: Δόξα τω Θεώ και την Παναγία το να μας αφήσει.
0: Δεν άνοιξε απλά. Πώς άνοιξε το θέμα.
1: Γιατί κάνεις έτσι.
0: Εδώ έχουμε θέμα εδώ
1: για
0: τώρα.
1: Για πες, παιδί μου.
0: Γιατί άνοιξε με δύο δεξιές στροφές. Δεν ξέρω πόσο σημαδιακό είναι, αλλά το είπε ο Δήμαρχος. Για να το λέει ο Δήμαρχος, κάτι παραπάνω θα ξέρει δηλαδή. Γιατί έχει ανοίξει με αυτές τις δύο δεξιές στροφές.
4: Πάμε στη Βασιλή. Η Όλγας από άνοιξε.
5: Άνοιξε.
4: Και η Όλγας, ναι, πάμε άνοιξε πιλωτικά, δεν υπάρχουν πια τα απαγορεύεται. Είναι δύο λωρίδες.
5: Άνοιξε και για τα αυτοκίνητα εννοείται.
4: Για τα αυτοκίνητα, για όλους.
5: Α, μπαίνω δηλαδή εγώ τώρα με τα αυτοκίνητα.
4: Βεβαίως μπαίνετε. Πιλωτικά είπαμε για τρεις μήνες. Δεν υπάρχουν τα απαγορευτικά. Από την Αμαλίας δεξιά και βγαίνει στην Αρδιτού και από την Κωνσταντίνου δεξιά Όλγας ή ξανά δεξιά Αμαλίας. Είναι μια συνθήκη η οποία εκτιμούμε ότι θα απελευθερώσει πάρα πολύ την.
5: Το είχε πει την προηγούμενη φορά ότι είναι δύο δεξιές στροφές.
4: Δύο δεξιές στροφές.
5: Ναι.
4: Βλέπετε υπερβάση κάνω.
0: Έκανε υπέρβαση ο Δημάρχος.
1: Έκανε υπέρβαση. Λοιπόν,
0: με δύο δεξιές στροφές.
1: Ναι.
0: Όλα δεξιά.
1: Όλα δεξιά. Ναι.
0: Είδες ο Δημάρχος.
1: Ναι, εγώ είδα, αλλά δεν είναι τόσο το δεξιά.
0: Όχι. Ρωτήθηκε και είπε καμία συνεργασία με Νέα Δημοκρατία. Συνεργασία ενδεχομένως με άλλες δυνάμεις από τον
1: περιφερειακό
0: χώρο. Να συζητήσουμε, λέει, ακόμα και με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά,
1: αλλά
0: το τόνισε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και εγγυητής για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δηλαδή, μόνο έτσι να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, λέει ο Χάρης Δούκας. Με εγγυητή το ΠΑΣΟΚ η προοδευτική διακυβέρνηση και συμπλήρωσε ότι ο ανταγωνισμός μόνο καλό στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Δήμαρχος.
1: Ο πάντως ο κ. Γερουλάνος είπε ότι αν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να συνεργαστεί με οποιονδήποτε για να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι σε άλλο μήκος κύματος. Τώρα,
0: ο κύριος Δούκας είπε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, αυτό λέω ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν και εκεί μέσα στο ΠΑΣΟΚ και δύο και τρεις γραμμές. Το έχουμε συνηθίσει αυτό βεβαίως στα κόμματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέφτομαι εγώ, όχι ο Καλαμαράκης, νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές. Και καλά κάνω που τα σκέφτομαι, γιατί μπορώ να κλείσω ακτοπλοϊκά όπως και εσείς με έκπτωση. Αφού με το Day My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Λοιπόν, και να σας πω πού βρίσκεται αυτά τα coupons. Πανεύκολα. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. Και για να δεν σας άφησε αγωνία, σας το είπα λοιπόν. Θα μπείτε λοιπόν πολύ εύκολα στο My Day Rewards. Όχι, Day My Rewards Coupons. Μπέρδεψα, ήταν δεδομένο. Λοιπόν, έτσι και θα κλείσετε και ακτοπολογικά με έκπτωση 20% από τη Φεριστάνε. Άλλα θα βρείτε να παραγγείλετε και άλλες να κάνετε αγορές και όλα με έκπτωση. Γιατί γελάσεις, σουπουλάκι μου?
0: Τίποτα, που έχεις τα μυαλά σου στα ταξίδια και όλα τα υπόλοιπα.
1: Εγώ σε κλείσετε ένα Day My Rewards Coupons.
0: Έβαλες μανταλάκια στα μυαλά.
1: Στα μυαλά μανταλάκια.
0: Και ονειρεύεσαι.
1: Τι μανταλάκια είναι αυτή που μου στείλες με ένα θεμάσιστο? Τι φωτογραφίες?
0: Δεν έκαναν δουλειά, ε.
1: Όχι, τίποτα.
0: Ακροατές μου τα στείλανε.
1: Μπράβο στους
0: ακροατές. Το δοκιμάσανε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Καλημέρα στον Άγη. Πιο πετυχημένο όνομα, λέει πάντως, από το Βολάνιος για άνθρωπο που λέει την κίνηση δεν μπορούσε να υπάρξει. Τα πάντα για το Βολάν. Αυτό ακριβώς, φίλε. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα ακόμα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα από τη Μαριλένα. Σας ευχαριστούμε, λέει, για την όμορφη παρέα και την ενημέρωση. Το χιούμορ κόκαλα δεν έχει. Η μητέρα μου Ελένη, που είναι 81 πλέον, σας αγαπάει πάρα πολύ.
1: Να τα εκατοστήσει η μαμά Ελένη.
0: Την
1: φιλάκια,
0: αγάπη μας.
1: Φιλάκια στη μαμά Ελένη.
0: Ένα γλυκό φιλί. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Άντε, βάλε γλώσσα μέσα σου.
0: Και επιστρέφουμε, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα.
6: Ο θεριστής έρχεται.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Μπάριο All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
12: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
13: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
14: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα brands για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
15: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.
16: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Ο Τραμπ συνεχίζει να στέλνει τελεσίγραφα. Τι λέει λοιπόν στο Ιράν? Ότι θα πατήσω το κουμπί και θα εξαφανιστείτε.
18: Ναι, δεν το έχει πατήσει γιατί τον έπεισαν, λέει, οι ηγέτες σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμιράτα.
17: Ακριβώς.
18: Να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Έτσι, αυτοί μεσολάβησαν, οι συγκεκριμένοι ηγέτες. Θα δούμε όμως τι γίνεται. Πάντως πάρα πολλοί και διεθνείς αναλυτές και οικονομολόγοι φοβούνται ανάφλεξη στην περιοχή, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις οικονομικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
17: Οι επιπτώσεις οι οποίες είναι ορατές πλέον σε όλες τις οικονομίες, σε παγκόσμιο επίπεδο,
18: ναι.
17: Και κυρίως μεγάλη ανησυχία υπάρχει στον τομέα της ενέργειας.
18: Τεράστια ανησυχία.
17: Καθώς εξαντλούνται και τα αποθέματα.
18: Πολύ σωστά.
17: Στο πετρέλαιο.
18: Και να πω ότι σήμερα το πετρέλαιο ανεβαίνει πάνω από τα $111 το βαρέλι. Το Brent, καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια νέα ανωδική τάση για το πετρέλαιο που δεν ξέρουμε και πού θα σταματήσει και αναλόγως και των εξελίξεων που θα υπάρξουν στη Μέση Ανατολή. Και όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει και αυτός και τι σημαίνει ανεβαίνουν τα βασικά είδη διατροφής και. Άρα, μέσα στην ακρίβεια που υπήρχε ήδη, προστίθεται και αυτός ο αστάθμητος παράγοντας που λέγεται εξελίξη στον κόλπο.
17: Ο Θεός να βάλει το χέρι
18: του. Πραγματικά, Ιωσήφ μου, πραγματικά.
17: Γιατί τα σενάρια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ανησυχητικά, τουλάχιστον και για τους επόμενους μήνες, αλλά κυρίως τι έρχεται από Σεπτέμβριο και μετά, και κυρίως τον επόμενο χειμώνα. Και ενεργειακά και σε επίπεδο τροφίμων θα πληρώσουμε πολύ ακριβά το μάρμαρο από αυτό το πόλεμο. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αναφερθούμε και στο θέμα της ακρίβειας. Φυσικά θα πάμε και στα πολιτικά δρόμενα και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προς το παρόν να σας πω ότι έχουμε νέα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Σήμερα, Τρίτη, 19 Μαΐου, στο Ντομοτέλ Καστρί, στη Νέα Ερυθρέα, για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να περάσουν από εκεί από τις 9 τώρα το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, να γνωρίσουν τους ανθρώπους της εταιρείας και να μάθουν τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν και online στο team.lidl.gr. Σήμερα Τρίτη λοιπόν 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα από τις 9 μέχρι τις 4 το απόγευμα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια.
18: Η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από το ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχοι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Γιατρέ μου.
9: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Αγκαλιά με την κατάκτηση της Premier League είναι η Arsenal, η οποία κερδίσε με 1-0 την Burnley στην πρώτη τελευταία αγωνιστική. Η ομάδα του Αρτέτα προηγείται στη βαθμολογία με 5 βαθμούς της Manchester City που αντιμετωπίζει απόψε την Bournemouth. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
0: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καραβινί σου.
1: Η αστερομάτα είναι ένας παραδοσιακός χαρακτηρισμός, τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας για να περιγράψουν τις γυναίκες με τα λαμπερά, με τα εντυπωσιακά μάτια.
2: Το τραγούδι αυτό μας εκπροσώπησε πέρσι στο Eurovision. Εξαιρετική παρουσία της Κλαβδίας και το φοβερό το τραγούδι. Πήρε νομίζω έκτο, μια πάρα πολύ καλή θέση. Ένα τραγούδι με πάρα πολλά μηνύματα. Και θέλω να πω ότι εμένα αυτά τα τραγούδια, αυτή η μουσική με εκφράζουν απόλυτα. Πραγματικά.
1: Η Κλαβδία λοιπόν μας εκπροσώπησε στην Eurovision, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό των ποντίων. Ως απόγονος αυτής της καταγωγής, σήμερα 19η του Μάη, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Μια ημερομηνία που δεν ξεχνάμε, το ίδιο κάναμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Έτσι συμβαίνει και εσύ σε αυτήν την έναρξη της δεύτερης ώρας. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
2: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου. Και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και καθώς είμαστε λίγο στην ενότητα του σαν σήμερα που λες Αμαλία μου,
2: ναι.
1: Το τραγούδι αυτό το πάρα πολύ γνωστό, το Sultans of Swing, των Dire Straits, θα ηχογραφηθεί για πρώτη φορά. Θα ανοίξει το δρόμο για μια τεράστια καριέρα στο συγκρότημα. Ηχογραφήθηκε με μόλις $120, αλλά έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Πώς προέκυψε λοιπόν το Sultans of Swing? Ένα βροχερό βράδυ λοιπόν, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Μαρκ Νόπφλερ, ο ηγέτης του συγκροτήματος, βρίσκεται σε μία pub στο Ipswich. Εκεί παίζει μία jazz μπάντα. Την απολαμβάνει πίνοντας τις μπύρες του. Όταν κάποια στιγμή τελειώνουν λοιπόν το πρόγραμμά τους, σχεδόν κανείς δεν χειροκρότησε, παρά μόνο ο ίδιος, δίνοντάς τους κουράγιο, και τους ρώτησε πώς είναι το όνομα της μπάντας. Εκείνοι απόρρισαν, δεν είχαν κάποιο όνομα που χρησιμοποιούσαν και το απάντησαν Sultans of Swing. Έτσι λοιπόν έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο ήταν ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία στην πορεία των Dire Straits και σίγουρα άνοιξε το δρόμο για την καριέρα τους. Έτσι, για να τα λέμε και λίγο μουσικοχορευτικό,
2: ναι,
1: σε αυτή την εκπομπή. Πάμε λοιπόν για αυτή τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στην πρώτη ώρα φυσικά ξεκινήσαμε με τις προκλήσεις της Τουρκίας, με το νομοθέτημα για την Γαλάζια Πατρίδα και την αμφισβήτηση 152 νησιών.
2: Μόλις 152, δεν μπορούσα να βάλει κι άλλα. Είναι πολύ, είναι μεγαλόψυχη η Τουρκία και βάζει μόνο 152 νησιά που μπορεί ο καθένας να πάει, Τούρκος εννοώ, να πάει να υψώσει μια τουρκική σημαία. Τώρα αυτά δεν γίνονται, αλλά δημιουργούν ένα νέο σκηνικό, τα είπαμε με τον Ιωσήφ, στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
1: Η Αθήνα απαντάει ότι τα τετελεσμένα αυτά, οι μονομερείς ενέργειες δεν δημιουργούν κανένα ένομο αποτέλεσμα στο διεθνές δίκαιο, ότι δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά αδυναμίας, όπως είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, συμπληρώνοντας ότι αυτές οι ενέργειες το πιθανότερο είναι να αναβαθμίσουν την ένταση. Τι άλλο είπαμε
2: για τα Βορίζια.
1: Είπαμε για τα Βορίζια.
2: Είναι εγκληματική οργάνωση ουσιαστικά.
1: Καλά παιδιά, πολύ καλή κύριε.
2: Έτσι το λέω. Ναι, κύριε, κύριε, όποιος τους...
1: Δώσε μου το χωράφι σου, να το δηλώσω εγώ.
2: Αλλιώς πάω και παίρνω το ντρεπάν, τι είχαν πάρει και...
1: Αλυσοπρίωνο.
2: Αλυσοπρίωνο και ξυλώσαν τα μπέλια, ξυλώσαν τα ελαιόδεντρα.
1: Κάψαν τα αυτοκίνητα.
2: Χτυπούσανε, έτσι, εκβίαζαν κανονικά.
1: Μαφία,
2: ο φόβος και ο τρόμος. Μαφία κανονικότατη.
1: 586.000 πήραν από παράνομες επιδοτήσεις. Επαναλαμβάνω, όχι όπως οι προηγούμενοι που δήλωναν, ξέρω εγώ, στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Όχι. Αυτοί δήλωναν υπαρκτά. Βοσκοτόπια, χωράφια κτλ. Απλά δεν ήταν στη δική τους ιδιοκτησία. Υποχρέωναν κάποιους ανθρώπους να τους τα παραχωρούν με το έτσι θέλω. Εάν δεν συμφωνούσες. Αντίο, γεια σας, μην τον είδατε.
2: Αντίο ζωή.
1: Ακριβώς. Σας είπαμε και για τον καιρό, αίθριος, τοπικές νεφώσεις, ενδεχόμενο και βροχόπτωσης, κυρίως το απόγευμα εδώ στην Αθήνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ο Τραμπ λέει ότι ετοιμάζεται να πατήσει το κουμπί ξανά στο Ιράν. Ακύρωσε χτύπημα τελευταία στιγμή μετά από παρέμβαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας. Και οι τιμές του πετρελαίου τρελαίνονται.
2: Τρελαίνονται 111 δολάρια το βαρέλ και ανεβαίνουν. Με ό,τι σημαίνει αυτό, και περιμένουν όλοι μια ανάφλεξη στην περιοχή. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Θα το βάλει, τι να κάνει και εκείνος, πόσο να παρέμβει.
0: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται. Περίμενε. Έχουμε μια σκαλέτα.
2: Αλίμονο, πάνω απ' όλα.
1: Αλέξη μου, περίμενε λίγο, θα έρθουμε και στο θεριστή.
2: Μη λες για τον Αλέξη, θα σκάσουν πάλι μηνύματα. Είδες τα μηνύματάκια που έρχονται. Εδώ.
1: Κάτσε ρε Μαλία μου, δεν μπορώ να μπω τώρα δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία.
2: Ούτε εγώ, πλάκα σου κάνω όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι, αλίμονο.
1: Κάποιοι τώρα τα βλέπουν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
2: Δηλαδή, δεν θέλετε να πούμε για τον Τσίπρα ότι επανεμφανίζεται στην κεντρική πολιτική σκηνή και ότι το 26 του Μαΐου θα κάνει το κόμμα. Εντάξει, θα πάμε σε άλλα θέματα και θα τα πούμε μετά. Πάντως θα τα πούμε όλα. Και για την κυρία Καριστιανού θα πούμε και για τον Αλέξη Τσίπρα θα πούμε και για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα πούμε και για το Πασόκ θα πούμε. Μην ανησυχείτε.
1: Αγαπητέ real blogger, σε έπιασα αδιάβαστο.
2: Τι είπε?
1: Και έλεγα, λέει, θα το θυμηθούνε για τη 19η Μαΐου. Φίλε, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή με το «Την πατρίδα μου έχασα».
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το
1: και θυμάστε. Και μαρτυρίες Ελλήνων του Πόντου που έζησαν τα γεγονότα. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξεχάσουμε αυτή τη μαύρη μέρα. Πριν πάμε λοιπόν στα πολιτικά, πάμε στο κύμα της ακρίβειας, το οποίο έχει φουντώσει και με τον πόλεμο. Το είχαμε δηλαδή από πριν, όχι ότι δεν το είχαμε, αλλά τώρα και με τον πόλεμο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
2: Και όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο και υπάρχει αυτή η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά, όλοι κρατούν την ανάσα τους γιατί ανεβαίνει το κόστος στον ενεργειακό, με αποτέλεσμα, τι θα κάνουν, δηλαδή το ψωμί τι θα κάνουν οι φούρνοι? Δεν θα μετακυλήσουν ένα μέρος του κόστους στους καταναλωτές? Τι θα κάνουν οι παραγωγοί? Το λέω απλά για να καταλαβαίνομαστε. Και οι άνθρωποι δεν βγαίνουν, σου λέει. Δεν βγαίνουν το μεροκάματο.
1: Και από πού να το πρωτοπιάσεις?
2: Πού
1: να το
2: πιάσεις
1: από τα καύσιμα? 2.12, 2.13, 2.14. Εγώ είδα σήμερα το πρωί.
2: Εγώ 2.19 την έβαλα.
1: Είδα 2.14.
2: 2.19.
1: Εδώ στην άνοδο της Κηφισίας, όπως ερχόμουν. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στα νησιά η τιμή αγγίζει τα 2.5. Εκεί οδεύουμε λοιπόν με τις τιμές των καυσίμων. Άκου τους πολίτες χθες, τους οδηγούς, από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω πού θα πάει αυτό.
4: Είναι τραγική η κατάσταση. Δεν είναι καλό για κανέναν αυτό.
5: Μετακινούμαστε, είμαστε εργαζόμενοι κάθε μέρα και όπως καταλαβαίνετε δεν βγαίνει το εισόδημά μας. Τι θα γίνει, δεν ξέρω.
6: 40 ευρώ γέμιζε, τώρα θέλω 50 και παραπάνω.
1: Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν στον τομέα των καυσίμων. Θέλεις να πάμε τώρα στο σούπερ μάρκετ?
2: Ναι, να πάμε.
1: Εκεί να δεις λοιπόν τι γίνεται στις αγορές που έχουν να κάνουν με τα βασικά της ημέρας, κυρίως με τα τρόφιμα.
7: Εδώ τη βδομάδα φεύγει 50 άρικο και πανάκριβο.
8: Τα απορριπαντικά πάνε πιο πολλά. Είναι πολύ αφόρητη ζωή.
9: Παλιά έπαιρνες και κάτι πιο ακριβό και πιο νόστιμο, πιθανόν, ή κάποιο πιο εκλεκτό, να το πω έτσι.
10: Άμα πάρεις φέτα είναι 12 ευρώ το η φέτα, πόσο είναι.
7: Τα βασικά παίρνεις και όχι μόνο τα βασικά, πολλές φορές δεν παίρνεις ούτε αυτά.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Πολλές φορές ούτε τα βασικά.
2: Πολλές φορές ούτε τα βασικά. Δεν θα μιλήσω για τους συνταξιούχους και αυτά. Εκεί πια μετράνε πραγματικά και το μονό ευρώ. Και ο κοιμάς που παίρνουν για όλο το μήνα είναι μισό κιλό και ένα τέταρτο. Γιατί το λένε ήδη, δεν το λέω εγώ.
1: Πού να το πιάσεις λοιπόν? Ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα, ενίκεια. Από όπου και να το πιάσεις, δεν γλιτώνεις από πουθενά. Πάμε παρακάτω λοιπόν, γιατί ήρθε η ώρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα.
0: Ο θεριστής.
1: Ναι.
0: Ο θεριστής έρχεται.
1: Αυτό ακριβώς. Τώρα ήρθαμε λοιπόν στην ώρα μου.
2: Έρχεται ο θεριστής λοιπόν, να πω εγώ 2-3 πληροφορίες.
1: Βεβαίως και να με ρωτάς.
2: 26 Μαΐου λοιπόν ανακοινώνει, στο Θησείο θα ανακοινώσει, από το Θησείο το νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, το είπε και χθες νομίζω, εκεί στην εκδήλωση. Λοιπόν, ετοιμάζει ο ίδιος την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, το δικό του μανιφέστο, ο ίδιος το επιμελείται και μάλλον είναι σχεδόν έτοιμο, κάτι πινελιές θέλει. Έτσι, καταλαβαίνω ότι θα είναι σε πανηγυρικό κλίμα. Θα δούμε τι θα γίνει αν, γιατί λέω, εγώ ρώτησα αν θα δούμε και νέα πρόσωπα και αν τα ανακοινώσει. Δεν την έχω την απάντηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι όλα θα γίνουν βήμα-βήμα και θα επικεντρωθεί και στην νεολαία ο Αλέξης Τσίπρας. Πάρα πολύ βεβαίως και στα κοινωνικά ζητήματα.
1: Όπως είπε ο ίδιος χθες λοιπόν, μιλώντας σε νέους, την άλλη Τρίτη στις 8 στο Θησίο, εκεί θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα και έστειλε και ένα μήνυμα προς τους νέους να πάνε στις κάλπες, στις επερχόμενες εκλογές.
11: Αλέξη, τι φάση?
0: Καλή φάση μάλλον.
11: Καλή φάση.
1: Είναι σε καλή φάση.
11: Καλή
1: είναι
11: φάση.
1: Σε καλή φάση ο θεριστής. Έρχεται λοιπόν.
11: Το όνομα έχει... περιμένουμε.
1: Το όνομα περιμένουμε.
11: Εντάξει, να δούμε αν δικαιωθεί ο Καλαμαράκης που όλο εκεί τον τζίγκλαγα με αυτή την πηξίδα. Επέμενε. Και...
1: Πού είπα, παιδί μου, το έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές ο ομιλίες του.
11: Ναι,
1: και ποικιλοτρόπος.
11: Περιμένουμε.
1: Δηλαδή, νέα εθνική πηξίδα. Προοδευτική πηξίδα.
11: Ακριβώς.
1: Αριστερή πηξίδα. Κέντρο-αριστερή πηξίδα. Πολύ πηξίδα.
11: Πάντως η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα να κατέβει την τράπουλα στην κεντροαριστερά. Βλέπουμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεσπάσει εμφύλιος μετά και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, που ίδιος λέει ότι ποιος με διέγραψε και τι με διέγραψε. Η Επιτροπή Δεοντολογίας λαμβάνει τις αποφάσεις. Ο κύριος Φάμελος υπεραμείνεται τις αποφάσεις του. Λέει ότι ήταν αήθης η επίθεση του Παύλου Πολάκη στο πρόσωπό του. Και όλοι περιμένουν, κρατήστε το, την Επιτροπή Δεοντολογίας. Χθες και 11 στελέχη, νομίζω, του ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν επιστολή στον κύριο Φάμελο σχετικά με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Γι' αυτό μίλησα για εμφύλιο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έστειλε ένα μήνυμα χθες ο Παύλος Πολάκης λέγοντας ότι εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ.
12: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Το βράδυ μίλησε και σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη και εκεί έστειλε ένα μήνυμα συμπόρευσης, σύμπλευσης, λέει ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και η Ανταρσία προκειμένου να ρίξουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα το πρωί ο Σοκράτης Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές θα κατέβει με ενωτικό προοδευτικό σχήμα και τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα.
11: Απλώς δεν ξέρω τι σημαίνει με κοινό προοδευτικό σχήμα. Σημαίνει εκποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, διάλυσή του, εκποίηση και των περιουσιακών στοιχείων, μεταβίβαση κάπου. Γιατί αυτό λένε τα στελέχη, αυτό λέω το ρεπορτάζ. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιοι επιμένουν πάντως, να ξέρετε, από το ρεπορτάζ το λέω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Άλλοι λένε ότι δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους πάντως, γιατί. Έγινε μια προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο μέχρι και τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα, αλλά τώρα πλέον θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς τον Παναγιώτη μας.
13: Καλημέρα και πάλι. Παραμένουν φορτωμένοι οι δρόμοι. Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο από Βοτανικό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρη και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρυχο Λαργό και οι δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους ανατμήματα. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
11: Ναι, μην συνεχίζεις. Φτάνει, Παναγιώτη.
13: Εντάξει, απλά τονίζω τον Πειραιά γιατί είπαμε και πριν τον Ιωσήφ να είμαστε ταπεινοί αυτή την εβδομάδα. Παραμένουν αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, 15-20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 20-25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
1: Αυτό ήτανε?
13: Όλο αυτό
11: είναι. Αλλά
14: το κοινό λεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
1: Το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
13: Παρακαλώ.
1: Κάτσε να στείλω και ένα μήνυμα για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας σε αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η USERD, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Όπως το ακούτε. Στο χώρο και στο χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές μπείτε στο frederickuniversity.gr frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410 210-710-1410.
11: Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρισα εκείνο το φοβερό συνολάκι Ιωσήφ Άστο που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε, ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να καλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
15: Στη Μόσχα, αδελφές μου! Στη Μόσχα! Look at myself.
16: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το ζήτημα της στήριξης των νοικοκυριών επανέρχεται για την κυβέρνηση πριν καλά-καλά ενεργοποιηθεί το πακέτο των μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί. Εργατικό δυστύχημα στα Ιωάννινα. Νεκρός πατέρας δύο παιδιών. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σειρά ένοπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Νότιας Τουρκίας, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Η Ισλανδία έγραψε ιστορία αποτελώντας την πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει καθολικά την τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χώρα εμφάνισε εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της στο 4,1% ξεπερνώντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η ανεργία παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Το ενεργειακό σοκ περνά στην αγορά κατοικίας, αναφέρουν οι Financial Times. Ακριβένουν απότομα τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια παρά το πάγωμα επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
11: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
10: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
11: My Nutri Health.
10: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: την παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νητσών μόνο 98 ευρώ και 43 νητσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ. Στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Kinesi. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
4: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Κάποιοι από τον από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε θα παρετηθούν, δεν θα φύγουν απλά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
4: Θα περιμένουμε να δούμε κινήσεις λογικά από μετά, την ερχόμενη Τρίτη
3: ακριβώς,
4: και μετά. Δηλαδή μετά την ανακοίνωση
3: ναι,
4: του κόμματος.
3: Δεν θα πω για την κυρία Κυροβασίλη, τον κύριο Μπάρκα, τον κύριο Κεδίκολου. Είναι πάρα πολλά τα στελέχη που θα κατευθυνθούν προς το κόμμα του Τσίπρα και γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Πάμε και στο άλλο κόμμα, το οποίο ετοιμάζεται να ανακοινωθεί την 5η λοιπόν, 21 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο Ολύμπιον. Θα γίνουν και οι ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού για την ίδρυση του πολιτικού φορέα.
3: Εντάξει, που βεβαίως εμένα μου προκαλεί μια εντύπωση, μου προκαλούν τα πρόσωπα γιατί είναι από διαφορετικούς χώρους. Πέρα από τα τρία πρόσωπα, τον επιχειρηματία, τον Γιάννη, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη που έχει κοινή εταιρεία διατηρεί με την κυρία Καριστιανού και είχε να πω προηγούμενη εμπειρία σε ρωσικό κρατικό φορέα δορυφορικών υπηρεσιών ο κύριος Μωυσίδης, είναι ο κύριος Στράτος Σιουρδάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, διδάσκει ελληνικά στη Ρωσία και ρωσικά διαδικτυακά και ο δημοσιογράφος είναι αδελφός μας Θανάσης Αυγερινός, εγκαταστημένος στη Μόσχα από το 1986 που αναμένεται μάλιστα να είναι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχει και ένας ηθοποιός, εγώ δεν τον ήξερα, ο κύριος Γιάγκος.
4: Ο Νίκος ο Γιάγκος, ναι.
3: Ακριβώς, ο οποίος και αυτός θα συστρατευτεί μαζί με την κυρία Καριστιανού.
4: Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τα πρόσωπα και κυρίως την ιδρυτική διακήρυξη, το πρόγραμμα αυτού του νέου κόμματος. Άκουσα για παράδειγμα χθες την κυρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, οικονομολόγο που έχει συνταχθεί στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού εδώ και πάρα πολύ καιρό, μιλώντας στο Open να λέει ότι εγώ έχω υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη αλλά δεν την έχω διαβάσει γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα πώς την έχει υπογράψει χωρίς να την έχει διαβάσει, γιατί προφανώς λέει συμφωνώ γενικότερα με τις θέσεις της κυρίας Καριστιανού. Ας μην σχολιάσουμε περισσότερα, ας περιμένουμε την Πέμπτη να ακούσουμε την ολοκληρωμένη πρόταση, να δούμε και τα πρόσωπα και στη συνέχεια να σχολιάσουμε.
3: Υπάρχουν αντιδράσεις από τους γονείς θυμάτων Ντεμπόν και ο κύριος Πλακιάς εχθές είπε ότι δεν εξυπηρετεί κάτι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όσον αφορά την δίκη για τα Τέμπη. Υπάρχει μια κριτική, η κυρία Καριστιανού πια αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο. Διαχωρίζω τη θέση του ως μάνα που έχει χάσει το παιδί
4: καλά,
3: και στα
4: εννοείται.
3: Τέμπη. Έτσι, και στέκομαι με απόλυτο σεβασμό απέναντι στην κυρία Καριστιανού για αυτό το Γολγοθά που βιώνει. Πια όμως είναι ένα πολιτικό πρόσωπο και πολιτικός αρχηγός. Βέβαια, το κόμμα, το καινούργιο αυτό, είναι η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού είναι το κεντρικό. Προκαλεί μια εντύπωση, μου προκαλούν τα πρόσωπα γιατί είναι από διαφορετικούς χώρους. Πέρα από τα τρία πρόσωπα, τον επιχειρηματία, τον Γιάννη, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη που έχει κοινή εταιρεία διατηρεί με την κυρία Καριστιανού και είχε να πω προηγούμενη εμπειρία σε ρωσικό κρατικό φορέα δορυφορικών υπηρεσιών ο κύριος Μωυσίδης, είναι ο κύριος Στράτος Σιουρδάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, διδάσκει ελληνικά στη Ρωσία και ρωσικά διαδικτυακά και ο δημοσιογράφος είναι αδελφός μας Θανάσης Αυγερινός, εγκαταστημένος στη Μόσχα από το 1986 που αναμένεται μάλιστα να είναι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχει και ένας ηθοποιός, εγώ δεν τον ήξερα, ο κύριος Γιάγκος.
4: Ο Νίκος ο Γιάγκος, ναι.
3: Ακριβώς, ο οποίος και αυτός θα συστρατευτεί μαζί με την κυρία Καριστιανού.
4: Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τα πρόσωπα και κυρίως την ιδρυτική διακήρυξη, το πρόγραμμα αυτού του νέου κόμματος. Άκουσα για παράδειγμα χθες την κυρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, οικονομολόγο που έχει συνταχθεί στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού εδώ και πάρα πολύ καιρό, μιλώντας στο Open να λέει ότι εγώ έχω υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη αλλά δεν την έχω διαβάσει γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα πώς την έχει υπογράψει χωρίς να την έχει διαβάσει, γιατί προφανώς λέει συμφωνώ γενικότερα με τις θέσεις της κυρίας Καριστιανού. Ας μην σχολιάσουμε περισσότερα, ας περιμένουμε την Πέμπτη να ακούσουμε την ολοκληρωμένη πρόταση, να δούμε και τα πρόσωπα και στη συνέχεια να σχολιάσουμε.
3: Υπάρχουν αντιδράσεις από τους γονείς θυμάτων Ντεμπόν και ο κύριος Πλακιάς εχθές είπε ότι δεν εξυπηρετεί κάτι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όσον αφορά την δίκη για τα Τέμπη. Υπάρχει μια κριτική, η κυρία Καριστιανού πια

0: Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τα πρόσωπα και κυρίως την ιδρυτική διακήρυξη, το πρόγραμμα αυτού του νέου κόμματος. Άκουσα για παράδειγμα χθες την κυρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, οικονομολόγο που έχει συνταχθεί στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού εδώ και πάρα πολύ καιρό, μιλώντας στο Open, να λέει ότι εγώ έχω υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά δεν την έχω διαβάσει γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, πώς την έχει υπογράψει χωρίς να την έχει διαβάσει? Γιατί προφανώς, λέει, συμφωνώ γενικότερα με τις θέσεις της κυρίας Καριστιανού. Ας μην σχολιάσουμε περισσότερα, ας περιμένουμε την Πέμπτη να ακούσουμε την ολοκληρωμένη πρόταση, να δούμε και τα πρόσωπα και στη συνέχεια να σχολιάσουμε.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις από τους γονείς θυμάτων Ντεμπόν και ο κύριος Πλακιάς εχθές είπε ότι δεν εξυπηρετεί κάτι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όσον αφορά την δίκη για τα Τέμπη. Υπάρχει μια κριτική, η κυρία Καριστιανού πια αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο. Διαχωρίζω τη θέση του ως μάνα που έχει χάσει το παιδί της, έτσι. Και στέκομαι με απόλυτο σεβασμό απέναντι στην κυρία Καριστιανού για αυτό το γολγοθά που βιώνει. Πια όμως είναι ένα πολιτικό πρόσωπο και πολιτικός αρχηγός. Βέβαια, το κόμμα, το καινούριο αυτό, είναι η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού είναι το κεντρικό πρόσωπο. Αυτό να το λέμε γιατί έτσι είναι.
0: Πάμε και στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το κόμμα είναι πιο ενωμένο από ποτέ.
1: Ναι.
0: Μετά από αυτό το συνέδριο.
1: Αυτό λένε όλοι μες στη
0: Έχει μεγάλη σημεία. Πολύ ενωμένη.
1: Επειδή μου σου λέει ότι το συνέδριο, πάντα όταν γίνεται ένα κόμμα, κάνει ένα συνέδριο, ακούγονται διάφορες απόψεις και ακόμα και διαφορετικές απόψεις. Και ο καθένας κάνει και την κριτική του ή μπορεί να κατεβάσει και τις θέσεις του και την πλατφόρμα του. Πώς θεωρεί ότι πρέπει να είναι το κόμμα ή ποια να είναι οι αξίες του κόμματος και αυτό που θα πρεσβεύει. Αυτό ήθελε να πει ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος βεβαίως σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Ήταν λίγο δυναμική η ομιλία του Νίκου Δένδια. Έριξε πολλές καμπάνες στην ομιλία του. Να ακούσουμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ομιλία του Νίκου Δένδια.
2: Το συμπέρασμα είναι ένα, ότι ο στόχος είναι κοινός και αυτό βγήκε από το συνέδριο και από όλες τις ομιλίες, όπως και την ομιλία του υπουργού Άμυνας. Έβαλε μια σειρά από θέματα ως προς τη δική του θεώρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας υπεραμείνθηκε του έργου και του ιδίου και της κυβέρνησης. Όλοι έχουμε κοινό στόχο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές του 2027. Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι προφανώς και ο κύριος Δένδιας.
1: Λοιπόν, μέρος αυτής της προσπάθειας, ποια είναι η προσπάθεια, είναι και στις εκλογές. Αυτό είναι. Ο στόχος αυτός είναι, είναι και ο κύριος Δένδιας. Τώρα, για να μην λέμε, ξέρεις, να μην κρυβόμαστε. Όλοι, ή αυτό που εγώ θα πω, οι δελφίνοι σε κάθε κόμμα, στο συνέδριο φυσικά, μετρούν δυνάμεις, έτσι. Και ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει εν κινήσει. Όλα αυτά που λέγονταν το προηγούμενο διάστημα για αλλαγή εν κινήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλα αυτά δεν ισχύουν. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα κατέβουν και αν κερδίσουν, θα κερδίσουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την επόμενη μέρα, αναλόγως και το αποτελέσματο των εκλογών, εκεί θα δούμε τι και πώς. Εγώ άκουσα και τις μπηχτές του κυρίου Χατζηδάκη για κάποιους μέσα στην κυβέρνηση, άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη, θέλω να πω ότι είχε ένα ενδιαφέρον το συνέδριο και άκουσες και απόψεις διαφορετικές που έβλεπες ότι κάτι θέλουν να πούν οι διαφωνίες για την αντιμετώπιση κάποιων ζητημάτων. Όμως, σου λέει ότι αυτά γίνονται σε κάθε συνέδριο, άρα εμείς πάμε ενωμένοι προς τις εκλογές.
0: Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γέρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις, όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που

0: ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Στον ενεργειακό τομέα τι γίνεται, Αμαλία μου?
0: Εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενεργειακά η Ελλάδα έχει δυναμώσει πάρα πολύ και με τον κάθετο διάδρομο και με όλες τις συμφωνίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το τονίζουν και ο αρμόδιος υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Αλλά για μένα μου προκάλεσε έκπληξη και εντύπωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, του κ. Σταύρου Παπασταύρου.
1: Είναι γεγονός, ναι, το κοιτάζει η Μαρία απέναντι και έχει γουρλώσει τα μάτια.
0: Είναι
1: γεγονός. Ναι. Αναδημοσίευσε λοιπόν την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τοποθετήθηκε χθες για το θέμα της ενεργειακής πολιτικής.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του κυριάκου Μητσοτάκη. Και ουσιαστικά έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο. Άρα, είμαστε μια χώρα που έχουμε ένα πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον, γιατί ξέρετε, στον 21ο αιώνα, κακά τα ψέματα, η ενέργεια είναι γεωπολιτική ίσης. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος δεν ελέγχει την ενέργειά του, είναι όμηρος των επιλογών των άλλων.
0: Σε αυτό το τελευταίο συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Παπασταύρου, γιατί η ενεργειακή ισχύς είναι και η γεωπολιτική ισχύς και αυτό είναι πια ξεκάθαρο. Άρα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το μέτωπο η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα.
1: Και ξέρεις τι άκουσα από τον κύριο Παπασταύρου χθες?
0: Ναι.
1: Ότι είναι πάρα πολύ πιθανό οι πρώτες γεωτρήσεις στο βορειοδυτικό Ιόνιο να γίνουν νωρίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, προσβλέποντας σε ένα οικονομικό όφελος για τη χώρα μας κοντά στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια,
0: σύμφωνα
1: με τις εκτιμήσεις.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
1: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Καλημέρα και στο Σωτήριο. Ο Σωτήρης στέλνει ένα μήνυμα σχετικά με το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακού θερμοσύφωνα». Όπως γράφει στο μήνυμά του, είναι προμηθευτής. Το Υπουργείο λέει υποσχέθηκε ότι η πληρωμή των βάουτσερ θα γίνει τον επόμενο μήνα από την έκδοση της απόδειξης. Οι πρώτες αποδείξεις έχουν εκδοθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Έχουν περάσει 6 μήνες και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ψάξουμε.
1: Βέβαια,
0: καλημέρα Σωτήρη, σε ευχαριστούμε Σωτήρη πάρα πολύ για το μήνυμα το οποίο μας έστειλες. Και βέβαια πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την ενέργεια και το υψηλό κόστος το οποίο υπάρχει. Και να ήταν το μόνο, τα είπαμε παιδιά, και στην έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Υπάρχουν όμως και ευχάριστες ειδήσεις. Θα μου πείτε ποιες είναι αυτές. Να, αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα. Ο διαγωνισμός μας δηλαδή, που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Άνδρο. Ένα τριήμερο λοιπόν στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, για να ταξιδέψετε ταυτόχρονα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως, στην SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Στο διαγωνισμό μας και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφιγρανσής και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr. Μπράβο, πουλάκι μου, επανήλθες. Βρείτε τον Real Player. Εκεί θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Real.gr, Real Player. Εκεί θα βρείτε τις οδηγίες.
1: Επειδή υπάρχουν κάποια μηνύματα για τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, να σας πω ότι τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν βγει. Μέχρι χθες το βράδυ μπορούσαν κάποιοι να κάνουν ενστάσεις. Και τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αν δεν είστε μέσα στον πίνακα, σημαίνει ότι είστε εκτός. Το λέω γιατί έχουν 2-3 μηνύματα. Οι ενστάσεις, ξαναλέω, ήταν μέχρι χθες το βράδυ. Τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν την άλλη εβδομάδα. Άρα δεν μπορείτε να κάνετε πλέον κάτι. Θα δείτε τα οριστικά αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα. Αν είστε μέσα στον πίνακα το όνομά σας, σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ.
0: Πάντως να ξέρεις, και στη χθεσινή εκπομπή είχαμε πάρα πολλά μηνύματα με παράπονα ότι δεν λειτουργούσε πάλι πλατφόρμα, είτε για να δουν τα αποτελέσματα, είτε κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να ανανεώσουν κάρτες για το επίδομα ανεργίας. Σήμερα δεν βλέπω, είναι η αλήθεια,
1: εγώ
0: μηνύματα.
1: Εγώ είδα δύο μηνύματα απλώς γιατί δεν βλέπω, μου λέει το όνομά τους. Αν δεν βλέπετε το όνομά σας στα προσωρινά αποτελέσματα, δεν είστε από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επιλεχθεί για το πρόγραμμα. Η ενστάση ήταν μέχρι χθες το βράδυ. Περιμένουμε τα οριστικά αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα.
0: Εμείς φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
9: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regency.gr.
11: Real FM. Η ώρα είναι 10.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρά σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση έως Περιστέρη λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην άνοδο από Εγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία επίσης στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην είσοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλιο, στην Αττική οδό από Ανθούς έως Μαρούση και στο λιμάνι του Πειραιά. παράθυρο διεξόδου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες χωρών του κόλπου. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης, αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει από σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε μία σειρά ζητημάτων, όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο enikos.gr. ΑΕΘΗ χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, σημείωσε ότι το κόμμα θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια περιστατικού με πυροβολισμού στην Αλμερία της Ισπανίας. Τρία άτομα σκοτώθηκαν σε ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με 1-0 η πρωτοπόρος Arsenal νίκησε την Burnley για την Premier League. Έχει 82 βαθμούς με την Manchester City που παίζει απόψε με την Bournemouth να ακολουθεί με 77. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Με μια είδηση της τελευταίας στιγμής θα ξεκινήσω την εκπομπή. Γι' αυτό καθυστερώ να αρχίσω, διότι διαβάζω τώρα τα στοιχεία που μου έστειλε γνωστή δικηγόρος των Αθηνών για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Θυμάστε την υπόθεση? Είναι η κοπέλα που την σκότωσαν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι: Ισίδωρος Μανούσος του Ιωάννη, Πολυξένη Καλατζή του Παναγιώτη, Ελισάβετ Φωτιάδη του Γεωργίου και Θεόδωρος Σχολάκης του Βασιλείου, στο ακροατήριο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της περιφερίας του εφετείου Αθηνών, για να δικαστούν ως υπαίτιοι. Αυτοί είναι αστυνομικοί, οι τέσσερις που ακούσατε. Είναι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο αστυνομικό τμήμα την ώρα που σκότωναν το κοριτσάκι. Για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής την 1η Τετάρτου 24, ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος, και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος. Μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες για τους τέσσερις αστυνομικούς. Με ενημέρωσε πριν από λίγο η δικηγόρος, η γνωστή δικηγόρος, η κυρία Έλενα Τζούλη, η οποία έχει αναλάβει την οικογένεια του θύματος. Και είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Τα περιμένουμε βέβαια, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο. Πάντως είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη ήδη το ότι κατηγορούνται για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο τμήμα και δεν βοήθησαν την κοπέλα. Θυμάστε, είναι η περίπτωση που δεν της έδωσαν περιπολικό για να την πάει στο σπίτι της, της έλεγαν να πάρει ταξί. Και που επίσης υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο σκοπός παρακολουθούσε τη σκηνή της δολοφονίας χωρίς να παρέμβει.

Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα ασχοληθούμε για αρκετό καιρό με τις κινήσεις που κάνει τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ιδίως τις τελευταίες ημέρες, με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοίμασε και θα στείλει στη Βουλή, την τουρκική Βουλή, προς ψήφιση εντός του Ιουνίου ο Ερντογάν. Οι αναλυτές λένε ότι η κίνηση αυτή γίνεται προκειμένου να καταγραφούν οι τουρκικές θέσεις εν ώψη μελλοντικών διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για την ΑΟΣ. Ότι δηλαδή είναι μια κίνηση της τουρκικής κυβέρνησης και του Ερντογάν για να δημιουργήσει ευνοϊκότερους όρους για την Τουρκία εν ώψη μιας πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ, για τις θαλάσσιες ζώνες. Το νομοσχέδιο θα του δίνει υπερεξουσίες σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη θαλασσίων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως για παράδειγμα απαγόρευσης της αλιείας. Τώρα στην Αθήνα, στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει έντονος προβληματισμός, καθώς δεν υπάρχει ακόμη επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου προκειμένου να διατυπώσει η Ελλάδα τις αντιρρήσεις της, τους προβληματισμούς της, τη διαμαρτυρία της για αυτές τις μονομερείς και μονόπλευρες κινήσεις του Ερντογάν. Είμαστε λοιπόν σε μία στάση αναμονής μέχρι να δοθεί στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου. Κατά τη γνώμη μου όμως, θα μπορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσει σε μία πρώτη ενημέρωση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με ένα non-paper, παρουσιάζοντας δηλαδή αυτά που ήδη είναι γνωστά από τον τουρκικό τύπο και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να τους έχει προειδεάσει εν ώψη της ανακοίνωσης του κειμένου του τουρκικού νομοσχεδίου. Καλό είναι δηλαδή η αναμονή να αξιοποιηθεί. Η χρονική αναμονή εν ώψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου από τον Ερντογάν στην τουρκική εθνοσυνέλευση να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση των χωρών που μετέχουν στις δύο συμμαχίες που μετέχουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Τώρα ταυτόχρονα χθες ελήφθη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας στο Κισαία η απόφαση να επιστρέψουν στις βάσεις τους τα πυραυλικά συστήματα, οι Patriot, από Κάρπαθο και Δηδυμότυχο, αλλά και τα F-16 που είχαμε στείλει στην Κύπρο.

Και αυτό διότι και τα μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο θα επιστρέψουν. Θα μείνει ουσιαστικά μόνο η μία φρεγάτα στην Κύπρο σε ετοιμότητα και μέχρι νεοτέρας, και αυτό γιατί θεωρείται ότι υπάρχει ένα είδος λήξης συναγερμού, με την έννοια ότι έχουν σταματήσει οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσουν, όπως απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και επίσης, εν όψη τουρκικών προκλήσεων, είχαμε την πρόκληση με τα τουρκικά F-16 που πέταξαν οπλισμένα μάλιστα στον ελληνικό εναέριο χώρο υπεράνω της Ρόδου. Εν όψη λοιπόν τουρκικών προκλήσεων και νομοσχεδίου γαλάζιας πατρίδας, κρίθηκε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας εδώ, στο Αιγαίο.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Πάντως έχουν αρχίσει και μαζεύονται πολλά σύννεφα πάνω από το Αιγαίο. Δεν είμαστε σε φάση ήρεμων νερών και είναι προφανές ότι ο Γιαλατζή Σουλτάνος στην Άγκυρα έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρίστων την διακήρυξη των Αθηνών. Και μόνο αυτό, και μόνο το γεγονός ότι πυκνώνουν οι προκλήσεις και έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρίστων τη διακήρυξη των Αθηνών, είναι αρκετό για να ενημερώσουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επίσημη κατάθεση του νομοσχεδίου. Όταν αυτή έρθει, νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να κλιμακώσουμε τις διαμαρτυρίες μας. Η ενημέρωση όμως πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει τώρα.

Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τον ελληνισμό. Είναι η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Και υπάρχει και μια θετική είδηση ότι για πρώτη φορά θα γίνει συζήτηση απόψε, νομίζω στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, 9 ώρα Βελγίου, θα γίνει συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων. Την σχετική πρόταση κατέθεσε η επικεφαλής της Ευρωομάδας των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Μπράβο της, αλλά και μπράβο σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές όλων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων που στήριξαν όλοι μαζί, ανεξαρτήτως κομματικής ένταξης ή προέλευσης, την πρόταση της κυρίας Βόζενμπεργκ, και θα γίνει η συζήτηση απόψε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια σημαντική ημέρα για τους ποντίους, είναι μια σημαντική ημέρα για τους Έλληνες. Θα ακουστεί επιτέλους η φωνή τους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

και θα βρεθούν εκεί απόψε και πάρα πολλοί σύλλογοι ποντίων από όλη την Ελλάδα. Θα ηχήσουν οι ποντιακές λίρες έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 353.000 ψυχές, όπως σωστά σημειώνει από την Καλαμαριά σήμερα μαζί με τους χαιρετισμούς του ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βογιατζής.

Καλημέρα στο Real Blogger. Κατά την άποψή μου, μου γράφει, οι απέναντι ψωνίζουν αντιδράσεις από πλευράς μας. Μήπως επιτέλους για μια φορά θα πρέπει και εμείς να τους κόψουμε το βήχα, προειδοποιώντας τους για τις συνέπειες τέτοιων νομοθετημάτων.

Και σημειώνει επίσης ο φίλος, ο τακτικός μας ακροατής, ο Real Blogger, ότι γι' αυτό υπέγραψε τη διακήρυξη των Αθηνών ο ψεύτος Σουλτάνος, για να μην τηρήσει την υπογραφή του. Πρώτη φορά θα είναι. Δεν τους έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Πολλά μηνύματά σας που λένε μπράβο στην κυρία Βόζενμπεργκ για την εξαιρετική της πρωτοβουλία. Και θα συμπληρώσω και μπράβο σε όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, σε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές που συντάχθηκαν με την πρόταση Βόζενμπεργκ και θα συζητηθεί απόψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος λέει μήπως είναι ευκαιρία τώρα μετά την τουρκική πρόκληση με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας να φτιάξουμε κι εμείς έναν αντίστοιχο νόμο για τα 12 μίλια. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα συζητάει η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, Βασίλη, που εμείς ίσως δεν ξέρουμε ή ίσως υποτιμούμε. Ας αφήσουμε αυτούς που έχουν την ευθύνη να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να σηκώσουμε θόρυβο μεγάλο στην Ευρώπη και στην Αμερική για τις άθλιες μεθοδεύσεις του Ερντογάν για το επέσχυντο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήδη περιφέρονται διάφοροι δήθεν αναλυτές, τσιράκια του Ερντογάν, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και λένε ότι το νομοσχέδιο αυτό όταν ψηφιστεί θα δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία να υψώσει τουρκική σημαία σε 152 νησίδες και βραχονησίδες που σήμερα ανήκουν στην Ελλάδα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας.

Τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή μας. 11 παρατέταρτο τώρα. Τάσος Αναστασάτος, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank, για να μας πει πού πάει η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία με δεδομένες τις άσχημες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και μετά τις 11, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και Γιάννης Σμυρλής, γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το ζήτημα της στήριξης των νοικοκυριών επανέρχεται για την κυβέρνηση πριν καλά-καλά ενεργοποιηθεί το πακέτο των μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί. Εργατικό δυστύχημα στα Ιωάννινα. Νεκρός πατέρας δύο παιδιών. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σειρά ένοπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Νότιας Τουρκίας, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Η Ισλανδία έγραψε ιστορία αποτελώντας την πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει καθολικά την τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χώρα εμφάνισε εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της στο 4,1% ξεπερνώντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η ανεργία παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Το ενεργειακό σοκ περνά στην αγορά κατοικίας, αναφέρουν οι Financial Times. Ακριβένουν απότομα τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια παρά το πάγωμα επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
9: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Της Αττικής Οδού.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να σας δώσω μια εικόνα γρήγορα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων, αφού υπενθυμίσω πρώτα ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, υποστηρίζει την εκπομπή μας η Cosmote Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Προτέρια App και Προτέρια Club. Πάμε στα πρωτοσέλιδα τώρα, η καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες. Στον αέρα επενδύσεις 4 δις. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμη, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Ο ριζοσπάστης, συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους, στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Δημήτρης Κουτσούμπας, στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Θέμα ζωής ή θανάτου για την εργατική τάξη, να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής, για την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές, δώρο στον Σουλτάνο η απόσυρση των Πάτριοτ. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Διδημότυχο. Ακόμη, πώς δρούσαν οι Νταΐδες της Κρήτης, γράφει η Κόντρα. Άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2,1 ευρώ. Φαίνεται ότι έρχονται νέες, ακόμη χειρότερες αυξήσεις. Τα νέα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, λήξη συναγερμού. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Ακόμη, κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους». Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας,
η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Το ανώτατο δικαστήριο, λέει η Δημοκρατία, ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμανιόλα, ανοίγοντας το δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Ακόμη δικαίωση των κατοίκων, ακύρωση σιδηροδρομικού έργου 193 εκατομμυρίων ευρώ από το ελεκτικό συνέδριο λόγω ξυλόλιου. Στον πάγο η σύνδεση Νέας Καρβάλης με το Ξώτε στην Καβάλα λόγω αυξημένου κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων. Και γιατί απομακρύνουν τους Πάτριωτα από Κάρπαθο και Διδημότυχο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Σοβαρά ερωτήματα, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, προκαλεί εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους». Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα, κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής διαβάζω «Η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες και έκλεβαν χωράφια. Και διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής κατά Φάμελου. Πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ανακληθεί η διαγραφή του βουλευτή Χανίων». Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς, που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμανιόλα, ανοίγοντας το δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Ακόμη δικαίωση των κατοίκων, ακύρωση σιδηροδρομικού έργου 193 εκατομμυρίων ευρώ από το ελεκτικό συνέδριο λόγω ξυλόλιου. Στον πάγο η σύνδεση Νέας Καρβάλης με το Ξώτε στην Καβάλα λόγω αυξημένου κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων. Και γιατί απομακρύνουν τους Πάτριωτα από Κάρπαθο και Διδημότυχο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Σοβαρά ερωτήματα, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, προκαλεί εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους». Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα, κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής διαβάζω «Η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες και έκλεβαν χωράφια. Και διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής κατά Φάμελου. Πιέσεις προς

0: το τριψήφιο του Μητσοτάκη. Σοβαρά ερωτήματα, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, προκαλεί εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους». Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής διαβάζω «Η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες και έκλεβαν χωράφια. Και διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής κατά Φάμελου. Πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ανακληθεί η διαγραφή του βουλευτή Χανίων». Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, η στρατηγική Μητσοτάκη γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027. Και, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο, επιστρέφουν οι Patriot από Εύρο και Κάρπαθο, 2+2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση ΜΕΚΟ στον Σκαραμαγκά. Η Εστία τι απεφάσισε το Κησέα για Κύπρο Κάρπαθο Διδημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Patriot από τα Δωδεκάνησα, άμεση από το Διδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ. Ακόμη, έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και Ταμείο Ανάκαμψης, αδιάθετα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Τρόμος στο ΠΑΣΟΚ, καθοδόν για την τρίτη θέση, στην κόψη της ηθικής, στο όριο της νομιμότητας». Νομικοί αναλύουν στο Μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος. Πώς προσπαθεί να αποδράσει από την αλήθεια και τα λογιστικά λάθη ο εκατομμυριούχος ρομπέν των φτωχών. Ακόμη, έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα, ούτε νωρίς ούτε αργά, πανολεθριακός στα γήπεδα ξανά. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτς του Τσίπρα, λέει το Μανιφέστο, για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό. Η Political έχει τίτλο «Πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της». Απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την ημισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα. Προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή. Η Ελεύθερη Ώρα. Η Παναγία μίλησε, πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Και η Ναυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια. Προσφορές άνω των 12 δις στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και 2,67 δις για ομόλογο της Eurobank. Έρχεται ομόλογο 300 εκατομμυρίων της Lambda Development. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Radio Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-89720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Και αν αυτές οι επιπτώσεις θα μείνουν για καιρό εδώ, δηλαδή αν τελείωνε αύριο για παράδειγμα αυτός ο πόλεμος και είχαμε μια συμφωνία ειρήνευσης, για πόσο καιρό ακόμα θα είχαμε απέναντί μας τις συνέπειες του?
11: Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι μια ιστορία η οποία θα τελειώσει αύριο χωρίς να πείσει ένα ίχνος. Θα μας πάρει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθουμε και με τον τρόπο που θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν πριν τον πόλεμο. Η όλη διαταραχή λειτουργεί αυτή τη στιγμή ως ένα στάσιμο πληθωριστικό σοκ στη διεθνή οικονομία. Για να το πούμε με απλά λόγια, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δημιουργεί αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, κυρίως στο πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο μας διαφέρει ιδιαίτερα, αλλά και στα ναύλα της ναυτιλίας και στα ασφάλιστα της ναυτιλίας. Αυτό μεταφράζεται σε αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, σε αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων. Και δι' αυτού του τρόπου μπαίνει στις τιμές των υπόλοιπων αγαθών και υπηρεσιών και αυξάνει τον πληθωρισμό. Αυτό με τη σειρά του συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών και τις οθήσεις των μειώσεων της καταναλωτικής δαπάνης, άρα έχει και φυσική επίπτωση. Δεν είμαστε εκεί ακόμη, με την έννοια ότι δεν υπάρχει στασιμότητα ούτε στην ευρωπαϊκή ούτε στην ελληνική οικονομία. Είναι η τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι αρχικώς η οικονομία αντέδρασε αρκετά ικανοποιητικά, δηλαδή τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου ήταν αρκετά ισχυρά παρότι υπήρχε ο πόλεμος, για το λόγο ότι αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν μια κατά κάποιο τρόπο περαστική διαταραχή. Υπήρχαν και πολύ ψηλές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλές αγορές, ιδίως στις ΗΠΑ που λειτουργούσαν αντισταθμιστικά στις φυσιακές πιέσεις. Και η αγορά αντέδρασε αρχικά, όπως θυμάστε, σχετικά ήπια, δεν υπήρξαν μεγάλες μεταβολές στα χρηματιστήρια. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται, αρχίζει σταδιακά και ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Οι αγορές αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτή η κατάσταση δεν θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Επομένως, αρχίζουν να προεξοφλούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του πληθωρισμού. Με αποτέλεσμα, αρχίζουν να πέφτουν τα ομόλογα, να υπάρχουν διαταραχές στις μετοχές, στα θανομίσματα κτλ. Η αλήθεια λοιπόν είναι, για να αρχίσω να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα, ότι ακόμη και αν η κατάσταση εξομαλυνόταν αύριο, θα μας πάρει κάποιες εβδομάδες ή και μήνες για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, για το λόγο ότι δεν υπάρχει απλώς μια διαταραχή της κίνησης από τα στενά δρόμους. Έχουν χτυπηθεί οι δηληστήρια, έχουν χτυπηθεί λιμάνια, άρα θα χρειαστεί να αποκατασταθούν οι ζημιές και επομένως η προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πάρει καιρό μέχρι να επανέλθει εκεί που ήταν. Αν κανείς πιστέψει τις αγορές, τα προθεσμιακά συμβόλαια, η αγορά δεν βλέπει να έχει επανέλθει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι ούτε και μέχρι το τέλος του έτους. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε στην μεν ευρωζώνη μια ανάπτυξη της τάξης του 0,8-0,9%, αρκετά κάτω από αυτό που περιμένουμε αρχικά. Και ο πληθωρισμός επίσης να κινείται ανωδικά σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Στην ευρωζώνη γύρω στο 2,9%, σε εμάς ακόμη ταχύτερα. Αν θέλετε, να πούμε δύο κουβέντες ειδικότερα για την ελληνική οικονομία.
10: Ναι, πρέπει να πούμε, διότι αυτήν έχουμε μπροστά μας εμείς.
11: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, για την ελληνική οικονομία υπάρχουν καλά και κακά νέα. Ίσως τα κακά. Τα κακά νέα είναι ότι έχουμε μεγαλύτερη έκθεση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες στα ορυκτά καύσιμα. Ιδίως στο φυσικό αέριο, όχι τόσο στο πετρέλαιο, όσο στο φυσικό αέριο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε περίπου 40% του καυσίμου που χρησιμοποιούμε για την ηλεκτροπαραγωγή είναι φυσικό αέριο, είναι περίπου το διπλάσιο από ό,τι στην ευρωζώνη. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε πιο ευτυχισμένοι στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και αυτό αρχίζει να φαίνεται ήδη στον πληθωρισμό. Όπως τα είδατε τα στοιχεία της τελευταίας και τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός της ενέργειας ήταν γύρω στο 22% πάνω σχέση με πέρυσι, περίπου το διπλάσιο από την υπόλοιπη ευρωζώνη. Ένας άλλος παράγοντας είναι το γεγονός ότι εξαρτώμαστε αρκετά από την εξωτερική ζήτηση της ευρωζώνης και για τον τουρισμό και για τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες που εξάγουμε. Άρα, όταν επιβραδύνει η ευρωζώνη, βραδύνουμε κι εμείς. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και ένας αριθμός από αντισταθμιστικοί παράγοντες που λειτουργούν θετικά για την ελληνική οικονομία. Ο σημαντικότερος ίσως είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο ταμείο ανάκαμψης, το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη ως ποστό του ΑΕΠ, το οποίο έχει να διαθέσει αρκετούς πόρους ακόμη και εντός του έτους και το 27 και 28 όσον αφορά το σκέλος των δανείων, ίσως πάνω από 15 δισεκατομμύρια συνολικά. Και αυτό επειδή δεν εξαρτάται από το κλίμα στις αγορές, λειτουργεί, αν θέλετε, και ως ένα αντικυκλικό εργαλείο. Δηλαδή, στηρίζει τη ζήτηση όταν η εξωτερική ζήτηση είναι πιο χαμηλή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δημόσια οικονομικά μας, το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πέρσι είχαμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα σχεδόν 5% του ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει δημοσιονομικό χώρο για παρεμβάσεις όταν απαιτηθεί και σημαίνει επίσης και εμπιστοσύνη στις αγορές, κάτι το οποίο μάθαμε με τον σκληρό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια πόσο σημαντικό είναι. Και το τρίτο, ίσως και αρκετά σημαντικό, έχει να κάνει και με την καλή υγεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι στην καλύτερη ίσως κατάσταση όλων των εποχών όσον αφορά την κεφαλαϊκή του επάρκεια, τη ρευστότητά του και την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με αυτόνη ρευστότητα εφόσον υπάρχει επαρκή ζήτηση.
10: Πείτε μου κάτι, κύριε Αναστασάτε, σας ανησυχεί η πορεία του τουρισμού φέτος το καλοκαίρι?
11: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής
10: θα έχει επιπτώσεις αν δεν πάει καλά.
11: Κοιτάξτε, αν επαναληφθούν τα πολεμικά επεισόδια, ασφαλώς κανείς δεν θα τη γλιτώσει χωρίς επιπτώσεις. Αλλά με το δεδομένο ότι έχουμε δει τα χειρότερα και επομένως θα υπάρξει μια εξομάλυνση αργά ή γρήγορα, υπάρχει η προοπτική ο τουρισμός να πάει αρκετά ικανοποιητικά. Με την έννοια ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ακυρώσεις στις κρατήσεις. Έχουμε δει μια επιβράδυνση στις ενεργές κρατήσεις σε σχέση με πέρυσι, όπως είναι αναμενόμενο. Αλλά ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων είναι γύρω στο 8% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Και εφόσον η κατάσταση εξομαλυνθεί στη Μέση Ανατολή, η προοπτική είναι ότι ό,τι χάσαμε από τις προώρες κρατήσεις θα το πάρουμε πίσω στις κρατήσεις τελευταία στιγμή, όπως συνέβη και πέρυσι. Ελπίζουμε λοιπόν για το καλύτερο.
10: Μισή λέξη, γιατί δεν έχουμε πάνω από μισό λεπτό, για τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι βλέπετε να έρχεται?
11: Κοιτάξτε, στο βαθμό στον οποίο επιμείνει η διαταραχή την οποία αναφέραμε με τα καύσιμα, νομίζω ότι κάποια στιγμή ίσως θα αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προβεί αυξήσεις επιτοκίων. Η αγορά αυτή τη στιγμή, εκεί που έβλεπε 0 αυξήσεις, δηλαδή να μείνει στο 2%, αυτή τη στιγμή τιμολογεί 2 ή και 3 αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης, δηλαδή το επιτόκιο στο τέλος της χρονιάς θα είναι στο 2,5 ή 2,75. Θα εξαρτηθεί βέβαια από το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες εβδομάδες. Δεν θα βιαστεί η Κεντρική Τράπεζα, θα δει τις εξελίξεις και αναλόγως θα πράξει.
10: Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής οικονομολόγο της Eurobank και πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τον κύριο Τάσο Αναστασάτο. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστούμε.
11: Καλημέρα, κύριε Χατζηγολά, ευχαριστώ θερμά.
12: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
10: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
13: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνουμε για το Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 8.000, ίσως και λίγο παραπάνω, θα είναι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας του, τον ημιτελικό την Παρασκευή 6 το απόγευμα με την Φενέρμπαχτσε. 3.000 οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας που έχουν προμηθευτεί το μαγικό χαρτάκι. Από χίλιους οπαδούς θα έχει στο πλευρό της η Βαλένθια, στον άλλον ημιτελικό στις 10 το βράδυ. 500 εισιτήρια θα έχει πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης για τον δεύτερο ημιτελικό, όπως είπα, στις 10 το βράδυ. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως είναι φυσικό, έχει λάβει η ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως το τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης θα έχουν πάρει κάποια σχέδια και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν γίνει το 2004 στην Αθήνα. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί στην Premier League φωτιά στην κορυφή για η Arsenal, νίκησε 1-0 την Burnley. Απόψε 9.30 εκτός έδρας η Manchester City παίζει με την Bournemouth και η Chelsea με την Tottenham. Η Arsenal έχει 82 βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Η City είναι στους 77. Το Mundial χωρίς τον Yamal θα πάει η Ισπανία στο πρώτο της παιχνίδι 15 Ιουνίου με το πράσινο ακροτήρι. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, 18χρονος άσος. Είναι αμφίβολος και για το δεύτερο παιχνίδι 21 Ιουνίου με τη Σαουδική Αραβία. Εκτός οριστικά είναι από τους Ισπανούς ο Φερμίν Λόπεθ, ο άσος της Μπαρσελόνα, λόγω τραυματισμού δεν τον υπολογίζουν για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και στη Βραζιλία ο Κάρλος Αντσελότι κάλεσε στους 26 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ, που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε. Για τον Νεϊμάρ θα είναι το τέταρτο μουντιάλ που θα συμμετάσχει στην καριέρα του, ίσως και το τελευταίο.
10: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real FM.

0: δράση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Real FM. Η ώρα είναι 11.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρά σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι. Παράθυρο διεξόδου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες χωρών του κόλπου. Υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης εάν αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Οι αντιφατικές και υπερβολικές συμπεριφορές των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσή. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ μετασταθμεύουν από σήμερα στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τις συστοιχίες Patriot που αποφασίστηκε από το Κισαία να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Περισσότερα στο enikos.gr. Να παραπευθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, ζητά ο εισαγγελέας. Η άτυχη κοπέλα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024. Συνελήφθη 34χρονος στην Πετρούπολη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, καθώς είχε αφήσει τα παιδιά του ηλικίας 2 και 4 ετών μόνα του στο δρόμο. Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές συνέλαβαν μια 45χρονη μητέρα, η οποία άφησε μόνη την 4χρονη κόρη της για τουλάχιστον 2 ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ενίσχυση των υγειονομικών ελέγχων στα σύνορα της χώρας για τον ιό Έμπολα, από τον οποίο έχει μολυνθεί Αμερικανός πολίτης που βρίσκεται στο Κονγκό. Καμπανάκι για την νόσο κρούει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
12: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
14: Γιατρέ μου.
15: Πείτε μου.
14: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
15: Μάλιστα.
14: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
16: Αυτό
8: είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου, συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντσελότη τον 34χρονο Άσο Νεϊμάρ. Πρόκειται για την τέταρτη συμμετοχή του στη διοργάνωση. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Γιατί γελάς, Αντώνη?
1: Γιατί με έχεις ταράξει τα τηλεφωνήματα, Αντώνη? Βρε, ένα τηλέφωνο, τηλεφώνημα δεν μου κάνεις.
0: Πότε να σου κάνω τηλεφώνημα?
1: Να μου κάνεις, πού είσαι, Αντώνη, γιατί δεν ήρθες χτες? Τέτοια διαφορία δεν την αντέχω, πραγματικά δηλαδή.
0: Σοβαρολογείς τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν περνούσες καλά στην Τίνο επειδή δεν σε πήρα τηλέφωνο?
1: Κανα γάμο, ωραίο γάμο νησιωτικό με κουμπάρους.
0: Ο οποίος γάμος πότε έγινε? Την Κυριακή,
1: Κυριακή
0: το βράδυ.
1: Έγινε Κυριακή.
0: Γιατί σε έχω ικανό να έγινε το Σάββατο το βράδυ ο γάμος και εσύ να ήρθες την Τρίτη.
1: Όχι, την Κυριακή έγινε και δεν μπόρεσα.
0: Δεν μπόρεσες.
1: Λοιπόν, είχε και τον Νίκο Παπά που ήθελα να είμαι κι εγώ.
0: Τι ώρα τέλειωσες από το γάμο την Κυριακή το βράδυ?
1: 2 το πρωί.
0: Δύο το πρωί. Και είχες μετά hangover. Είχες hangover μετά.
1: Όχι, δεν ήπιες τα γόνα, τίποτα.
0: Δεν ήπιες τίποτα.
1: Όχι,
0: τίποτα.
1: Όχι, όχι.
0: Τόσο ξενέρωτος έχεις καταντήσει?
1: Ξενέρωτος? Όχι, ρε γαμώτο. Λοιπόν, κοίτα Νίκο, πότε πήρες κινητό εσύ? Γιατί ο Τσίπρας μας είπε ότι πήρε μετά από 5 χρόνια. Τα κινητά ήρθαν το 93. Αυτός λέει, εγώ το πήρα, λέει, όταν ήμουν 24. Τον είχαν αποκλεισμένο. Εμείς κρατούσαμε κάτι κινητά που ήθελες 2 να τα σηκώνουν μαζί για να φαντάσεις.
0: Το μεγάλο κινητό της Motorola, το πρώτο, το θυμάσαι?
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: 2 μαζί το πηγαίναμε.
1: Μαζί. Πιο εύκολα ανοίγεις πόρτα παρά το πορτάκι.
0: Ναι,
1: πιο εύκολα ανοίγεις πόρτα παρά το πορτάκι,
0: ναι, ναι,
1: του.
0: Και
1: ο Τσίπρας τα πήρε, λέει, το 24.
0: Και πριν από αυτό, της Motorola, το κανονικό κινητό, υπήρχαν κάτι δορυφορικά, τα οποία συνδέονταν υποτίθεται με το δορυφόρο για να μιλήσεις και υπήρχαν, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα 4 ή 5. Είχε ένα λοιπόν ο Λιάτσος, όχι ο Εμίλιος, ο αδερφός του που ήταν στη Μεσημβρινή μαζί μου. Ο Σπύρος, Σπύρο δεν τον έλεγαν, τον Λιάτσο? Ο Σπύρος ο Λιάτσος.
1: Ο Σπύρος.
0: Ο οποίος ήταν ρεπόρτερ και μίλαγε με αυτό ξαφνικά, ας πούμε, στο διάδρομο της Μεσημβρινής. Αυτό ζύγιζε 7-8 κιλά. Ήτανε τεράστιο. Και μίλαγε με αυτό, με Λιβύη τότε.
1: Με Λιβύη.
0: Με Λιβύη και με διάφορες άλλες χώρες για να κάνει ρεπορτάζ. Και είχαμε όλοι εντυπωσιαστεί πάρα πολύ.
1: Τότε δεν υπήρχαν τα Predator αυτά, ήτανε...
0: Πότε εσείς στο χώρο της αριστεράς, πότε πήρατε τα πρώτα κινητά?
1: Πότε μας επιτράπει, θες να πεις, έτσι. Τέχει. Μετά το 94, κάπου εκεί, πιο γρήγορα από το Τσίπρα πάντως, πιο γρήγορα. Δεν είμαστε αποκλεισμένοι.
0: Λοιπόν, για λέγε τώρα, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, πες μου. Ποιος θα πάρει το κτίριο, ποιος θα πάρει τη σφραγίδα, ποιος θα πάρει το κόκκινο, ποιος θα πάρει την αυγή, ποιος θα πάρει την επιχορήγηση που είναι εκατομμύρια?
1: Νομίζω ότι ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για τίποτα αυτά. Ούτε για το κόκκινο, ούτε για την αυγή, ούτε για την επιχορήγηση.
0: Και πού θα πάνε αυτά, τι
1: δεν
0: θα
1: ξέρω
0: γίνει?
1: Πού θα πάνε. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ θα
0: μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ νομίζω θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα κατέβει στις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή
1: νομίζω
0: απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Γιατί μια σειρά πρόσωπα.
0: Με ποιον, διαγράψανε και τον Πολάκη τώρα.
1: Ναι, εντάξει, ο οποίος μπορεί να ηγηθεί κιόλας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ που θα μείνει ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του Πολάκη, που εδώ τα λέμε μπορούσε να μην έχει διαγραφεί γιατί άφησε ένα επενιγμό, αλλά κατά τα άλλα έχει δίκιο. Επειδή μου, άμα είναι να το διαλύσουμε, να το διαλύσουμε σε τεταγμένα.
0: Ναι, σωστά. Να πάρουμε αποφάσει.
1: Δεν υπήρχε τίποτα φοβερό. Εγώ νομίζω από τη στιγμή που ο Τσίπρας, καταρχήν ο Τσίπρας θα μπορούσε, κανονικά δεν θα ήθελε να πάρει κανένα βουλευτή. Δεν το λέω απαξιωτικά για τους ανθρώπους. Γιατί όταν πάει ενσωματωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο κοινοβουλευτική ομάδα αργότερα, δεν πιστεύω να παραιτηθεί κανένα τώρα, κυρίως αν εκλογές γίνουν τον Απρίλιο του 27, σιγά να παραιτηθούν 8 μήνες πριν. Δεν θέλει κανέναν, αν εξαιρέσω εγώ δηλαδή την Όλγα Γεροβασίλη για προσωπικούς λόγους, διότι του θολώνει το εγχείρημα που με χίλια ζόρια και όχι πάντα επιτυχημένα προσπαθεί να λανσάρει ο Τσίπρας. Είδαμε κάτι πιτσιρικάδες χθες που λέει κάτι κουφά ο Τσίπρας, άρα παρεπτός καλή εικόνα ήταν αυτή. Κάτι λέει τώρα τελευταία να αθρώσει ένα λόγο, είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα με κριτική, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορέσει εύκολα να κρατήσει μια τέτοια εικόνα όταν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ενσωματωθεί απέναντι. Και εξάλλου, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου τι θα γίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διάφορους βουλευτές οι οποίοι δεν τους θέλει έτσι αλλιώς ο Τσίπρας. Τον Παπά, τη Δούρου, τον Πολάκη και 3-4 ακόμα. Άρα, αυτοί έχουν ένα λόγο να επιχειρήσουν
0: να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να πάνε, πού θα πάνε.
0: Λοιπόν,
1: εγώ
0: υπάρχουν εδώ πολλά...
1: διάβασα τι είπε ο παπά σε σένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίο σαν να λέει, παιδιά, α το ξεκαθαρίσουμε να γίνουμε τι θα κάνουμε κι εμεί.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι νομίζω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν μηνύματα εδώ για σένα.
1: Ότι.
0: Ο Παναγιώτης λέει, Νίκο, ούτε η γυναίκα σου δεν σου κάνει τέτοια μουρμούρα σαν το Δελατόλα. Υπάρχει ο Αλέξανδρος από τη Ζηρίχη. Λέει, εμείς κάτι τέτοια όταν μας τα λένε στο χωριό μου, λέμε, ρε εσύ, άσε τα αδερφίστικα τώρα. Και ο Κώστας ο Τσιαλίκης λέει, Νίκο, γι' αυτό δεν πατάει το κουμπί ο Αντώνης. Έχει παιδικά τραύματα από τις μοτορόλες.
1: Θα το έχω πάει στο κεφάλι, έχω διαλείψεις. Αμήλικτοι οι φίλοι μας στα μηνύματά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Να σου πω πάλι να επιμείνω ότι...
0: Και Καριστιανού θέλω να μου πεις. Και Καριστιανού, Καριστιανού.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν...
0: Πολύ άρωμα Ρωσίας είδα.
1: Ναι, έχουμε να δούμε καταρχήν...
0: Ο πρόεδρος των Ελλήνων από το Λένιγκραντ.
1: Από την Αγία Πετρούπολη. Να σου πω, έχουμε να δούμε ρωσικό κόμμα το 1825.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Δεν ξέρω τώρα αν είναι ρωσικό κόμμα. Εγώ δεν το υποβαθμίσω γιατί υπάρχει ένα κόσμο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ρωσικό κόμμα.
1: Όχι,
0: τώρα εντάξει, έτυχε και ήταν εκεί αυτό.
1: Και ο Θανάσης έχει αυτές τις καταβολές τις πολιτικές και την υποστήριξη εκεί, γιατί είναι και χρόνια ενσωματωμένος άνθρωπος εκεί σε μια κοινωνία και εκφράζει τις απόψεις πολλές φορές που συμφωνεί μαζί τους, δεν είναι μεταφερόμενες οι απόψεις του από τον παρακολουθώ χρόνια. Εγώ δεν το υποβαθμίζω γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ενδεχομένως θα κουμπίσει εκεί. Και κύριος κόσμος που αφορά τον Βελόπουλο, τον κύριο Βελόπουλο και το κόμμα του.
0: Τη νίκη.
1: Δεν θεωρώ ότι κάνει ζημιά, φαίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Ζημιά στη Νέα Δημοκρατία καθοριστική για το 30% που στοχεύει σε πρώτη φάση ή και λίγο παραπάνω. Ελπίδα είναι αυτό, μπορεί να την έχει. Ο Μητσοτάκης είναι αν θα κάνει κόμμα ή
0: ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς.
1: Το συμφωνώ. Γιατί ο Σαμαράς του πάρει 3-5%.
0: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι ένα-δυο σαμαρικά στελέχη, μάλιστα ο ένας δικηγόρος που συνδέεται με τον Αντώνη Σαμαρά, ζήτησαν από το συνέδριο, μιλώντας, να υπάρξει επικοινωνία Μητσοτάκη Σαμαρά για να κλείσει το θέμα και να επιστρέψει.
1: Ναι, λέει συνεργάτης. Γιάννιος, νομίζω λέει.
0: Ναι, ένας δικηγόρος. Ένας δικηγόρος. Ναι.
1: Κοίτα, εγώ νομίζω, επειδή έλειπα χθες, να σου κάνω μια σύντομη αναφορά για να περάσουμε και στους καλεσμένους για το συνέδριο. Ήταν ένα συνέδριο εύκολο για το Μητσοτάκη. Είχε το Σανά εκεί που περιμένανε να πούνε να υπάρξει κριτική. Εσωκομματικά δεν είχε θέματα. Ούτε από τους υποψήφιους πρωθυπουργούς για τη δεύτερη φάση ή την τρίτη, ποια θα είναι μετά τις εκλογές. Θα μπορούσε ο Μητσοτάκης, όταν έκανε αναφορά για τους απόντες, να το αντιστρέψει, να πει: εγώ έχω το μερίδιο της ευθύνης, η επικαιρότητα, η ένταση που υπάρχει πολλές φορές για τους απόντες πρωθυπουργούς και θα τους ήθελα εδώ. Δεν το είπε αυτό.
0: Να ρίξει μια γέφυρα, λες.
1: Έκανε
0: να
1: το
0: ανάποδο. Να ρίξει μια γέφυρα.
1: Ήταν λίγο αποξιωτικός. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν έχεις λόγο να το κάνεις. Αλλά αυτό είναι θέμα πώς τα μετράει ο Πρωθυπουργός. Κανείς δεν είναι μες στο μυαλό του σε αυτά τα πολύ προσωπικά θέματα που έχουν να κάνουν με την ισογρασία του καθενός. Φαντάσου δηλαδή να έκανε μια τέτοια δήλωση.
0: Πάντως δεν έκανε απαξιωτική δήλωση για αυτούς. Είπε απλώς ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είπε. Δεν είπε κάτι αρνητικό για τους ίδιους.
1: Μα όταν λες την ιστορία τη γράφουν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν γράψει με τα σύν και τα πλήν τους τη δική τους ιστορία στην Δημοκρατία. Δεν μιλάς έτσι. Αλλά αυτός έτσι κρίνει ο Μητσοτάκης. Του βγαίνουν τα φύλλα μέχρι στιγμής και γι' αυτό είναι το ζητούμενο. Να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, για να κλείσω το θέμα των εκλογών, εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και το είχα πει αυτό τη στιγμή ότι ο Μητσοτάκης λίγο ψιλομπλοφάρει και επιμένω σε αυτό. Διότι λένε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-6, ίσως και 7% με μεγάλες δυσκολίες. Ο Μητσοτάκης τώρα θέλει συνέτερο, αν το πετύχει και αυτό, για να τον αντιμετωπίσει το δύσκολο χειμώνα ή μόνος του όπως έχει μάθει και όπως έχει την αυτοδυναμία και εσωτερικά αλλά και στο πολιτικό σκηνικό 8 μήνες πριν. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ είμαστε σε κάνα μήνα, δύο θα το έχουμε. Θα έχουμε
0: απαντήσεις. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και αμέσως μετά Γιάννης Μυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες κι εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο Proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, και στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Γιαννούλη, ο κύριος Πολάκης διαγράφει για μια δήλωση που ερμηνεύτηκε από τον πρόεδρο του κόμματός σας ότι είναι υπονομευτική για τον ίδιο και για το ήθος του. Καθένας έχει το δικό του μέτρο σε αυτά. Όμως στην ουσία ζητούσε κάτι αυτονόητο. Και δεν είναι ο μόνος. Να συνεδριάσει τα όργανα για να αποφασίσουν αν θα πάμε με ποιο τρόπο, συντεταγμένα ή όχι, ή δεν θα πάμε καθόλου με το νέο εγχείρημα το πολιτικό του κ. Τσίπρα. Και αυτή η διαγραφή ξασκοστίζει, γιατί δημιουργεί διαλυτικές τάσεις, ένταση, να το μαζέψω λίγο, η οποία δεν βοηθάει κανένα, κυρίως το χώρο αυτόν.
2: Κάθε τι που κοστίζει, κάθε τι που πληγώνει, κύριε Δελατόλα, κοστίζει. Αλλά ο κύριος Πολάκης στην ουσία δημιούργησε ένα μονόδρομο να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας με τον τρόπο με τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να συγκληθούν τα όργανα για να το φωτίσουν. Αυτό για το οποίο πρέπει να συγκληθούν τα όργανα, κύριε Δελατόλα, κατά τη γνώμη μου, είναι αν θα πάρουμε την πρωτοβουλία είτε στις 26 Μαΐου είτε μετά τις 27 Μαΐου, να πούμε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αφορά όλες τις πολιτικές μονάδες, συλλογικότητες και πρόσωπα που θα πολλαπλασιάσουν το εγχείρημα και θα φέρουν αυτόν τον αέρα ότι πάμε για την πρώτη θέση ως προοδευτικός χώρος και όχι για να έχουμε τέσσερις στην δεύτερη ή στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση. Μένα αυτό που με απασχολεί περισσότερο, κύριε Δελατόλα, είναι το γεγονός ότι παραμένει η Νέα Δημοκρατία πρώτη στις μετρήσεις, και αυτό που με απασχολεί είναι ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία, με τα γεγονότα που συμβαίνουν, θα έπρεπε να έχουμε ήδη τον αέρα της πολιτικής αλλαγής.
1: Ωραία, εσείς δηλαδή αν στις 26 έχετε προλάβει να κάνετε μια, ας υποθέσουμε, μια συζήτηση με τα οργανά σας, θα παρατηθείτε από βουλευτική σας έδρα για να ενταχθείτε τώρα, ή θα κάνετε μια δήλωση στήριξης του Τσίπρα και θα είστε σε άλλο κόμμα? Γιατί αυτά δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Να το ολοκληρώσω για να μπορούν και οι ακροατές μου να καταλάβουν τη συλλογιστική μου. Δηλαδή εσείς, ας υποθέσουμε, κάνετε μια δήλωση ότι είναι θετικό αυτό που βγήκε από τον Τσίπρα και θα συνταχθούμε στην πορεία και θα είστε σε άλλο κόμμα, θα συνταχθείτε πως ενσωματωμένοι κατά μόνας, ενώ δεν θα θέλει βουλευτές καθόλου να μπουν στο νέο εγχείρημα κύριο Τσίπρας. Πού θα είναι, αυτά είναι λίγο δύσκολα.
2: Ναι. Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις πολιτικά που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Συμφωνώ. Αλλά σε όλα τα εμπόδια υπάρχει λύση. Ξέρετε, υπάρχει σε πολλά πολύ ωραία όμορφα χωριά της πατρίδας μας. Υπάρχει η βρύση του χωριού που τρέχει για αιώνες. Είναι η βρύση της δημοκρατίας, είναι η βρύση των πολιτικών αλλαγών. Όσες πιο πολλές τάμνες πάνε σε αυτή τη βρύση, τόσο πιο πολλά κομμάτια της γης μας θα καρπίσουν για να μπορούμε να θερήσουμε στη συνέχεια.
0: Με αυτή να το σκιοθεριστείς.
2: Ναι, με αυτή τη μεταφορά θέλω να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια βουλή που είναι ενεργή και μάλιστα στην οποία παράγεται πλούσιο και έντονο κοινοβουλευτικό έργο. Ποιος είναι ο λόγος να παραιτηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να προστρέξουν να δηλώσουν ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, που τη στηρίζουν γιατί είναι σχεδόν μια αδελφική πολιτική δεξαμενή. Την ώρα που αύριο αναμένουμε τον κύριο Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν έχετε και εσείς απορίες και ερωτήματα που μπορεί να τα θέσει μια πολιτική δύναμη? Ποιος θα είναι αυτός? Μια ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών εν αναμονή ένταξης στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, που δεν πιστεύω ότι με αυτή τη μορφή ούτε και ο ίδιος το ζήτησε, ούτε και τον ωφελεί. Εμένα αυτό που είναι σαν πολιτικό μου όνειρο, ας το πω, είναι ότι μετά τις 26 θα ανοίξει άμεσα, με γενναίο τρόπο, με ειλικρινή τρόπο, διάλογος και με άλλους χώρους και πρόσωπα για να υπάρχει πανστρατιά.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βάλτε μια ανωτελεία. Εγώ πρέπει να σας πω, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Και θα σας θέσω τα ερωτήματα με πεζοδρομιακό τρόπο. Όπως φαντάζομαι θα σας ρωτάνε οι ψηφοφόροι σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Το ζήτημα της στήριξης των οικοκυριών επανέρχεται για την κυβέρνηση πριν καλά-καλά ενεργοποιηθεί το πακέτο των μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί. Εργατικό δυστύχημα στα Ιωάννινα, νεκρός πατέρας δύο παιδιών, συνελήφθη ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα, κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σειρά ένοπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Νότιας Τουρκίας, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Η Ισλανδία έγραψε ιστορία αποτελώντας την πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει καθολικά την τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χώρα εμφάνισε εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της στο 4,1% ξεπερνώντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η ανεργία παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Το ενεργειακό σοκ περνά στην αγορά κατοικίας, αναφέρουν οι Financial Times. Ακριβαίνουν απότομα τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια παρά το πάγωμα επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
11: Η πόλη απολαμβάνει.
10: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
11: How shall I begin my story?
10: Η μπάρα επιλέγει. Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
11: Ο χώρος προδιαθέτει.
10: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Έλα, Αντώνη, το κουμπί, Αντώνη, το κουμπί. Μοτορόλα,
1: Μοτορόλα. Κοίτα. Αφού ακύρωσες εμένα από τις ερωτήσεις, κάνε τις σκληρές τώρα να σε παρακολουθήσω.
0: Όχι, δεν θα κάνω σκληρές. Εγώ δεν είπα σκληρές.
1: Όχι, είπες,
0: εγώ είπα πεζοδρομιακές. Δηλαδή, αυτές που ρωτάει ο απλός πολίτης.
1: Εγώ τίμω του Σαλονιού.
0: Όταν
1: του
0: συζητάει, όταν συναντάει το Χρήστο στη Θεσσαλονίκη.
2: Ειρήνη, συνάδελφοι.
0: Αυτό είπα εγώ. Ούτε σκληρές, ούτε μαλακές.
1: Ότι είμαι του Σαλονιού εγώ.
0: Απλή ερώτηση.
2: Δεν θέλω να γίνω η αφορμή να διαταραχθούν οι ραδιοφωνικές σχέσεις.
1: Οριακές είναι, κύριε Γιαννούλη, οριακές.
0: Εδώ και 50 χρόνια είναι οριακές.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα.
0: Αγαπητέ Χρήστο,
2: είναι αυτό που δεν καταλάβω.
0: Έρχεται ο ψηφοφόρος σου στο δρόμο, στη Θεσσαλονίκη.
2: Κάθε μέρα.
0: Και σου λέει, Χρήστο, 26, ο Αλέξης ιδρύει κόμμα. Θα πας μαζί του, θα είσαι υποψήφιος με τον Αλέξη στις εκλογές ή θα είσαι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και άσε τις στάμνες και τις βρύσες και πες μας τι θα κάνεις.
2: Απαντώ πεζοδρομιακά. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου όσο έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος στην θέση του Πρόεδρου. Αυτή είναι η εντολή που έχω λάβει από τους πολίτες που με ρωτούν με αγωνία για το τι θα κάνετε. Μου θέτουν το ερώτημα, τι θα κάνετε με τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να σας πω ότι αυτό.
0: Δηλαδή, μπορεί να έχετε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν σας είπα αυτό, σας είπα.
0: Εγώ ρωτώ. Θητεία. Δεν είπα ότι μου το είπατε. Ρωτώ όμως να μου πείτε.
2: Σας έχω απαντήσει, πιστεύω και σε εσάς τον ίδιο προσωπικά, ότι σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπω να έχω θέση εγώ προσωπικά σε αυτές τις εκλογές.
0: Δηλαδή, ή ένα ψηφοδέλτιο υπό τον Τσίπρα. Ή σπίτι
2: πρέπει,
0: μου λέτε, ή σπίτι
2: πρέπει
0: μου.
2: Πρέπει να κάνουμε πίσω για να αφήσουμε να φανεί από την απήχηση του λαού και των πολιτών να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή της πολιτικής. Χωρίς εγωισμούς.
0: Αυτό είναι ο Τσίπρας.
2: Χωρίς. Αυτό θα πάρει ο λαός, θα το κρίνει, κύριε Χατζηνικολάου. Τι να σας πω.
1: Ναι, αλλά εσείς τι επιλογή θα κάνετε μέχρι να κρυφτεί.
0: Εσείς τι θα προτείνετε στο λαό.
2: Πάντως σίγουρα δεν θα επέλεγα την Καριστιανού, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Εντάξει, αφού το λέτε καθαρά τώρα. Εντάξει. Και είναι πλειοψηφία αυτή η άποψή σας μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι πλειοψηφία, κατά τη γνώμη σας, αυτή η άποψη.
2: Δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφία. Πάντως σίγουρα είμαι από τους ανθρώπους που δεν θα προέκρινα την διατύπωση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του παραμένου βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάω με τον Τσίπρα, αλλά δεν παραδίδω την έδρα.
0: Τι κατάλαβες, Αντώνη?
1: Κατάλαβα ότι θα μείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι παραμονές των εκλογών και ή θα πάει στο Τσίπρα ή σπίτι του. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Και εγώ αυτό.
1: Ωραία. Αυτό ακριβώς.
0: Αφού καταλάβαμε τα ίδια.
2: Το πιο έντιμο. Αυτό εκφράζει εμένα, ξέρετε γιατί. Γιατί μπορεί να μην μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς ότι η ιστορία μας στέλνει και ένα μήνυμα ότι μετά από δύο θητείες ανέχεται χώρο για κάτι άλλο. Αλλά την εντολή που έλαβα θα την τιμήσω μέχρι το τέλος.
1: Μάλιστα. Σαφές. Τώρα
0: ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
2: Καλημέρα. Κάτι που παρέμεινε μη κατανοητό, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Έχουμε
1: μια χαρά.
0: Απάντηση καθαρή.
1: Τα καταφέραμε προς το τέλος.
0: Δεν έσπασε η στάμνα.
2: Όχι, εγώ θέλω να φτάσουν πολλές στάμνες, κύριε Χατζηνικολάου. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή που είναι αξία της δημοκρατίας. Δεν είναι αξία της προσωπικής μας μαζεροξίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το...
6: Η viral επιλογή.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη.

0: Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Περισσότερη ενέργεια και δύναμη από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λιβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: βγάλω απολογισμό, προφανώς στον απολογισμό λες έχω κάνει αυτά, έπρεπε κάποια ακόμα να έχω κάνει, γι' αυτό και στους 243 ομιλητές υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είπαν ότι τι θα θέλανε παραπάνω να έχει γίνει, είτε αυτό αφορά υπουργούς, είτε αφορά απλά στελέχη. Και βέβαια, μέσα από όλο το συνέδριο βγήκε και το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030. Για μια Ελλάδα που θέλει σταθερότητα, που θέλει σοβαρότητα, που θέλει προγραμματισμό και βέβαια και μια δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι το 2027, φτάνοντας στις εκλογές, θα έχουμε, το είπαμε, το κάναμε. Ό,τι ακριβώς είχαμε το 2023. Ό,τι υποσχεθήκαμε το 2023, θα έρθουμε στον Νικολαό να δούμε τι έχουμε πετύχει από όλα αυτά, τι δεν πετύχαμε και θα μας κρίνουν για αυτό. Και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν όλοι εκεί και ενωμένη και βέβαια.
1: Δεν ήταν αυτό... όλοι εκεί, δεν ήταν όλοι εκεί. Έλειπαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Και καλά, ο ένας έχει διαγραφεί, ο κύριος Σαμαράς. Ο άλλος όμως, ο κύριος Καραμαλής, παραμένει στη Νέα Δημοκρατία και δεν ήταν παρόν.
0: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, είναι όλα τα στελέχη τα οποία έχουν προσφέρει διαχρονικά και τα οποία ήταν παρόντες εκεί. Ήταν παρόντες άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί την εποχή που κυβερνούσε ο κύριος Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν άνθρωποι εκεί οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί την εποχή που κυβερνούσε ο Κώστας ο Καραμαλής ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν όλες οι γενιές και όλα τα στελέχη και στην Ελλάδα.
2: Σας απασχολεί ότι, κυρία Σμιλή, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοεί ο Νίκος με την παρέμβασή του. Δεν σας απασχολεί ότι δεν ήταν εκεί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί? Δεν το λες και θετικό αυτό?
0: Είναι μέρος της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας, είναι μέρος όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχει κάνει αυτό το κόμμα που κλείνει σχεδόν 52 χρόνια τώρα και δεν σβήνεται ούτε η προσφορά τους ούτε η ιστορία τους. Όμως αυτό που θέλαμε να βγάλουμε στο συνέδριό μας είναι το πού θέλουμε να πάμε τη χώρα από εδώ και πέρα, γιατί μην ξεχνάτε ότι είπε και ο ίδιος πρωθυπουργός ότι με το συνέδριο ξεκινάμε την προετοιμασία μας για τις επερχόμενες εκλογές του 2027, όπου θα πάμε σε όλη την Ελλάδα να μεταφέρουμε ό,τι έχουμε κάνει, γιατί ξέρετε, έχουμε κάνει πολλά. Ο Πρωθυπουργός μίλησε την πρώτη μέρα, πάνω από μία ώρα, ξέρετε γιατί, κύριε Δελατώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί για να αναφέρει τα βασικά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση της Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια, χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο.
2: Για να ρωτήσω κάτι, κύριε Σμιλή, πολύ ωραία αυτά. Να ρωτήσω κάτι για την επόμενη μέρα. Ποιο είναι το αφήγημα που έχετε? Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, το αφήγημα είναι δεν τελειώσαμε κάποιες μεταρρυθμίσεις και θέλουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το αφήγημα είναι εγώ μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο να μιλήσω με ξένους ηγέτες στην κρίσιμη ώρα, οι άλλοι δεν μπορούν. Ποιο είναι το αφήγημα που θα έρθει κάποιος και θα πει ναι, να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Γιατί το να πει κάποιος να κάνετε τρίτη θητεία για λόγους ιστορικούς για τον Πρωθυπουργό, τον νυν δεν του λέει κάτι στον πολίτη.
0: Προφανώς και ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο, κύριε Δελατώρα, ότι είναι θέμα ρεκόρ ή υστεροφημίας. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε ότι πήραμε μια χώρα σε μια πολύ κακή κατάσταση. Να θυμίσω ότι το 19 όταν πήγε στο εξωτερικό και λέει ότι είσαι Έλληνας, σε λιδωρούσαν. Και τώρα θα πας στο εξωτερικό και λες ότι είσαι Έλληνας, σε θαυμάζουν και λένε μπράβο για αυτό που καταφέρατε. Και αυτό δεν έγινε μόνο του. Αυτό έγινε από όλες τις μεταρρυθμίσεις και τη δουλειά που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, γιατί έθεσε κάποια διλήμματα ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι αν ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ καλός, είναι αν είναι καλός ο Μητσοτάκης το πρώτο ερώτημα και θέλουμε να συνεχίσει να μας κυβερνάει, γιατί κάνει μεταρρυθμίσεις, γιατί προχωράει τη χώρα, τη μεγαλώνει και γεωπολιτικά, τη μεγαλώνει και διπλωματικά, τη μεγαλώνει και οικονομικά με την ανάπτυξη που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι και το ερώτημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Καριστιανού, Μητσοτάκης ή όποιος άλλος θα είναι υποψήφιος αρχηγός, άρα και υποψήφιος πρωθυπουργός για την επόμενη μέρα. Αυτό το δίλημα πρέπει να τεθεί και να δούμε ποιος είναι καλύτερος για να
1: κυβερνήσει
0: τη χώρα, για να αισθανόμαστε ασφάλεια την επόμενη μέρα το πρωί, σε τόσο ανασφαλείς καιρούς που ζούμε.
1: Τι θα θεωρήσετε επιτυχία και τι αποτυχία στις εκλογές? Πού είναι ο πύχης? Είναι, για παράδειγμα, στο να γράφει 3 μπροστά το αποτέλεσμα? Είναι κάποιος άλλος? Τι θα θεωρήσετε επιτυχία και τι αποτυχία?
0: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό δεν θα το πω εγώ, το πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το αν θα μπει κάποιος πύχης, αλλά δεν είναι θέμα πύχη. Αυτό που εμείς θέλουμε.
1: Δεν θα βάλετε ζητάμε, κάποιον εκλογικό στόχο?
0: Θα σας πω. Αυτό που εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό τη στιγμή που θα γίνουν οι εκλογές, άρα σε αρκετούς μήνες από τώρα, γιατί μιλάμε το 2027, είναι να κρίνει το έργο μας και να μας δώσει μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Αυτό θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό. και δεν θα πάμε σε λογική πύχη πάνω από τόσο, κάτω από τόσο.
1: Εάν αυτό δεν σας τη δώσει.
0: Είναι σταθερές κυβερνήσεις και η κυβέρνηση πρέπει να είναι αυτοδύναμη.
1: Εάν δεν σας δώσει την αυτοδυναμία, προσανατολίζεστε σε συνεργασίες ή θα επιδιώξετε νέες εκλογές.
0: Έλεγε για την Βολά, μου δίνετε μια ωραία πάσα τώρα με αυτό που είπατε, διότι το δικό μας το συνέδριο εξέπεψε ένα μήνυμα του οράματος της Νέας Δημοκρατίας του Γιώργου Μητσοτάκη για τις επόμενες εκλογές και για το 2030. Συνέδριο
1: το αν ήταν πάσα θα το δούμε αφού απαντήσετε.
0: Βεβαίως. Έτσι το εξέλαβα εγώ, αυτό εδώ. Ενώ το συνέδριο του Πασόκ έβγαλε μια απόφαση να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν μιλάμε για συνεργασίες. Εμείς μιλάμε για προγράμματα, θέσεις και μεταρρυθμίσεις. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας μπροστά, θα πούμε τι θέλουμε να κάνουμε στην τετραετία, αφού έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη. Και τελικά,
1: αν ο λαός σας πει, δεν σε θέλω αυτό δύναμο. Σας δώσει 30, εγώ λέω ένα καλό σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία. Σας δώσει 31, 32, 33%. Αλλά όχι αυτοδυναμία. Θα αναζητήσετε συνεργασία ή θα οδηγήσετε τα πράγματα σε νέες κάλπες. Αυτό είναι το ερώτημά μου και δεν μοιάζει για πάσα. Δεν μοιάζει για πάσα. Δηλαδή νομίζω ότι δεν απαντήσατε στην πρώτη σας απόπειρα να απαντήσετε. Σας περιμένω τώρα.
0: Εγώ απλά είπα ότι το δικό μας συνέδριο ασχολείται με θέσεις και με όραμα. Το συνέδριο του Πασόκ ασχολήθηκε με ποιο θα συνεργαστεί ή όχι. Και εγώ δεν το θεωρώ αυτό ότι πρέπει να είναι το μήνυμα που βγαίνει από ένα συνέδριο. Θεωρώ ότι το δικό μας συνέδριο έβγαλε τα μηνύματα στο ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε και γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με τέτοια μεγάλη διαφορά, με double score από τον οποιονδήποτε είναι δεύτερο.
1: Θα μου απαντήσετε τώρα και στο ερώτημά μου.
0: Θα σας απαντήσω βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει την αυτοδυναμία και βάσει του προγραμματός της, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα κρίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης το τι θα κάνει. Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ, γιατί δεν είμαι εγώ πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά επιτρέψτε μου να έχουμε την αισιοδοξία ότι επειδή ακριβώς θα έχουμε καταφέρει στο τέλος θητείας να ολοκληρώσουμε το έργο μας, να αισιοδοξούμε ότι θα πάρουμε μια νέα αυτοδύναμη εντολή.
2: Εμείς, κύριε Σμυρί, δεν χαλάμε καρδιές. Το να το πιστεύετε όσο θέλετε, αλλά είναι τα γεγονότα.
0: Κύριε Δελατόλα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα που έχει στόχο να εφαρμόζει το πρόγραμμά της και να κυβερνάει τη χώρα. Άρα προφανώς. Δεν θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη απάντηση.
2: Προφανώς. Να ρωτήσω κάτι. Ακούω διάφορα στελέχη και πρώτης γραμμής και κατηδίαν όταν μιλάνε μαζί μας, αλλά και δημόσια, να λένε ότι η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα κάνει καλό γιατί δημιουργεί ένα καλύτερο αφήγημα ενός αντιπάλου που ο Μητσοτάκης τον έχει κερδίσει 2-3 φορές. Αλλά αυτά είναι περασμένα πράγματα, έχουν κριθεί και πάμε για καινούρια. Θεωρείτε ότι είναι έτσι ή έχετε προτιμήσεις άλλου τύπου, όπως βλέπω το Πασόκ, έχετε επιθετικότητα έναντι του κ. Ανδρουλάκη?
0: Ο κ. Τσίπρας έχει κυβερνήσει τη χώρα. Το ότι έρχεται ως έμπειρος πλέον να ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού, προφανώς η εμπειρία είναι την κυβέρνηση που είχε με τα αποτελέσματα που είχε. Άρα ο ίδιος θα ήθελε προφανώς να κρατήσει μόνο την εμπειρία και να σβήσει τα αποτελέσματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία χτίζεται με τη δουλειά που κάνεις και κρίνεσαι από αυτό που τελικά κατάφερες ή δεν κατάφερες. Οπότε ο ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει τον κύριο Τσίπρα πλέον και να μην ελπίζει σε θαύματα. Όπως δυστυχώς είχε τότε κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό ότι θα κάνει ένα μεγάλο θαύμα, θα σκίσει τα μνημόνια, αν θυμάστε, και τελικά απλά έκλεισε τις τράπεζες, ανέβασε τους φόρους και χάλασε εντελώς όσο ποτέ την εικόνα του Έλληνα στο εξωτερικό. Οπότε νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει να διαλέξουμε αντίπαλο. Ας διαλέξουν αυτοί το πώς, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας, το πώς μεταξύ τους θα έχουν μια σοβαρή αντιμετώπιση και δεν θα υπάρχει μόνο φασαρία και χάος, γιατί ο ανταγωνισμός για δεύτερη θέση, ξέρετε, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα.
1: Στενοχωριέστε που μαλώνουν μεταξύ τους.
0: Δεν έχουμε αντίπαλο. δεν θέλουμε να διαλέγουμε αντίπαλο. Δεν στενοχωριέμαι. Απλά λέω ότι η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που θα κριθεί από το έργο της, γιατί αντίπαλο εμείς έχουμε τα προβλήματα. Και έχουμε κόμματα στην αντιπολίτευση καινούργια που έρχονται ή παλιά που δυστυχώς υπάρχουν και δεν σέβονται και πολλές φορές την ιστορία τους, όπου. Κάνουν, το μόνο που κάνουν είναι να βάζουν τοξικότητα στο δημόσιο λόγο και να ασχολούνται μόνο στο πόσο ένα θα βγάλει το μάτι του άλλου, αν επιτρέπετε εισαγωγικά. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς θέλουμε να κριθούν τον ελληνικό λαό για τη δουλειά που κάνουμε. Όπως πάντοτε λέει και κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Έχουμε δήλωση πριν από λίγο του Αντώνη Σαμαρά, στην οποία λέει ότι προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δηδημότυχο αλλά και Κύπρο. Αφήνει υπονοούμενα δηλαδή υποχωρητικότητας απέναντι στην Τουρκία. Θέλω το σχόλιο σας, κύριε Σμίτλη.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, ζούμε σε μία περίοδο όπου δυστυχώς χρειάστηκε να στείλουμε στρατό στην Κύπρο για να υπάρξει μία βεβαιότητα ασφάλειας. Αυτό είναι επιχειρησιακό. Δεν είναι θέμα ούτε μεγαλοειδατισμού ούτε υποχωρητικότητας. Έτσι λοιπόν και τώρα πάρθηκε μία απόφαση με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί, επιχειρησιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πάντοτε για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την δύναμη, την αμυντική της χώρας, φέρνοντας να μην τα. Για να κερδίζουμε χρόνο, να πω απλά Ραφάλ, Μπελαρά και όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται. Και όποτε δεν χρειάζεται να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα, ούτε ότι υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
0: Καλημέρα,
1: ευχαριστούμε.
0: Κύριε, καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πάλι μαζί σας εδώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Κύριε Γενικέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Νικολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα, κύριε Σμυρλή. Αν κανείς, είτε είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας είτε όχι, σας ρωτήσει ποιο ήταν το αποτύπωμα που άφησε το συνέδριό σας σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική, σε σχέση με το αφήγημα για τις εκλογές, από την τοποθέτηση διαφόρων στελεχών που ισχυρίζονται ότι θα μπορούν να έχουν ρόλο στην, όποτε τους αφορά η διαδοχή.
1: Κύριε Δελατόλα, κάναμε ένα μεγάλο συνέδριο που αρμόζησε ένα μεγάλο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Είχαμε χιλιάδες κόσμου πέρα από τους συνέδρους εννοώ και παρατηρητών, οι οποίοι ήρθαν και την πρώτη μέρα και τις επόμενες μέρες να παρακολουθήσουν έναν μεγάλο απολογισμό του κυβερνητικού έργου που έγινε και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τους αρμόδιους υπουργούς καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Όταν κάνεις ένα

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: δυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Κίνηση. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
4: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις γενική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
5: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα ζητά ο εισαγγελέας. Η άτυχη κοπέλα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024. Περισσότεροι από 350 τόνοι όριμων πτηριών έχουν ήδη διακινηθεί από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά μετά τη μερική άρση των περιορισμών που επιβλήθηκαν στο νησί λόγω του αυθόδους πυρετού, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε νότια και κεντρική Κίνα μετά από καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντζελότη τον 34χρονο Άσο Νεϊμάρ. Πρόκειται για την τέταρτη συμμετοχή του στη διοργάνωση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας και καλό μεσημέρι.
1: Οπα.
0: Πώς είστε?
1: Φουριόζο.
0: Όχι καλά.
1: Μάνο Φουριόζο.
0: Όχι. Χαλάρα.
1: Γιατί παιδί μου να μην είσαι φουριόζος?
0: Δεν είμαι φουριόζος γιατί αυτά που συμβαίνουν γύρω μας θέλουν μια χαλαρή αντιμετώπιση. Αν τα αντιμετωπίσεις φουριόζικα, το πιθανότερο είναι να κάνεις λάθος.
1: Προσεκτική. Step by step.
0: Ακριβώς. Από ποιο step θέλεις?
1: Step by step.
0: Θέλεις.
1: Step by step οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, θες από ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο πλάι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θες από ΣΥΡΙΖΑ. Θες από ελληνοτουρκικά, θέλεις από Νέα Δημοκρατία, από πού να το πιάσεις? Όπως και να έχει, πρέπει να δεις πάρα πολύ χαλαρά. Έτσι δεν είναι?
1: Εμένα μου αρέσει η προσέγγιση σου.
0: Ναι.
1: Αν και το θέμα με τα ελληνοτουρκικά, εντάξει, δεν αφήνει περιθώρια χαλάρωσης.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Να το δεις χαλαρά μαζί σου.
0: Ναι. Να το αντιμετωπίσεις, λες, χαλαρά. Σε
1: ναι, αλλιώς δεν αφήνει και πολλά περιθώρια να είσαι χαλαρός, νομίζω.
0: Ενώ θυμάμαι, φέρνω στο μυαλό μου όλες τις κουβέντες που κάναμε με όλους τους αναλυτές, είτε στρατιωτικούς, είτε πολιτικούς, μας έλεγαν ότι οι συστοιχίες στην Κάρπα θα πρέπει να μείνουν. Οι δυνάμεις εξω την Κύπρο πρέπει να διατηρηθούν. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι δικαίωμά μας και θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Είναι ελληνική επικράτεια κτλ. Τα θυμάσαι όλα αυτά.
1: Θυμάμαι τι λέγανε και ποιοι. Δεν το λέγανε. Όλοι το λέγανε.
0: Όχι. Οι περισσότεροι το έλεγαν.
1: Όλοι το λέγανε, ναι.
0: Οι περισσότεροι αυτό έλεγαν. Τουλάχιστον αυτό θυμάμαι εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι κάποιον να λέει. Δεν θυμάμαι κάποιον να λέει ότι όχι, μόλις τελείωσε αυτό να τους πάρουμε πίσω.
1: Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά. Φοβάμαι, να μην διακόψω το συλλογισμό σου, αλλά φοβάμαι ότι αυτό είναι διότι οι άλλοι ήσαν πολύ vocal, δηλαδή πολύ ενθουσιώδεις. Τους πήγαμε, θα τους αφήσουμε εκεί. Οπότε ο άλλος, ξέρεις τώρα, βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Εγώ, ας πούμε, που σκεφτόμουν, αυτό πρέπει να το κρίνουν οι στρατιωτικοί.
0: Έχεις δίκιο. Να το διαχωρίσω τα δύο. Υπήρξαν αυτοί που έλεγαν ότι, παιδιά, μείνουν δεν μείνουν, δικαίωμά μας είναι και όποτε γουστάρουμε τους παίρνουμε, τους πάμε και τους κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το ότι θέλουμε γιατί είναι ελληνική επικράτη. Υπήρχαν οι άλλοι που ήταν εφόσον πήγαν να μείνουν, πρέπει να μείνουν, έβαζαν το πρέπει να μείνουν. Έτσι. Είτε για τους πυράβλους, είτε για τις ναυτικές δυνάμεις έξω από την Κύπρο. Σήμερα βλέπω μια αντιμετώπιση επίσης από τον τύπο η οποία είναι ψηλοδιακριτική. Μπορώ να πω, μετά την απόφαση του Κησέα να πάρουμε πίσω τους Patriot και τα F-16 και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν βλέπω κόσμο στα κάγκελα εκτός από συγκεκριμένες φωνές. Δηλαδή στα κάγκελα βγήκε πριν από λίγο ο Αντώνης Σαμαράς, καταλήγοντας να τους ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Άκουγα το πρωί τον κύριο Μάζη που έλεγε είναι δήλωση επαναχώρησης.
1: Εδώ ήμασταν με το Μάζη.
0: Ναι. Που έλεγε
1: πριν λίγες μέρες. Ναι. Και είχε φροντίσει να πει ο άνθρωπος, το είχε προλάβει στην κουβέντα μας, ότι να μείνουν εκεί.
0: Πρόσεξε μου όμως, γιατί υπάρχει ένας προβληματισμός, θα μπορούσε να είναι μια ρουτίνα, λέω εγώ τώρα, στο δικό μου το μυαλό, εντάξει παιδιά τώρα μην τρελνόμαστε, τους πήγαμε για το Ιράν, τους παίρνουμε πίσω, τελείως, okay, έχει πέσει η ένταση προς το παρόν. Okay, αν χρειαστεί, για τους λόγους ενώ σε σχέση με τη Βουλγαρία και οτιδήποτε άλλο, τους γυρίζουμε πίσω. Okay, δεν τρέχει τίποτα. Εδώ όμως ο προβληματισμός είναι για το timing, για το χρόνο που γίνεται αυτό.
1: Okay.
0: Δηλαδή την ώρα που οι άλλοι περνούν το νομοσχέδιο μονομερώς, το νομοσχέδιό τους επί της ουσίας για την εποπτεία του Αιγαίου, για τον έλεγχο του Αιγαίου. Άρα λοιπόν σε προβληματίζει, αν μη τι άλλο.
1: Okay.
0: Και λες, οπ, τι γίνεται εδώ. Σε σημείο που εγώ τουλάχιστον έφτασα σε μια, να κάνω μια προσέγγιση, να διερωτώ μάλλον και σου δίνω αμέσως το χρόνο σου για να μην πολυλογώ. Μήπως είναι κάτι άλλο, είναι κάποια διαπραγμάτευση, γιατί βάζω και τη δήλωση Γεραπετρίτη.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Βάζω τη χθεσινή δήλωση Γεραπετρίτη,
1: η οποία όμως
0: ναι, ερωτηθείς για το θέμα του νομοσχεδίου του τουρκικού, απάντησε. Μέχρι στιγμής μιλάμε για διαιρωές και δημοσιεύματα. Δεν μιλάμε για κάτι απτό από την πλευρά της Τουρκίας. Και λέω, χωρίς να έχω καμία πληροφόρηση, εντύμως και πολύ πολύ ειλικρινά, μήπως ήταν αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης, μην περάσετε το νομοσχέδιο να τα πάρουμε πίσω.
1: Okay. Υπάρχει λοιπόν η άποψη ότι και εμείς το τελευταίο καιρό, και όχι τελευταίες εβδομάδες,
0: το τσιτώσαμε.
1: Το έχουμε γενικώς πάει, να μην πω τη λέξη τώρα, δεν είναι σωστό, αλλά το έχουμε πάει κανονικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άντε από εδώ οι θαλάσσιες ζώνες, άντε από εκεί οι επέκτες των χωρικών, άντε το ένα, άντε το άλλο, άντε ο διάδρομος, για τον οποίο ο ίδιος ο Τραμπ έδωσε συγχαρητήρια δύο φορές, τη μία λέγοντας Great Guy τον Μητσοτάκη, την άλλη δίνοντας συγχαρητήρια στον Παπασταύρου, που είναι ο αρμόδιος υπουργός δηλαδή. Αλλά επί τούτου, με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε ο Παπασταύρου στο αγαπημένο βεβαίως μέσο ενημέρωση του Τραμπ,
0: το Fox,
1: το Breitbart.
0: Το Breitbart, συγγνώμη.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα και οι Τούρκοι από την άλλη μεριά τα βλέπουν όλα αυτά. Λογικό είναι. Εμένα θα σου πω τι μ' αρέσει. Μένα μ' αρέσει ότι επειδή εδώ έχουμε δημοκρατία και απέναντι δεν έχουν, εδώ πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται, πέραν των ζητημάτων εθνικής σημασίας, όταν τα συζητάμε τα ζητήματα αυτά, να συντασσόμαστε όλοι σε μία φωνή. Άρα ακούω τον κύριο Μάζη που το λέει και το περίμενα, μας το είχε πει εδώ και περίμενα να το επαναλάβει σήμερα που του δώσατε εσείς το βήμα και κάνατε λαμπρά. Αλλά μέσα μου έλεγα, παιδιά, αυτό δεν είναι ζήτημα των στρατιωτικών. Δεν είναι ζήτημα πώς θέλουν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων να διατάσσουν τις δυνάμεις. Διότι αυτό ήταν μια εξτρά κίνηση. Δεν είναι η μόνιμη διάταξη. Okay. Ακούω βέβαια το συλλογισμό τον οποίο τον ανάπτυξες πολύ καλά.
0: Ως απορία.
1: Μα είναι λογικό. Θα πρότεινα να μην αρχίσουμε θεωρίες συνωμοσίας ότι αυτό έγινε έτσι. Ναι. Δεν το ξέρουμε.
0: Συμφωνούμε.
1: Άλλωστε θα φανεί. Συμφωνούμε. Διότι αν ο Ερντογάν θελήσει να προχωρήσει, θα πρέπει να πάει στη Βουλή του.
0: Σύμφωνοι. Βέβαια, περνώντας το νομοσχέδιο, το τουρκικό, έστω ότι δεν ισχύει αυτό, δεν το υποστηρίζω αυτό που είπα, το έβαλα στο τραπέζι ως μία σκέψη, σαν να είμαστε, και περισσότερο καφενειακή είναι η κουβέντα που κάνω και δεν έχω ούτε μία πληροφόρηση σε σχέση με αυτό. Αλλά θέλω να πω, στην περίπτωση που δεν ισχύει αυτό ως προβληματισμός, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, περνάει το νομοσχέδιο. Εκεί ακούγονται οι φωνές ήδη, παιδιά, 12 ναυτικά μίλια τώρα.
1: Βεβαίως. Εδώ, σε αυτήν την ωραία ώρα, που είναι μεσημβρινή και ώρα περισκέψης, είχαμε πει, αν θυμάμαι καλά, ότι παιδιά η κατάσταση είναι πολεμική.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Και αλαγκέρ κομ αλαγκέρ, λένε οι Γάλλοι. Και δεν το λένε οι Γάλλοι έτσι, το λένε όλοι οι σοφοί που ασχολούνται με την πολιτική και τον πόλεμο, που όπως είπαμε είναι δύο διαφορετικές αλλά πολύ όμοιες εκφράσεις της ίδιας δουλειάς. Και θα κρατήσω από την απάντηση του Γεραπετρίτη, που ήταν μια πολύ καλή ερώτηση που έκανε ο συνάδελφος Κουβαράς, προφανώς στο περιβάλλον των εξαιρετικά ενδιαφερουσών συζητήσεων που οργανώνει ο κύκλος ιδεών του Βαγγέλη Βενιζέλου, αν χρειαστεί, αν υπάρξει κάποια επιθετική ενέργεια των Τούρκων και πρέπει να πάρεις ένα τηλέφωνο. Ποιος είναι ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο? Ο Γεραπετρίτης. Με φόρα ιέρακος, έτσι, ιέρακας ήτανε, και επειδή είχε προηγηθεί χρονικά χθες η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό του Κισαία, δηλαδή η στρατιωτική σύσκεψη, και σίγουρο ο Γεραπετρίτης θα το είχε πει στο Μητσοτάκη, άρα πρέπει να εξέφραζε απολύτως το Μητσοτάκη, απάντησε: το πρώτο τηλεφώνημα είναι στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Μετά θα πάρουμε τηλέφωνο τους συμμάχους, τους φίλους, τους δείξε, τους δείξε. Αρχικώς στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας. Οι δυνάμεις μας είναι οι ένοπλες δυνάμεις μας. Γι' αυτό και προτείνω στο Μητσοτάκη να μετονομάσει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, όπως έκανε ο Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Ακολουθώντας το παράδειγμά του, ώστε όταν θα έρθει στην Ελλάδα να έχει να του πει και αυτό. Το έκανα και εγώ αυτό που έκανε εσύ.
0: Θέλω να σου διαβάσω την δήλωση του Αντώνη Σαμαρά που έγινε πριν από λίγο. Ίσως έχει νόημα, βάζει και μια άλλη οπτική. Καταρχάς λέει το εξής ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός: η 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους, είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι' αυτό και προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δηδημότυχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Βάζω την παράμετρο της έκτακτης σύγκλησης της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τι βάζεις για ποιο λόγο?
0: Τι?
1: Τι βάζεις για ποιο λόγο?
0: Όχι, δεν βάζω. Βάζω στην κουβέντα, κρατάω
1: ναι, ναι,
0: το υπόλοιπο
1: το
0: περίπτωμα. Το βάζω γιατί στο πλαίσιο διεθνοποίησης μιας μονομερούς ενέργειας
1: Τουρκίας. Αυτό που ζητάει ο Αντώνης.
0: Αυτό που ζητάει ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβεις, δεν ξέρω κατά πόσο. Γενικότερα θεωρώ, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι κάποια στιγμή ένα τηλέφωνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σηκωθεί.
1: Λοιπόν.
0: Με αυτό που γίνεται αυτή την ώρα.
1: Ωραία. Συμφωνούμε. Πάμε παρακάτω.
0: Αν είναι η σύγκληση Συνόδου Κορυφής ή είναι αυτό στα φόρα γενικότερα, πρέπει
1: το
0: να
1: έχει αφήσει, όχι ως υπονοούμενο, αλλά το έχει αφήσει ότι είναι προφανώς κάτι που θα κάνουμε ο Μητσοτάκης και σωστά το έχει βάλει, διότι είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα σημείο πέραν του οποίου πρέπει να ξέρεις και τι κάνουν και οι υπόλοιποι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, διότι δεν μπορεί να το λέμε εμείς να το αναλύουμε δημοσιογραφικά, διότι οι Γερμανοί είπαν αυτό σήμερα, οι Ισπανοί το άλλο, οι Γάλλοι το τρίτο. Πρέπει κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα που υποτίθεται ότι θέλει να φτιάξει και η Ευρωπαϊκή Άμυνα και εξοπλίζονται όλοι να γίνουν αστακοί και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να ξέρουμε. Όταν εμείς λέμε ότι φυλάμε τα σύνορα για τους μετανάστες, τι θα βλέμε αν οι άλλοι, γιατί στον Εύρο η κατάσταση ήταν λίγο μπερδεμένη. Ήταν οι μετανάστες, από πίσω τους ήταν οι πράκτορες της ΜΙΤ, της Τουρκικής. Ήταν κάτι άλλο, ήταν κάτι μεικτό. Εγώ εκείνο το βράδυ, το θυμάμαι σαν και τώρα, γιατί ήταν μεσάνυχτα που μας ήρθαν τα πρώτα νέα και με είχε... και ήμουν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή της Γιάμαλη. Και το πρώτο ερώτημα, πολύ σωστά, η συνάδελφος είναι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε? Και μα την αλήθεια τα είχα λίγο χαμένα και λέω, κάτσε μέσα μου, παίρνω βαθιά ανάσα και λέω, η Ελλάς δέχεται επίθεση. Επίτηδες διατυπωμένο η Ελλάς. Όλοι καταλαβαίνουμε από παρτιδρογνωσία. Άρα ακούω τον Αντώνη Σαμαρά όταν το λέει αυτό και έχει, είναι ένα βήμα μπροστά ο Αντώνης. Είναι ένα βήμα μπροστά, δηλαδή λέει, αν αυτό γίνει, που μάλλον πάει να γίνει, άκου να δεις Κυριακό, θα πρέπει να πας στους Ευρωπαίους και να τους βάλεις μπροστά στις ευθύνες τους. Το ακούω. Και είναι καλό να υπάρχει μια φωνή η οποία δεν δεσμεύεται από τη γραμμή του κόμματος που είναι η γραμμή της κυβέρνησης που είναι αυτά. Άσε καμιά φωνή να λέει κάτι άλλο.
0: Εγώ το αφήνω εκτός αυτό. Καταλαβαίνω τι λες. Να ακούγεται και η άλλη φωνή.
1: Ναι, αλλά μπορείς και εσύ να το πεις.
0: Δεν το αντιμετωπίζω έτσι. Κοίταξε. Η κριτική που εγώ τουλάχιστον έχω ασκήσει στο δημόσιο λόγο για τον Αντώνη Σαμαρά, όπως και τον Κώστα Καραμαλή, οφειλώντας από μια συζήτηση που έχω κάνει με τον Παναγή Καλιατσάτο και έχω ειδωτήσει την ατάκα μου, γι' αυτό τον επικαλούμε, είναι ότι ο Καραμαλής και ο Σαμαράς επικαλούνται μία ατζέντα την οποία δεν υπηρέτησαν ποτέ σε σχέση με τους Τούρκους, έτσι.
1: Λοιπόν, μου ακούγεται για Παναγή, αλλά αυτό μου ακούγεται.
0: Έχει απόλυτο δίκιο Παναγής. Θα το λέω
1: διαρκώς, διότι
0: είναι κουμπώνει απολύτως. Δηλαδή, όταν έλεγαν δεν συζητούμε με την Τουρκία, με οτιδήποτε άλλο, και μου απάντησε κάποια στιγμή ο Παναγής στον αέρα, μάνο, μιλάμε για μία ατζέντα, γιατί μιλούν και οι δύο, και την οποία δεν μπόρεσαν να υπηρετήσουν ποτέ.
1: Ναι, βρε αγάπη μου.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Όμως, εδώ τι γίνεται. Αν σε απέξουν την άποψη Σαμαρά, αν σε απέξουν την όποια άλλη άποψη, ή την όποια υπόδειξη, παρένεση, κριτική ή οτιδήποτε άλλο, αυτό που πάει να γίνει τώρα, δεν πρέπει με κάποιο λόγο το να διεθνοποιηθεί, είναι, μου ακούγεται πολύ light, δεν πρέπει να καταγγελθεί με κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο.
1: Ναι. Απολύτως.
0: Όπως και να έχει.
1: Απολύτως. Απολύτως, συμφωνώ. Αλλά λέω λοιπόν, επειδή λοιπόν όταν είσαι πρωθυπουργός κάνεις αλφα, όταν δεν είσαι πρωθυπουργός αλλά έχεις περάσει από αυτή τη θέση, πρέπει να λες και αυτό που δεν θα το έλεγες αν ήσουν πρωθυπουργός, για να υποστηρίξεις τον πρωθυπουργό. Στο πρωθυπουργός εκεί που θα πάει, να τους πει των Ευρωπαίων, γιατί θα γίνει αυτό. Αν η Τουρκία το πάει, το τραβήξει κι άλλο, γιατί το τραβάει, έτσι. Όποιος κι ας είναι ο λόγος, σίγουρα, και αυτό το είπε επίσης καταλήλως και στη συζήτηση που έγινε χθες. Εντάξει ρε παιδιά, αλλά την έχουμε βαρεθεί και αυτή την εξήγηση. Το κάνει, λέει, για εσωτερικούς λόγους. Το κάνει για εσωτερικούς. Αλλά αυτό που λέει ότι θα κάνει αν το κάνει, δεν είναι για εσωτερικούς λόγους, για εξωτερικούς λόγους είναι. Και αφορά εμάς. Και όχι μόνο εμάς βέβαια. Εντάξει, μπορεί ο εύξηνος πόντος, μπορεί η Μαύρη Θάλασσα να είναι πολύ μακριά από τις ακτές της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Και δεν είναι καθόλου μακριά από τις ακτές του Λιβάνου, του Ισραήλ και κυρίως της Κύπρου.
0: Εδώ γράφει όμως κάτι, άκου την παρατηρήση αυτή, γιατί προσπάθησα να δω τι έχει γίνει με τις δυνάμεις στην Κύπρο, γιατί διαβάζω τώρα στα νέα, παίρνουμε πίσω τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο, θα φύγουν τα τέσσερα μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, θα, άκου Κώστα, επειδή το γράφεις και καλά έκανες και το γράψεις και με τσίγκλησες, λέει εμείς τα πήραμε τα δικά μας, ενώ οι Τούρκοι τα άφησαν στην Κύπρο. Για να μην υπερβάλλουμε κι εμείς, δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από ό,τι βλέπω. Κώστα.
1: Αυτό μας είπε και ο Μαζανής, νομίζω αυτό
0: ναι. Τι μας είπε, γιατί δεν το ξέραμε.
1: Τι. Δεν είναι αύριο το πρωί γίνεται αυτό. Όχι.
0: Ναι, όχι. Okay,
1: δηλαδή όλα αυτά είναι σχεδιασμοί, δεν είναι.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω. Πάντως για τα μαθητικά. Ενώ.
1: Εσύ λες για την Κύπρο,
0: η Patriot, ναι, για την Κύπρο λέω, επειδή λέει ο Κώστας εδώ. Επειδή έχουν δυνάμεις και οι Τούρκοι έστειλαν, λένε ότι, μου λέει ο Κώστας ότι οι Τούρκοι τα αφήνουν εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν φεύγουμε κι εμείς όμως ακόμα, υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα τέσσερα μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου. Έτσι.
1: Θα πάρουν.
0: Θα πάρουν σειρά. Οπότε προς το παρόν μένουν. Καλά έκανες όμως Κωνσταντίνε και έστειλες το μήνυμα και τσίκλησες.
1: Ναι, και είναι και μικρές διαφορές. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω τώρα ότι η διάταξη των δυνάμεων είναι ζήτημα του επιτελείου. Mm-hmm. Αυτοί ξέρουν αν τα μαχητικά σου πρέπει να είναι που μεταξύ μας τώρα, μεταξύ Τανάγρας και Λίμνου, επειδή εγώ τα βλέπω όταν είμαι στο εξοχικό, mm-hmm. που πάνε και σιγά και ήρεμα να μην μας ταράζουν πολύ, όταν πηγαίνουν γρήγορα δεν προλαβαίνεις να τα δεις. Mm-hmm. Η απόσταση είναι μερικά λεπτά. Αν τα θέλει το επιτελείο εκεί, έχει την ευθύνη. Μένω σε αυτό που είπε ο Γεραπετρίτης. Το πρώτο τηλεφώνημα είναι στο στρατό, στο επιτελείο. Και είναι προφανές ότι η πολιτική ηγεσία τι θέλει να πει και τι είπε χθες. Είπε ότι παιδιά, κάτσε. Αν το πάτε για πόλεμο, θα έχετε πόλεμο.
0: Είναι πολιτική.
1: Πώς είπατε.
0: Η πρωτοβουλία είναι πολιτική. Δεν θέλεις κάτι άλλο.
1: Όχι, απολύτως.
0: Okay.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα το επιτελείο αν δεν πάρει την εντολή.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν σου απαντά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι το είχε συζητήσει, το επαναλαμβάνω για να το έχουν ακούσει άπατες, με τον Μητσοτάκη λίγο πριν. Και προφανώς και παρουσία του διάδια και ολωνών, τι θα πει σε μια τέτοια, τι θα απαντούσε σε μια τέτοια ερώτηση. Είναι προφανές λοιπόν ότι έχει δοθεί απάντηση. Ότι παιδιά, αν θέλετε πόλεμο, θα πάρετε πόλεμο. Mm-hmm. Είμαστε, το επαναλαμβάνω επειδή το λέγαμε και χθες και μπορεί σε ορισμένους φίλους να φάνηκε τραβηγμένο, mm-hmm. αλλά είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Και οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε αντιστοίχως. Και δεν καθόλου τυχαία, στην ίδια έρευνα που, μάλλον στην ίδια εκδήλωση, παρουσιάστηκε μια έρευνα της Μέτρο Ανάλυσης. Για το πού βλέπουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα και πού χειρότερα. Παντού πηγαίνουν χειρότερα, εκτός από έναν τομέα, στην άμυνα. Όπου οι περισσότεροι έχουν την εντύπωση, κατά το ισοζύγιο, ότι κάτι γίνεται. Mm-hmm. Κάτι mm-hmm. καλό γίνεται. Δεν είναι η διαφορά τεράστια, αλλά είναι και ο μόνος τομέας στον οποίο υπάρχει μια τέτοια διαφορά, ότι κάτι καλό γίνεται.
0: Μάλιστα. Αλλαγή ημιώρου.
1: Και 25 μου είπε. Είναι και 24 και 15 και 16 και 17. Τώρα κλέβω το χρόνο για να σου πω το εξής. Θέλω τους πάντες και όλες τις καλές κυρίες, ιδίως τις κυρίες. Έχει στο Ενικός το δεύτερο θέμα, στο Ενικός GR, το δεύτερο όπως λέμε εμείς παλιοί της εφημερίδας. Έχει ένα θέμα, τι προτείνει ο εισαγγελέας στην περίπτωση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα που τώρα πάει στο εφετείο, τι προτείνει και πώς παραπέμπει τους τέσσερις αστυνομικούς, οι οποίοι και οι τέσσερις έμαθαν από τη Γρίβα ότι απειλείται η ζωή της και έκαναν ό,τι έκαναν και το δικαστήριο θα τους κρίνει γι' αυτό, τους παραπέμπει για κακούργημα. Υπάρχει ολόκληρο το κείμενο στο ενικό.gr, καθίστε και διαβάστε το για να δείτε ότι η δικαιοσύνη κάνει την προσπάθειά της, κάνει τη δουλειά της. Είναι το καλύτερο ρεπορτάζ που θα μπορούσες να διαβάσεις δημοσιογραφικό σε αυτή τη φάση για αυτή την υπόθεση που χάσαμε μια νέα γυναίκα.
0: Μάλιστα.
2: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο. Το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη από την τουρκική κυβέρνηση Γαλάζια Πατρίδα μπορεί να συνδέεται και με μελλοντική διαπραγμάτευση για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Την απάντησή της προετοιμάζει η Αθήνα. Την εκτίμηση ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θυμήστε τους πως είμαι εδώ, ότι κι αν γίνει, είναι το μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού στους γονείς εν ώψη πανελλαδικών. Εντατικός ρυθμός στις έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω του Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες μεσολάβησης. Η ατμόσφαιρα παρέμενε τεταμένη, καθώς ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι αποφασισμένος να την εξαπολύσει αν δεν υπάρξει συμφωνία. Μακελιό σε Ισλαμικό κέντρο στο Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έφηβοι οι δύο δράστες, οι οποίοι σκότωσαν τρεις ανθρώπους και μετά αυτοκτόνησαν.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δύο αεροσκάφη Μιράζ θα αντικαταστήσουν τις συστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο που αποφασίστηκε από το Κισέα να επιστρέψουν στις βάσεις τους για επιχειρησιακούς λόγους. Περισσότερα στο real.gr. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζητά ο εισαγγελέας. Η Ελλάδα εργάζεται αδιάκοπα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο μήνυμά του για τη σημερινή ημέρα μνήμης.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη ανατμήματα στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας, από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Πανόρμου.

0: στους 97,8.
1: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας μας να πούμε και το εξής. Υπάρχει και η επικοινωνιακή διάσταση του θέματος στο εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή, τι θέλω να πω, επειδή πολύ σωστά είπες νωρίτερα ότι λέμε διαρκώς ότι ο Ερντογάν τα κάνει όλα αυτά και για το εσωτερικό του, που εν μέρει είναι αλήθεια.
1: Έχουμε και εμείς ένα εσωτερικό.
0: Έχουμε και εμείς ένα εσωτερικό. Και οφείλω να πω ότι όλη η προηγούμενη περίοδος με τον Κίμωνα, με τις συστοιχίες με τα F-16, θυμίζω ότι όλοι οι δημοσκόποι έλεγαν ότι έγραψαν θετικά για την κυβέρνηση.
1: Σωστό.
0: Άρα, επειδή ήδη έχει και μηνύματα ή παναχώρηση και τα λοιπά με όλες τις φωνές, αναρωτιέμαι αν αυτό θα γράψει αρνητικά για την κυβέρνηση. Ότι θα παίρνουμε πίσω.
1: Εντάξει. Και είναι και λογικό ότι οι πολιτικές δυνάμεις, ακόμη και αν δεν θέλουν να διαφοροποιούνται επισήμως στον υπερθετικό βαθμό, όπου μπορούν να ρίξουν μια ξυλιά, ειδικά στα επιτυχημένα τμήματα της κυβερνητικής πολιτικής, θα το κάνουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Είπαμε, έχουμε δημοκρατία στην από εδώ μεριά.
0: Ναι.
1: Πάντως η κατάσταση δεν είναι αυτή που θα μπορούσε να είναι. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Αλλά νομίζω ότι και η κριτική, την άκουσα με προσοχή παρατήρηση του Βαγγέλη Βενιζέλου, η σχέση του οποίου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν μείνει σε κάποιο τηλεφώνημα πριν από πάνω από ένα χρόνο και βάλε. Και αυτό δεν είναι καλό. Ποτέ δεν είναι καλό το να μην μιλάνε οι άνθρωποι. Η κριτική παρατήρηση είναι αν υπάρχει ή αν θα υπάρχει μετά τις εκλογές ηγέτης ο οποίος θα μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο να συνεννοηθεί απευθείας με τον Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει. Ο Μητσοτάκης δηλαδή το κάνει και μπορεί να το κάνει και ο Ερντογάν θα τον ακούσει. Γιατί πέρασαν από το εκείνο, πώς το είχε πει ο Ερντογάν, «Ει Μητσοτάκης» για τα λοιπά, πέρασαν από αυτό σε άλλη φάση.
0: Βέβαια, να πούμε ότι αυτό θα το ορίσει ο ελληνικός λαός και όχι ο Ερντογάν.
1: Τι, ξαναπέστε αυτό.
0: Θα υπάρξει, αλλά θα οριστεί από τον ελληνικό λαό και όχι από τον Ερντογάν.
1: Ναι, βεβαίως. Το ποιος θα είναι. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο. Γιατί σε πολεμική, είπες, βρισκόμαστε, πώς το είπες, σε πόλεμη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Πού να δεις το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έλα, μωρέ, και εσύ τώρα αμέσως. Ας τους ανθρώπους.
0: Κάτι χειρότερα τα ελληνοτουρκικά. Λοιπόν, πάμε τουλάχιστον σε μια πολύ, πολύ ψύχρεμη και λογική φωνή του ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Χαίρετε, κύριε Ξανθόπουλο.
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ξανθόπουλο.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δράμα, να το λέμε, έτσι.
0: Σωστό. Νόμιζα ότι θα αμφισβητούσατε του ΣΥΡΙΖΑ, όχι την περιφέρεια.
1: Και εγώ τρόμαξα, Θεόφιλο.
0: Έτσι, όπως το είπατε, λέω, Τσάμπ θα το πετάξει.
2: Μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος Παπαγιαννάκης, τελευταίος θα κλείσω την πόρτα. Εγώ εκλέχτηκα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με τις ψήφους των Δραμηνών και θα τηρήσω την εντολή τους και μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου θα μείνω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν συζητιέται.
1: Δεν θα το λέμε Real FM, Radio ΣΥΡΙΖΑ θα το λέμε σε λίγο. Γιατί περνάνε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο ένας μετά τον άλλον και κάνουν αυτή τη δήλωση.
2: Α, ωραίο, καλό αυτό.
0: Με συγχωρείς, έχεις ακούσει από πολλούς αυτή τη δήλωση? Γιατί οφείλω να πω, και αυτό πήγα να στυλιτεύσω, ότι ο κύριος Ξανθόπουλος είναι ένας από τους λίγους που ακούγεται στο δημόσιο λόγο να κάνει μια τέτοια πολύ πολύ καθαρή δήλωση.
1: ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν και οι ψηφοφόροι, ΣΥΡΙΖΑ παίρνουν.
0: Άρα λοιπόν εγώ διαφωνώ μαζί σου. Οι περισσότεροι εκ των οποίων μιλούν δημόσια, δυστυχώς δεν έχουν αυτή τη στάση.
1: Ο Γιαννούλης πριν από λίγο, μιλώντας εδώ πάλι, είπε περίπου το ίδιο πράγμα. Ποιο είναι το θέμα, κύριε Ξανθόπουλε, τώρα? Υπάρχει κανείς που να σας λέει ο Τσίπρας, αν θέλετε να έρθετε μαζί μου, κοιτάξτε να παραιτηθείτε από το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Εμείς έχουμε μία πρόταση ως ΣΥΡΙΖΑ με βάση τη συνεδρία, που είναι συνεδριακή, και την έχουμε επιβεβαιώσει και με απόφαση της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Έχουμε τη μοναδική πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι και η οποία μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι λέμε? Κανένας μόνος του δεν μπορεί. Χρειάζεται να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να βάλουμε 5 άξονες για να φτιάξουμε ένα προοδευτικό πολιτικό πρόγραμμα απέναντι στον αντίποδα αυτόν που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είτε με το κράτος δικαίου, είτε με την οικονομία, είτε με την ακρίβεια, είτε με τα καρτέλ, και να πούμε στους πολίτες: είμαστε εδώ, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Με αυτή την έννοια λοιπόν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που παραμένει στο τραπέζι. Δεν αντιλαμβάνομαι την προϋπόθεση για να πάμε σε ένα άλλο κόμμα να πρέπει να απεκδηθούμε, να εγκαταλείψουμε την ιδιότητά μας αυτή. Αλλά και να σας ρωτήσω κάτι και τους δύο, γιατί φυτεύετε χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, ειδικά με τον κύριο Παπαπαναγιώτη, έχουμε κοινές διαδρομές από τα νιάτα μας. αν εγώ παραιτηθώ για να προσχωρήσω στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πάω να είμαι ένας βουλευτής της αριστεράς. Διαγράφεται η διαδρομή μου από το διαφερείο της μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα και τι, αποδίδομαι στην πολιτική κονίστρα ως άμωμος και άσπυλος, ξεκινώντας από μηδενική βάση? Το αντίθετο. Παραμένω ένας άνθρωπος διαποτισμένος από τις αριστερές ιδέες, πεισμένος για την ορθότητα της επιλογής μου και επομένως δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει αυτή η
1: κύριε Ξανθόπουλε, σε λίγο καιρό έχει ανοίξει η προεκλογική καμπάνια, σε λίγο καιρό θα φτιαχτούν και ψηφοδέλτια.
2: Ναι.
1: Ένας βουλευτής έχει στο μυαλό του σε ποιο ψηφοδέλτιο θα είμαι, διότι δεν θα είναι ίδιο το ψηφοδέλτιο του σχηματισμού που θα φτιάξει ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα στο οποίο είστε τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα είναι ίδιο, θα είναι άλλα ψηφοδέλτια.
2: Και τι σημασία έχει αυτό?
1: Εκτός αν ξέρετε κάτι να μας διαφωτίσετε από αυτού.
2: Όχι, μα κοιτάξτε, δεν ξέρω, με την έννοια ότι δεν με απασχολεί. Εμείς έχουμε μια πρόταση η οποία λέει πρέπει να συνεννοηθούμε, να καθίσουμε όλοι γύρω από το τραπέζι που σας είπα προηγουμένως και να καταλήξουμε σε ένα κοινό πόρισμα, σε μια πρόταση προς την κοινωνία. Πού κολλάει αυτό αν θα είναι στο ψηφοδέλτιο Α ή στο ψηφοδέλτιο Β?
1: Ναι.
2: Εδώ είναι η πρόταση, η πολιτική προηγείται και είναι μια πρόταση συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή είναι η πεμπτουσία.
0: Επειδή ο Μπάμπης θέτει ένα ερώτημα που δεν είναι ο μοναδικός που το θέτει, είναι για το πού πηγαίνει, τι γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Μήπως έχει βάση και το ζήτημα που ανοίγει ο Παύλος Πολάκης και λέει ότι θα πρέπει όλο αυτό να γίνει πιο θεσμικά, πιο, να το πω έτσι, καταστατικά.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η άποψη του καταρχάς... καταστατικά και θεσμικά γίνεται με την έννοια ότι υπάρχει μια απόφαση συνεδρίου, υπάρχει μια απόφαση πολιτικής γραμματείας, κεντρικής επιτροπής και ο πρόεδρος υλοποιεί αυτή την απόφαση. Δεν είναι δηλαδή ένα κονκλάβιο που ξαφνικά το αποφάσισε. Έτσι, υλοποιούμε αυτή την πρόταση, παλεύουμε να συμφωνήσουμε ότι οι αποδέκτες της δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμα, για να μην πω καθόλου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πολιτικό που έχουμε. Και γι' αυτό, αν θέλετε, εγώ έχω την έχω εκφράσει και δημόσια την άποψη ότι είναι σωστή η στάση μας, σωστή η πρότασή μας, αλλά έχει ημερομηνία λήξης. Εάν δούμε δηλαδή ότι δεν περπατάει, πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τη στρατηγική μας. Αλλά αυτά θα γίνει συντεταγμένα με απόφαση πολιτικής γραμματείας, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δούμε. Αλλά τώρα προς ώρας, η μόνη πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι είναι αυτή της προοδευτικής συνεργασίας. Η μόνη πρόταση που μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Γιατί υπάρχει και η πρόταση του Πασόκ και του κ. Ανδρουλάκη ότι μπορεί να είμαι μόνο πρώτος, έστω και με μια ψήφο διαφορά, αλλά από πουθενά δεν επιβεβαιώνεται.
0: Σας ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Ξανθόπουλε, αλλά δημοσκοπικά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
2: Αυτό σας λέω.
1: Διαφωτίσετε από αυτού.
2: Όχι, μα κοιτάξτε, δεν ξέρω, με την έννοια ότι δεν με απασχολεί. Εμείς έχουμε μια πρόταση η οποία λέει πρέπει να συνεννοηθούμε, να καθίσουμε όλοι γύρω από το τραπέζι που σας είπα προηγουμένως και να καταλήξουμε σε ένα κοινό πόρισμα, σε μια πρόταση προς την κοινωνία. Πού κολλάει αυτό αν θα είναι στο ψηφοδέλτιο Α ή στο ψηφοδέλτιο Β?
1: Ναι.
2: Εδώ είναι η πρόταση, η πολιτική προηγείται και είναι μια πρόταση συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή είναι η πεμπτουσία.
0: Επειδή ο Μπάμπης θέτει ένα ερώτημα που δεν είναι ο μοναδικός που το θέτει, είναι για το πού πηγαίνει, τι γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Μήπως έχει βάση και το ζήτημα που ανοίγει ο Παύλος Πολάκης και λέει ότι θα πρέπει όλο αυτό να γίνει πιο θεσμικά, πιο, να το πω έτσι, καταστατικά.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η άποψη του καταρχάς... καταστατικά και θεσμικά γίνεται με την έννοια ότι υπάρχει μια απόφαση συνεδρίου, υπάρχει μια απόφαση πολιτικής γραμματείας, κεντρικής επιτροπής και ο πρόεδρος υλοποιεί αυτή την απόφαση. Δεν είναι δηλαδή ένα κονκλάβιο που ξαφνικά το αποφάσισε. Έτσι, υλοποιούμε αυτή την πρόταση, παλεύουμε να συμφωνήσουμε ότι οι αποδέκτες της δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμα, για να μην πω καθόλου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πολιτικό που έχουμε. Και γι' αυτό, αν θέλετε, εγώ έχω την έχω εκφράσει και δημόσια την άποψη ότι είναι σωστή η στάση μας, σωστή η πρότασή μας, αλλά έχει ημερομηνία λήξης. Εάν δούμε δηλαδή ότι δεν περπατάει, πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τη στρατηγική μας. Αλλά αυτά θα γίνει συντεταγμένα με απόφαση πολιτικής γραμματείας, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δούμε.

0: πιο θεσμικά, πιο, να το πω έτσι, καταστατικά.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η άποψη του καταρχάς καταστατικά και θεσμικά γίνεται με την έννοια ότι υπάρχει μια απόφαση συνεδρίου, υπάρχει μια απόφαση πολιτικής γραμματείας, κεντρικής επιτροπής και ο πρόεδρος υλοποιεί αυτή την απόφαση. Δεν είναι δηλαδή ένα κονκλάβιο που ξαφνικά το αποφάσισε. Έτσι, υλοποιούμε αυτή την πρόταση, παλεύουμε να συμφωνήσουμε ότι δεν, οι αποδέκτες της δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμα, για να μην πω καθόλου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πολιτικό που έχουμε. Και γι' αυτό, αν θέλετε, εγώ έχω την, και την έχω εκφράσει και δημόσια την άποψη, ότι είναι σωστή η στάση μας, σωστή η πρότασή μας, αλλά έχει ημερομηνία λήξης. Εάν δούμε δηλαδή ότι δεν περπατάει, πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τη στρατηγική μας. Αλλά αυτά θα γίνει συντεταγμένα με απόφαση πολιτικής γραμματείας, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δούμε. Αλλά τώρα προς ώρας, η μόνη πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι είναι αυτή της προοδευτικής συνεργασίας. Η μόνη πρόταση που μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Γιατί υπάρχει η πρόταση του Πασόκ και του κ. Ανδρουλάκη ότι μπορεί να είμαι μόνο πρώτος, έστω και με μια ψήφο διαφορά, αλλά από πουθενά δεν επιβεβαιώνεται.
0: Σας ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Ξανθόπουλε, ναι, αλλά δημοσκοπικά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
1: Αυτό σας
0: δηλαδή,
1: λέω.
0: Δεν έχει καταγραφεί ως μια...
1: Δεν, ναι. Μα αφού δεν έχει γίνει καν η αρχή κινήσεως. Δηλαδή, από πού, πώς να μετρηθεί αυτό το πράγμα, αφού ο καθένας είναι μόνος του.
0: Επειδή είπατε ότι φαίνεται. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε και συμφωνώ, αλλά επειδή είπατε ότι φαίνεται ότι είναι ο μοναδικός αντίπαλος, αυτή η σύνθεση, να το πω έτσι.
1: Ναι,
0: και σας λέω στον αντίλογο ότι δεν φαίνεται.
1: Ναι, δια της εισάτοπων απαγωγής. Όχι, όχι. Καμία από τις υπάρχουσες προτάσεις δεν φαίνεται ικανή να κερδίσει τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ευελπιστείτε ότι είναι η μόνη
1: περίπτωση. Λέμε ότι άρα καταλήγει ότι η συνένωση των δυνάμεων θα δώσει μια όθεση τέτοια που θα καταστήσει νικηφόρο το εγχείρημα.
2: Ναι, ναι. Εγώ τώρα να το βάλω λίγο διαφορετικά και ελπίζω να μην είναι μπερδεμένη η σκέψη μου, κύριε Ξανθόπουλε, είναι ότι αν ο κύριο Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες μέρες, 26 του μήνα, θα ανακοινώσει το κόμμα που θέλει να φτιάξει, αν σας απευθύνει μια πρόσκληση, εσάς που είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάτε μαζί του, είναι η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι να μην απευθύνει καμία πρόσκληση. Όμως ο Πολάκης δεν είπε αυτό. Ο Πολάκης είπε να συγκληθούμε και να απαντήσουμε στον Τσίπρα και να του πούμε ότι εμείς δεν είμαστε μαζί σου.
1: Όχι.
2: Ούτε αυτό είπε ο Πολάκης. Πώς το κατάλαβα, λάθος.
1: Μπράβο. Εγώ δεν κατάλαβα ότι δεν είμαστε μαζί σου. Η πρόταση της προοδευτικής συνεργασίας παραμένει στο τραπέζι. Δεν έχουμε αλλάξει άποψη. Αλλά και εν πάση περιπτώσει, για να μην... πώς να το πω, για να μην γίνομαι και μην ερμηνεύω αυθεντικά τον Παύλο και τον οποιοδήποτε άλλο, όποια πρόταση υπάρχει, να μπει συλλογικά και να συζητηθεί. Ούτε και η πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για ενσωμάτωση στο κόμμα Τσίπρα πέρασε από καταστατικό όργανο. Είναι μια προσωπική άποψη, την οποία ξέφασε ο Δημήτρης και...
2: καλά, ο Δημήτρης με το βάρος των 60 χρόνων στο κίνημα νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει άποψη.
1: Μαζί σας τώρα φύγετε και ευαίσθητες χώρες. Εγώ με τον Δημήτρη είμαστε μαζί από τη...
2: Ξέρουμε.
1: Ο Δημήτρης είναι από το προδικτατορικό, από τον Ρήγα της παρανομίας. Εγώ είμαι
2: γι' αυτό είπα 60.
1: Εντάξει,
2: σε εμάς τα έλεγα 50.
1: Το καταλαβαίνετε ότι η σχέση μου είναι πολύ στενή και προσωπική και φιλική. Αλλά η άποψη που εξέφρασε είναι μια προσωπική του άποψη. Και καλά έκανε και την εξέφρασε, αν θέλετε. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Λέω ότι ο καθένας, αν έχει μια άποψη, όποια άποψη έχει, θα τη συζητήσουμε στα όργανα και θα αποφασίσουμε για την επόμενη μέρα. Προς το παρόν όμως, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που σας λέω.
2: Άρα κακώς διέγραψε ο Φάμελος τον Πολάκη.
1: Όχι, τον Πολάκη τον διέγραψε ο Φάμελος. Διότι καταρχάς, κοιτάξτε, είναι ένα θέμα, πώς να σας το πω, δεοντολογίας. Ο Παύλος δεν τα προσέχει πολύ αυτά, αλλά εμένα με επηρεάζουν. Όντας μέλος της πολιτικής γραμματείας, δεν απευθύνεσαι στον πρόεδρο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, συνονοείσαι, λέει, Σοκράτη μου, δημιουργήθηκε αυτό το θέμα με τον Χατζησοκράτη, θα να το δούμε κάπως κτλ. Ένα. Δεύτερον, διαγράφει όμως, γιατί είχε μία, η απόλυξη της ανάρτησης του, ήταν, προσβλητική, ότι ο πρόεδρος ακολουθεί μια προσωπική στρατηγική που είναι κόντρα, έχει δική του ατζέντα και είναι κόντρα στη συλλογική απόφαση. Αυτό το πράγμα τώρα δεν μπορεί να γίνει δεκτό, αλλά θέλω να πω και κάτι για να μην θεωρηθεί ότι συντάσσομαι ασμένος. Διαγραφές δεν έχουν λύσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Να το πούμε και αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ισχύει και ειδικά αυτό το πρόβλημα τώρα. Δεν λέμε κι εμείς αν έπρεπε, δεν έπρεπε, δεν είναι. Εσείς το ξέρετε αυτό. Εννοώ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, αναρωτιέμαι, επειδή όση ώρα σας ακούω είναι προσπαθώ να συνθέσω, να προσθέσω, φαντάζομαι ότι δεν περιμένετε μέσω δια της πρόσθεσης να κερδίσετε τον

0: το Μητσοτάκη, δηλαδή 5 από εδώ, 3 από εκεί, 5 παραπέρα.
1: Προφανώς.
0: Ο απότερος σκοπός ποιος είναι, γιατί μέχρι στιγμής φαντάζομαι τελικός στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι απλά γεωκοπήσετε και το ΠΑΣΟΚ, να το πω διαφορετικά και να μιλάμε ξεκάθαρα, κύριε Ξανθόπουλε. Αλλά δεν φαίνεται να παίρνει, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας από εκείνο το κομμάτι.
1: Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς με ρωτάτε. Το τι κάνει ο Αλέξης Τσίπρας αφορά τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Όπου εμείς... Τσίπρας, δεν προσπαθώ να προβοκάρω την κουβέντα.
1: Όχι, όχι.
0: Θα είναι κοινή η καθοδό σας, αυτό λέω, ότι μια συμπόρευση, μια...
1: Αν είμαστε λοιπόν σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο με τον Τσίπρα και άλλες δυνάμεις, τι σχέση έχει το ΠΑΣΟΚ, πού κολλάει.
0: Κολλάει στο ότι έχετε ζητήσει συνεργασία από το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Και προφανέστατα στοχεύεται στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή στην κέντρο αριστερά.
1: Κοιτάξτε, άλλωστε δεν ξεχνάμε εμείς ειδικά που είμαστε από τα πέτρινα χρόνια ότι η μεγάλη άνθηση άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ έγινε με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.
0: Συμφωνούμε, έτσι είναι.
1: Εξ επιφυτήσεως, κοιτάξτε, η δημοκρατία είναι ένα ανταγωνιστικό πολίτευμα. Mm-hmm. Άρα είναι προφανές ότι επιζητούμε και ανθρώπους που διατέλεσαν, που ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ να έρθουν να μας ψηφίσουν. Το ΠΑΣΟΚ έκανε μια επιλογή στο συνέδριό του να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αλλά δεν λέει με ποιον θα συνεργαστεί. Και αυτή είναι η αντίφαση. Mm-hmm. Δηλαδή λέει να μην με πρώτος, έστω και με μια ψήφο διαφορά, χλωμό. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι επιλογή του. Προφανές είναι ότι δεν θέτει θέμα αυτοδυναμίας. Αλλά δεν λέει ότι όντας εγώ πρόεδρος με μία ψήφο διαφορά θα ζητήσω συνεργασία με τον Ιφλή, με τον Παπαδημητρίου, με τον Ξανθόπουλο. Και αυτό φαίνεται η αδυναμία του η πολιτική. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει μια πιο ευέλικτη τακτική. Και λέει: βάζω ζήτημα αυτοδυναμίας, αλλά αν ο λαός δεν μου δώσει, θα απευθυνθώ στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και τους τελειώνει, ας πούμε.
0: Εδώ που τα λέμε, έχει ένα δίκιο τώρα, κύριε Ξανθόπουλο, το ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια ότι έχει αιμορραγήσει προς τα εσάς. Μόνο σας το είπατε και καλά κάνατε, γιατί έτσι είναι. Του έφυγε πολλοί κόσμος, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν πει θα συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που θα υποθεί είναι ότι έλα μωρέ, αφού θα έρθει το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να πάω εγώ στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι,
0: δηλαδή έχει μια λογική.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, έχει μια λογική περιχαράκωσης του χώρου, αλλά αυτές οι λογικές δεν βοηθάνε στη μεγάλη εικόνα. Γιατί η μεγάλη εικόνα είναι να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή κανείς μόνος του δεν μπορεί, λέμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Εγώ αναδεικνύω την αντίφαση που έχει το ΠΑΣΟΚ. Που λέει με ποιον δεν θα συνεργαστεί, αλλά δεν λέει με ποιον θα συνεργαστεί. Και αυτό είναι ενδεικτικό.
2: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Η υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
9: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο. Γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
2: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
14: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
15: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Τρεις Ευγενείδες.
20: Άχρηστη.
19: Ένα μωρό.
20: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
19: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
21: Και όλα ανατρέπονται.
19: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
22: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
21: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
22: Όμως μετά από μία.
19: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
21: Ένα μωρό για τρεις.
23: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
21: Διονύσης Ατζαράκης.
19: Ζήσης Ρούμπος.
22: Χάρης Χιώτης.
19: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
23: Και η Ελένη Καρακάση.
21: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
19: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
24: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
25: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
24: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Έλα Μαρία, δώσ' το. Καλώς ήρθες Παναγιώτη Βολάνιε.
1: Καλώς σας
0: βρήκα. Θέλω να δω πώς θα φύγεις.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε. Τι γίνεται?
1: Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλεο. Mm-hmm. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνίνει η ροή στην κάθοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Mm-hmm. Στο κόκκινο η Ομηρίδου Σκυλίτσι, Αλιπέδου και Κόνονος γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τα καθημερινά μας χάλια. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Παρακαλώ.
0: Καλώς μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος της πρώτης ώρας, να πούμε ότι ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες για έκφραση, επικοινωνία και εξερεύνηση. Μαζί όμως έρχονται και ερωτήματα. Τι είναι ασφαλές να μοιράζονται, πώς να αντιδρούν όταν κάτι τους κάνει να νιώθουν άβολα και πού μπορούν να βρουν στήριξη. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOZI, μια δωρεάν εφαρμογή που λειτουργεί σαν ψηφιακό σύμμαχος για τους εφήβους. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και βοήθεια για μια πιο ασφαλή και ισορροπημένη online καθημερινότητα. Διαθέσιμο σε App Store και Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Να σου πω κι εγώ κάτι. Επειδή η ασφάλεια του σπιτιού είναι προτεραιότητα, η Σιάμο είναι η αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 έχει πρωτοπορία στις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζει καινοτομία, υψηλή ποιότητα, σύγχρονες τεχνολογίες, πιστοποιημένα προϊόντα με συνεχή εξέλιξη και ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Εμπειρία δεκαετιών λοιπόν και προσήλωση στη λεπτομέρεια από τη Σιάμο για να εξασφαλίζετε την καθημερινή σας ηρεμία. Μια επένδυση ζωής.
0: Αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Τόνισε στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μερλής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άηθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του ο Σωκράτης Φάμελος. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όσο πρόεδρος είναι ο Φάμελος, δήλωσε στο σταθμό μας ο Χρήστος Γιαννούλης. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζητά ο εισαγγελέας.
3: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της Manchester City μετά από 10 χρόνια ο Pep Guardiola, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ο πρώην προπονητής της Chelsea, Enzo Maresca, θα είναι ο αντικαταστάτης του. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Μάνο Νιφλή.
1: Έλα.
0: Άκου τώρα από αυτά που συνήθως δεν τα προσέχουμε, αλλά βγήκε σήμερα η σχετική στατιστική από την αρχή και έχει το ενδιαφέρον της. Επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων το μήνα Ιανουάριο.
1: Ναι.
0: Ο Ιανουάριος είναι κρύος μήνας, είναι χειμώνας. Αλλά παρά τα αυτά, είχαμε επισκέπτες σε μουσεία 240.000.
1: Ναι.
0: Ήταν αυξημένη από πέρυσι τον ίδιο μήνα κατά 2,6%. Καλό. Και φυσικά τη μεγάλη αύξηση την έχει, συνεχόμενη αύξηση θα έλεγα, το Μουσείο της Ακρόπολης. Τη μεγάλη αύξηση την έχει το Εθνικό Αρχαιολογικό και το Παλάτι των Υποτών, το οποίο υπολειτουργούσε όμως, άρα
1: ναι.
0: Το Εθνικό Αρχαιολογικό.
1: Ποιος έκανε την έρευνα?
0: Η Στατιστική Υπηρεσία την κάνει.
1: Ναι.
0: Είναι καταγεγραμμένα στοιχεία, είναι με βάση τα εισιτήρια που κόβει.
1: Επειδή σου χρωστώ μια αμφισβήτηση έρευνας, ας την αμφισβητήσω κι εγώ την έρευνα.
0: Για φτιάξε μου και το ακουστικό να σε ακούω. Τώρα σε ακούω.
1: Οφείλω να αμφισβητήσω κι εγώ την έρευνα αυτή με τη σειρά μου. Να σου πω ότι ένας βασικός παράγοντας που δεν λαμβάνουν υπόψη τους αυτές οι έρευνες είναι τα σχολεία που πηγαίνουν κάθε χρόνο.
0: Ναι. Σωστά το παρατηρείς, αλλά έχει από κάτω τα πληρωμένα και τα μη πληρωμένα.
1: Πληρωμένα είναι το.
0: Τι?
1: Το σχολείο είναι πληρωμένα.
0: Πληρώνουν τα σχολεία.
1: Και βέβαια.
0: Αλήθεια.
1: Και βέβαια.
0: Μπράβο τους. Πού τα βρίσκουν οι γονείς?
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί έχει ένα σύνολο επισκεπτών ελεύθερης εισόδου. Που είναι είτε κάποιες μέρες που είναι ελεύθερη είσοδος.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά πίστευω ότι εκεί μέσα θα είναι και τα σχολεία.
1: Όχι. Πληρώνουν τα σχολεία.
0: Λοιπόν. Και συνεχίζω εγώ. Συνεχίζει εσύ τις αμφισβητήσεις σου, αλλά εγώ θέλω να σου πω ένα άλλο στοιχείο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το 26 τα μουσεία κατά τον Ιανουάριο εισέπραξαν 1.839.000 για τους ανθρώπους που τα επισκέφτηκαν. Τη αρχαιολογική χώρη 4 εκατομμύρια. Ενώ πέρσι είχαν εισπράξει οι αρχαιολογικοί χώροι 1.900.000. Γιατί? Προφανώς γιατί αυξήθηκε το εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Επέδρασε αυτό κάπως? Προφανώς επέδρασε, διότι οι επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων μειώθηκαν κατά 10%.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Έλα ρε, ενδιαφέροντα στοιχεία είναι. Πάει κόσμος στα μουσεία, μπράβο.
1: Ναι.
0: Δεν πάνε μόνο οι τουρίστες.
1: Έχουμε πάρα πολλά μουσεία στη χώρα. Είναι δεδομένο, έχουμε υπέροχα μουσεία. Κάποια στιγμή, αν θέλουμε να τα ανοίξουμε το θέμα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι επενδύεται από τα έσοδα αυτά και με ποιο τρόπο. Έτσι. Γιατί πριν από μερικά χρόνια είχαμε και μεγάλους καυγάδες σχέση με τα δημοπρατήρια και με τα δημοπρατήρια λέω, με τα εκθετήρια.
0: Τα εκθετήρια, ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ενδιαφέρον είναι αυτό ως στοιχείο.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι αυξάνεται.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ το ότι αυξήθηκαν αισθητά οι επισκέπτες του Εθνικού Αρχαιολογικού, που το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα ωραιότερα μουσεία του κόσμου.
1: Εξαιρετικό.
0: Έχω επισκεφθεί πολλά μουσεία, γιατί έχω και μια τρέλα με αυτό. Όπου πηγαίνω και έχει μουσείο, μπουμ μέσα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό, παιδιά, είναι, μιλάμε.
1: Ναι. Θα πρέπει να σου πω ότι εγώ θεωρώ εξίσου ενδιαφέρον το υπόγειο του Εθνικού Μουσείου.
0: Γιατί είναι άλλο μουσείο.
1: Έχει εκθέματα τα οποία δεν χωράνε.
0: Ναι.
1: Έχω κατέβει και έχει συγκλονιστικά εκθέματα. Τα οποία είναι στιβεγμένα.
0: Στιβεγμένα.
1: Ή ήταν μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Για κανένα λόγο δεν είναι πεταμένα. Όταν λέω στιβεγμένα, είναι γιατί
0: δεν έχουν το χώρο του. Αυτό είναι.
1: Έτσι. Ναι. Και είναι συγκλονιστικά.
0: Παλιότερα είχα διατυπώσει την άποψη δημοσίως και φαντάζεσαι τι άκουσα. Ότι πρέπει να πάρουν και το διπλανό κτίριο.
1: Ναι.
0: Να πάρουν δηλαδή και να το συνδέσουν υπογείως, όπως κάνουν στα, πολύ συχνά σε τέτοιες ειδικές περιστάσεις, ώστε να πάρουν το διπλανό κτίριο, να το κάνουν και αυτό, να το ενσωματώσουν στο αρχαιολογικό.
1: Μίλα,
0: ώστε να αποκτήσουν χώρο. Τι?
1: Για ποιο κτίριο μιλάς?
0: Του Πολυτεχνείου. Και φαντάζεσαι τι άκουσα.
1: Όχι, αυτό αποτελούσε και μια πρόταση, όχι για την επέκταση του Εθνικού Μουσείου. Αποτελούσε πρόταση, νομίζω, της περιόδου Μπακογιάννη, την, να μεταφερθούν οι σχολές που στεγάζονται στο Πολυτεχνείο, στην Πολυτεχνιούπολη, και να δημιουργηθεί μουσιακός χώρος του Πολυτεχνείου, να γίνει μουσιακός χώρος, όχι ως επέκταση του Εθνικού Μουσείου όπως το λες εσύ τώρα, αλλά να μετατραπεί σε μουσείο.
0: Ναι, στο Πολυτεχνείο τι έχει μείνει? Μόνο η σχολή γίνει, πώς λέγεται, η αίθουσα γίνει. Δηλαδή τα παιδιά που κάνουν σχέδιο, που είναι φοβερά παιδιά, και Τρομερά ενδιαφέρον. Μόνο αυτοί πηγαίνουν εκεί. Όλοι οι άλλοι πηγαίνουν επάνω. Στη...
1: Δεν είναι αξιενό, θέλω να πω ότι απλώς έχει έναν. Ως κτίριο ιδιαίτερου συμβολισμού θα μπορούσα. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη που είναι επίσης σοβαρή, ότι θα πρέπει να παραμείνει χρήσιμη και χρηστική. Έτσι. Δηλαδή, ίσως έχει έτσι και μεγαλύτερη αξία. Αυτά.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Θες να μάθεις τη χρήσιμη πληροφορία, όχι.
1: Βέβαια.
0: 110 στρογγυλό.
1: Εντάξει, 110
0: στρογγυλό.
1: Με την αναβολή της επίθεσης δεν είχε τίποτα καλό. Όχι.
0: Ναι, έγινε κάτι καλό γιατί είχε περάσει 110, είχε πάει και 112 και η αναβολή το κρατάει εκεί στα 110. Είπαμε, οι αγορές δεν βιάζονται πλέον να κάνουν τεράστιες αυξήσεις, ούτε βεβαίως αντιστοίχως
1: μεγάλες μειώσεις. Εμείς βιαζόμαστε για τις μειώσεις. Δεν είναι ότι οι αγορές δεν βιάζονται να κάνουν μεγάλες αυξήσεις, εμείς βιαζόμαστε να γίνονται οι μειώσεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Θα κάνει πολύ καιρό, μου φαίνεται, για να το δούμε. Πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο. Ο κύριος Γιάννης Παπαφλωράτος είναι νομικός, διεθνολόγος, είναι καθηγητής στις στρατιωτικές μας σχολές και είναι μαζί μας με αφορμή την γενοκτονία των ποντίων, την οποία δεν ξεχνούμε.
1: 107 ευτυχώς. Χρόνια, έτσι.
0: Κύριε Παπαφλωράτε, γεια σας.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Παπαφλωράτε.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Έχετε γράψει ένα εξαιρετικό πόνημα και πολύ πολύ λεπτομερές. Και μία φορά λοιπόν ήμουνα με τον κύριο Παπαφλωράτο, αγαπητέ Μάνο, και του λέω το γράψατε αυτό γιατί είστε πόντιος και μου λέει όχι βέβαια. Καλά τα θυμάμαι.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Όχι βέβαια.
2: Αρκεί να είσαι Έλληνας, δεν χρειάζεται να γράψεις κάτι. Μάλιστα αυτό το βιβλίο μου πήρε 29 χρόνια. Ξεκίνησα να μαζεύω τα στοιχεία το 92 και εξεδόθη το 2021.
1: Φοβερό είναι αυτό.
0: Ναι,
1: φοβερό είναι.
0: Μα γι' αυτό λέω, γιατί αυτά συζητάγαμε τον κύριο Παπαφλωράτο, και στο μυαλό μου φτιάχτηκε η εντύπωση ότι επειδή τον έβλεπα και παντού όπου υπήρχαν τέτοιες εκδηλώσεις και ήταν πάντοτε ο άνθρωπος που θα φώναζες να σου μιλήσει για αυτό το θέμα. Καταφέραμε να είμαστε μία από τις, όχι και πάρα πολλές χώρες, αλλά πάντως να έχουμε στο ημερολόγιο μας μια μέρα να θυμόμαστε ότι υπήρξε γενοκτονία των ποντίων και όχι απλώς διωγμός.
2: Έτσι ακριβώς είναι επιτυχία. 5 είναι όλες και όλες οι χώρες στον πλανήτη που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία και υπάρχουν και αρκετά τοπικά κοινοβούλια. 12 πολιτείες στην Αμερική, 2 πολιτείες στην Αυστραλία. Γίνεται μια προσπάθεια και σήμερα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ομάδα, η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας φέρνει στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το θέμα προς συζήτηση με πρωτοβουλία της κυρίας Βόζενμπακ. Και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία, διότι έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια από το Δεκέμβριο του 24 που ο Μιλόν πήγε εκεί για να ενημερώσει για την γενοκτονία τους ευρωβουλευτές, τους δικούς μας. Ήρθαν όχι από όλα τα κόμματα βέβαια, κάποιοι δεν μας έκαναν την τιμή, αλλά ενημερώσαμε και μάλιστα είπαν ότι θα στείλουν και την αγγλική έκδοση του βιβλίου στους υπολείπους ευρωβουλευτές για να τους ενημερώσουν.
0: Ναι.
2: Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν να πάρουμε τουλάχιστον ένα ψήφισμα, διότι είναι ένα θέμα εθνικό. Σε εθνικά θέματα δεν φοράμε φανέλα κόκκινη, πράσινη, μπλε. Και αν δεν ξέρουμε την ιστορία μας, είμαστε καταδικασμένοι να την ξαναζήσουμε. Έτσι λέει μια παροιμία.
0: Ναι.
2: Άρα δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχάσουμε το τι ακριβώς συνέβη σε αυτούς τους ανθρώπους, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται τουλάχιστον 353.000, αν και πλέον τα νούμερα πάνε πάνω από 400.000, γιατί δεν είχαν υπολογιστεί τα θύματα της πρώτης φάσης της γενοκτονίας, που ήταν μεσούντος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και ήταν δύσκολο εκεί να έχουμε πληροφόρηση. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο.
0: Ναι.
2: Αν το αναλογιστεί κανεί 400.000 θύματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτοί πέθαναν με αργό, με βασανιστικό τρόπο σε εξαιρετικές πορείες του πουθενά, στα βάθη της Ανατολίας, μέσα σε ναούς κλεισμένοι, ναούς τους οποίους περιπολούσαν μετά οι Τούρκοι και έκαιγαν τον ναό και όσους ήταν μέσα. Τα παιδιά στην Κερασούντα, έχουμε ξένες μαρτυρίες, έτσι, Αμερικανίδων νοσηλευτριών, που τα κατεβάσανε μέχρι 2 ετών κάτω στα βράχια της πόλης και τα εξεντώνουν με τα κεφαλάκια τους στα βράχια. Υπάρχουν φοβερές μαρτυρίες. Λοιπόν, αν αυτά είχαν συμβεί με εμάς ως θύτες, θα είχε αναδειχθεί παγκοσμίως. Είναι ντροπή μας εμείς να έχουμε τέτοια θύματα, μια τέτοια πληγή στο σώμα του ελληνισμού και να μην την αναδεικνύουμε.
0: Ναι.
2: Και το λέω εγώ, άρα... έχω ορίσει από τη Μικρά Ασία, που και εκεί είχαμε άλλο φοβερό στη Σμύρνη, που να θυμίσω στους ακροατές σας, και ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι ούτε εθνικιστής ούτε ακραίος, ότι κάθε επέτειο της εισόδου των τουρκικών στρατευμάτων στη Σμύρνη, κατεβαίνουν οι Τούρκοι στην πόλη και πετάνε τα καρπούζια, και τώρα, και πέξε έγινε, στην προκυμαία, για να θυμίσουν το αίμα των Ελλήνων. Ναι. Αυτό γίνεται ακόμα. Δηλαδή, φτάσαμε στον 21ο αιώνα, λέμε να υπάρχουν τουλάχιστον σχέσεις μεταξύ, αν όχι φιλικές σχέσεις, καλής γειτονίας μεταξύ των δύο λαών και να βάλουν χώρα τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Ναι. Πάντως να πούμε και το εξής, κύριε Παφλωράτε, ότι ναι μεν εμείς ζητούμε, προσπαθούμε να διεθνοποιήσουμε το θέμα γενικότερα για να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναγνώριση η γενοκτονία. Από την άλλη πλευρά το ερώτημα που τίθεται είναι αν εμείς εδώ στην Ελλάδα όχι απλά αν τιμούμε την ημέρα, αν διδασκόμαστε, αν αυτήν την ιστορία την οποία περιγράφεται, αν τη διδασκόμαστε, αν μιλάμε για αυτή, αν πέρα από το σχολείο τέλος πάντων υπάρχει μια κουβέντα ανοιχτή.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολλές φορές με ρωτούν σπουδαστές γιατί έχω τιμή να κάνω το μάθημα σε κάποιες στρατιωτικές σχολές. Τώρα έμαθα ότι ο κ. Υπουργός να το βάλει σε όλες τις στρατιωτικές σχολές. Με ρωτάνε, μου λέει και η καθηγήτρια, λέει, μα γιατί τόσες λίγες χώρες έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία. Και του στέλνω το ερώτημα. Αν βγούμε έξω και ρωτήσουμε χίλιους ανθρώπους, δεν λέω για νέους ανθρώπους, γενικά, πόσοι λέτε θα το γνωρίζουν.
1: Ναι. Λοιπόν, όχι πολύ, σίγουρα
2: φταίμε,
1: πολύ.
2: Σίγουρα όχι πολύ. Φταίμε λοιπόν εμείς πρώτα απ' όλα που δεν διδάσκουμε την ιστορία στα παιδιά μας. Και σύντομα φοβούμαι ότι θα ξεχαστεί και θα μείνει μόνο στους ποντίους, αλλά είναι κάτι που αφορά όλο τον ελληνισμό και όχι μόνο τον ποντιακό ελληνισμό. Πηγαίναμε, εγώ έχω πάει στην Ανατολική Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία και ερχόταν λίγοι και πόντιοι. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση του εθνικού χρέους. Και αυτό είναι ένα θέμα. Πώς διδάσκουμε την ιστορία. Δηλαδή όταν άλλοι λαοί, και θα αναφέρω χαρακτηριστικά πριν από 4 χρόνια, το θυμάμαι, την ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας στην Άντια. Είναι πολύ λυτή, ξέρετε. Ξέρετε, δήλωσε. Σήμερα γιατί τιμούμε αυτήν την ημέρα. Γιατί είναι η μέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ απεβιβάστη με λίγους συνεργάτες πάνω στα βόρεια παράλια του Ξηρού Πόντου και ξεκίνησε να οργανώνει τις αντρακτικές ομάδες.
1: Σαμσούντα.
2: Μπράβο, Σαμσούντα. Τι είπε, τιμούμε, λέει, με σεβασμό τον μεγάλο ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ, Ατατούρκ και τους συμπολεμιστές του για την 13η επέτειο από την έναρξη του πολέμου της ανεξαρτησίας, έτσι λένε οι Τούρκοι, δημοκρατική εκστρατεία, στον οποίο η Σοβιετική Ρωσία στάθηκε στο πλευρό της Τουρκίας.
1: Ναι. Λοιπόν, ήτανε και ο Κεμάλ πρέπει να ήταν και από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που αναγνώρισε το νέο καθεστώς του Λένιν και των υπολείπων.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, γιατί είχε πείσει το Λένιν ότι διεξεράγει αντιυμπεριαλιστικό πόλεμο, όπως ακριβώς έκανε και εκείνος εναντίον των Δυτικών που είχαν χρησιμοποιήσει τους Έλληνες στην Ουκρανική εκστρατεία το 1919. Τον είχε πείσει μέχρι που, και αυτή είναι η ειρωνία της ιστορίας, απεδείχθη ότι η κεμαλική αντιπροσωπεία στη Μόσχα λειτουργούσε υπέρ των Άγγλων. Και συνελήφθησαν όλοι και διεκόψαν τις σχέσεις. Αλλά ήδη είχε χθεί τόσος χρυσός από τη Ρωσία στην κεμαλική Τουρκία, που για 2 χρόνια η μισθή των αξιωματικών του Κεμάλ πληρώνονταν σε ρούβλια.
1: Ναι.
2: Τα έχω γράψει αυτό σε ένα λόγο. Είναι συγκλονιστικό. Όπλα πυρομαχικά, όχι βεβαίως μόνο Σοβιετική, και Γάλλοι και Ιταλοί, για να τα λέμε όλα. Αλλά οι Σοβιετικοί ήταν κοντά και ήταν πολύ πιο εύκολο να στείλουν όπλα. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι είχαν απελευθερώσει τον Ανατολικό Πόντο.
1: Ναι.
2: Ξέρετε τι έγινε. Ξέσπασε η επανάσταση των Μπολσεβίκων, σηκώθηκαν και έφυγαν, του παρακολουθούν οι Πόντοι να αφήσουν τα όπλα. Άφησαν ελάχιστα όπλα.
1: Οι πόντοι ήταν κυνηγημένοι από παντού.
2: Ναι.
1: Κυριολεκτικώς από παντού. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αυτό και για όσους μας ακούνε πρέπει να τα ξέρουμε. Πότε ονομάζουμε ένα τέτοιο μαζικό φωνικό γενοκτονία?
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί εδώ υπάρχει μια, θέλετε, δεν θα το λέξει αμφισβήτηση, αλλά μια συζήτηση. Εντάξει, ήταν έγκλημα, λέει, αλλά όχι γενοκτονία κτλ. Ο ΙΕ, λοιπόν, η Γενική Συνέλευση, μάλιστα, έχει χαρακτηρίσει επισήμως τη γενοκτονία ως έγκλημα που τιμωρείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Και ξέρετε κάτι, ήταν και ένας από τους βασικούς κατηγορητήριους όμως στη δίκη της Νιρεμβέργης. Η γενοκτονία, λοιπόν, αποτελεί κάθε μία από τις 5 πράξεις. Αν είναι μία εξ αυτών, είναι γενοκτονία. Στην περίπτωση των ποντίων έχουμε και τους 5 όρους. Γι' αυτό λέμε είναι 100% γενοκτονία. Πρώτον, δολοφονία των μελών μιας εθνωτικής ομάδας. Έχουμε. Δεύτερον, πρόκληση σοβαρής σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της ομάδας. Και εδώ έχουμε. Είχαμε κροτηριασμούς, είχαμε απίστευτα εγκλήματα. Τρίτον, η εθελουσία επιβολή στην ομάδα συνδικών διαβίωσης που αποσκοπούν στην ολοσχερή ημερική φυσική εξόντωσή της. Σας το είπα, πορείες προς το πουθενά στα ανατολικά και στον δρόμο πέγαινε σαν τις μύγες. Τέταρτον, η επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων. Και εδώ έχουμε άπειρα παραδείγματα που ξεκίνιαζαν οι τσέτες τις γυναίκες των ποντίων και περνούσαν μέσα από την ξεφολόχη τα αγέννητα βρέφη, ή τα μικρά παιδιά μου, που έλεγε την ιστορία αυτή ο κ. Κυριάκος Τηλιδιαγίδης, που είναι πρόεδρος των Ποντίων Γλυφάδας, και έτσι ήταν, αυτό συνέβη στην οικογένειά του, στον αδελφό του παππού του. Σώθηκε ο παππού του και έτσι γεννήθηκε ο ίδιος, αλλά ο αδελφός του παππού ήταν στην Κούνια και πέρασε ο Τσέτης στην ξεφολόχη μέσα από το μωρό. Mm-hmm. Και είναι και από τους ανθρώπους που έχουν πρωταγωνιστήσει στο να υπάρχει αυτή η αναγνώριση και μαζί με τις στις Βεξέλλες. Πέμπτον, η βίαιη μεταφορά των παιδιών σε άλλη εθνική ομάδα. Έχουμε λοιπόν και τις πέντε προϋποθέσεις. Ενώ λέει ο ΙΕ ότι αργεί η μία. Άρα είναι γενοκτονία. Και πρώτος το ξεκίνησε ο Ράφελ Λέμκιν, ένας πολωνευραίος δικηγόρος, προσπαθώντας να βρει μια λέξη για τα εγκλήματα φοβερά που γινόταν εις βάρος των Εβραίων από τους Ναζί στην κατεχόμενη Ευρώπη. Ναι. Και τον είχε απασχολήσει πολύ το θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων. Έτσι, ναι, δηλαδή υπήρχαν άλλα θύματα. Δυστυχώς, ενώ οι Αρμένοι είναι πάρα πολύ δραστηριοί και μπράβο τους, γιατί αυτοί έχουν 1,5 εκατομμύρια θύματα στη γενοκτονία, εμείς σε αυτό το θέμα έχουμε μείνει πίσω.
1: Ναι. Βέβαια, να πούμε και το εξής, ότι δεν ξέρω τώρα, εγώ γυρίζω πάλι στα ιστορικά δεδομένα. Την περίοδο αυτή. Και δεν μιλάμε καθόλου γι' αυτό. Το ελληνικό κράτος είχε άλλες δουλειές, ασχολείται με άλλα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα ήταν ότι όλοι όσοι ήρθαν από την Ανατολή έφεραν ένα συλλογικό τραύμα. Ήταν δύσκολο να μιλήσουν.
1: Έτσι.
2: Εγώ που είχα γιαγιά από τη Σμύρνη, έμαθα πολύ αργά, όσο έφτασα τα 20, ότι ήταν από τη Σμύρνη. Δεν μιλούσαν ποτέ. Ήταν ένα συλλογικό τραύμα. Τι να πούνε οι άνθρωποι, ότι ήταν κύριοι και άρχοντε στα σπίτια του και ήταν εδώ πέρα και οι περισσότεροι ήταν σπαραγκουπόλει. Όσοι δεν ήταν στις σκηνές.
1: Όχι, κυρίως μιλώ κατά την πραγμάτωση, την πραγματοποίηση της γενοκτονίας.
2: Όταν έγινε η γενοκτονία, γίνηκαν κάποιες ελάχιστες απόπειρες. Είχαμε δύο φορές το 1921 που βομβάρδισε το ναυτικό μας τις παράλληλες πόλεις του Πόντου και σταμάτησαν για λίγο οι Κεμαλικοί. Έγιναν κάποιες, αλλά ήταν μεμονωμένες ενέργειες. Εδώ υπήρχε ολόκληρο πλοίο γεμάτο με όπλα που είχαν αγοράσει οι Πόντοι στον Πειραιά και δεν το άφησε.
1: Ναι.
2: Το 1920 η κυβέρνηση τότε να ήταν ο Βενιζέλος, ο οποίος δεν το κυνήγησε το θέμα στην αρχή, μετά κατάλαβε τι έγινε και είπε στον Μητροπολίτη εκεί, τον Χρήσανθο, που ήταν ο αρχιεπίσκοπος που αρνήθηκε να παραδώσει την Αθήνα στους Γερμανούς μετά τρεις φορές. Ήταν μια τεράστια προσωπικότητα και του λέει: σας δίνω το OK να πάτε έξω και να με διαψεύσετε. Αλλά όπως ξέρετε, στην διπλωματία το παίρνει το timing.
1: Έτσι,
2: η ευκαιρία χάθηκε 19-20.
3: Λοιπόν, εκτός από το βιβλίο σας, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαφλωράτε, όσοι θέλουν μπορούν να διαβάσουν. Έχει γράψει, νομίζω, ο Καζαντζάκης, ο οποίος.
2: Έχουν γραφτεί πολλά. Πολλά.
3: Ναι. Αλλά εγώ για πρώτη φορά θυμάμαι να μαθαίνω για τους Πόντιους από αυτό το βιβλίο του Καζαντζάκη πριν από ατελείωτα χρόνια.
2: Υπάρχουν και καλό είναι κανείς να αρχίσει και να αρχίσει και με την Τοπιολαγιά, που είναι φοβερή των Ποντίων. Έχουν γραφτεί θεατρικά έργα στην Ποντιακή διάλεκτο. Υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή είναι ένας πλούτος που φοβάμαι θα χαθεί. Και αυτό δεν πάμε να το επιτρέψουμε. Και κάτι το οποίο έτσι μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ξέρετε ποιος μας κάλεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε να μιλήσουμε? Ένας Βόρειο Ηπειρώτης, ο κύριος Μπελέρης. Διότι είχε την αίσθηση ότι Πόντος, Βόρεια Ήπειρος και αυτή τη διαδυνάει τη Χότζα. Όσοι ξέρουμε, ο Χότζα τους έκτισε ζωντανούς τους Βόρειο Ηπειρώτες. Έτσι. Και τους έδινε από ένα ανοιχτό έτσι, σημείο την τροφή για να μένουν ζωντανοί. Λοιπόν. Αυτός ο άνθρωπος είπε: ελάτε να μιλήσετε για τους Ποντίους. Και αυτό μου αρέσει, ότι και τώρα η εκδήλωση που γίνεται σήμερα είναι με τη βοήθεια όλων των Ελλήνων ευρωβουλευτών και μπράβο τους και των Κυπρίων.
1: Μάλιστα. Σημαντικό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαφλωράτε.
2: Ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
6: Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο. Το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη από την τουρκική κυβέρνηση γαλάζια πατρίδα μπορεί να συνδέεται και με μελλοντική διαπραγμάτευση για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Την απάντησή της προετοιμάζει η Αθήνα. Την εκτίμηση ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θυμήστε τους πως είμαι εδώ, ότι κι αν γίνει, είναι το μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού στους γονείς εν ώψη πανελλαδικών. Εντατικός ρυθμός στις έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω του Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες μεσολάβησης. Η ατμόσφαιρα παρέμενε τεταμένη καθώς ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι αποφασισμένος να την εξαπολύσει αν δεν υπάρξει συμφωνία. Μακελιό σε Ισλαμικό κέντρο στο Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έφηβοι οι δύο δράστες, οι οποίοι σκότωσαν τρεις ανθρώπους και μετά αυτοκτόνησαν.
7: Για πες μου βρε Κωστάκη,

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά. Παλιό αματσοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
9: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
13: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ναι, ρωτάει εδώ ο Χιλίαρχος, λέει, δεν χαίρεσε Ρημάνο που έχουν αυξημένη επισκεψιμότητα και αυτό οφείλεται και στα δημοτικά και σε όποια σχολεία. Αντιθέτως, δεν συζητάμε. Απλώς λέω, επειδή χρησιμοποιείται ως κυρίως τουριστικό στοιχείο, ότι δεν πρόκειται μόνο από εκεί. Το απόλυτα θετικό είναι, δεν το συζητάμε. Επίσης, εδώ, μια και το αναφέρεις, εδώ ονοματίζουμε μάλλον εκπαιδευτικές εκδρομές, κάτι πάρτι που φεύγουν και πάνε όλη αυτή τη φάμπρικα που έχει ανοίξει, με διάφορους τύπους που χαρτζηλικώνονται και να οργανώνουν εκδρομές των σχολείων και τις ονοματίζουν εκπαιδευτικές. Αυτές τουλάχιστον είναι αμιγώς εκπαιδευτικές εκδρομές και μπράβο που τις κάνουν. Κάτι άλλες, κάτι σε κάτι ταξίδια που κάνουν για να πέφτουν τα 800 και τα χιλιάρια και καλά είναι εκπαιδευτικές.
1: Ξέρεις, ρωτάς νεότερους ανθρώπους από εμάς, Μάνο, και τους λες, έχεις πάει, ξέρω εγώ, στο Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Ναι.
1: Και σου λένε, πρέπει να έχω πάει με το σχολείο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω σε όλους ότι ειλικρινά, βρείτε μια μέρα που να μην έχει, ειδικά το Μουσείο της Ακρόπολης είναι πολύ συχναστό, είναι τεράστια επιτυχία του, αλλά βρείτε μια μέρα και πηγαίνετε.
0: Ναι.
1: Μόνοι σας, με τον φίλο σας, τη φίλη σας, άλλους φίλους, τα παιδιά σας όσοι έχετε. Είναι εκπληκτικό, δηλαδή είναι μία από τις καλύτερες διασκεδάσεις που μπορείς να κάνεις. Και θα κάνεις και κάτι άλλο μέσα στη μέρα σου, προφανώς.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας που έχει να κάνει κυρίως με τις συντάξεις χειρίας, αλλά έχουν ανακύψει και άλλα θέματα, ανέκυψαν σήμερα το πρωί και μπορούμε να θέσουμε στον κύριο Μπούρλε το ερώτημα, τον κύριο Δημήτρη Μπούρλε, τον εργατολόγο και γνωστό εργατολόγο και δικηγόρο. Κύριε Μπούρλε, καλό σας μεσημέρι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πρώτα απ' όλα,
1: να τελειώσουμε με τη χειρία.
0: Βέβαια, το βασικό θέμα της ημέρας αυτό είναι.
1: Ωραία. Ξεκινήσαμε με μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία τι έκανε ακριβώς και δημιούργησε όλη αυτή την αναστάτωση, κύριε Μπούρλο.
2: Λοιπόν, να το πω με δύο λόγια έτσι για να είναι απόλυτα κατανοητό. Από το Μάιο του 2016 που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, η σύνταξη αποτελείται από δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική. Εξ αρχής, στις περιπτώσεις που κάποιος έπαιρνε σύνταξη από δικό του δικαίωμα, από τη δουλειά του, από την επιχείρησή του.
1: Και ανταποδοτική δηλαδή.
2: Όχι, όχι. Εξ αρχής,
1: ναι.
2: Κάποιος που έπαιρνε δύο συντάξεις, έπαιρνε μία δικιά του,
1: μάλιστα,
2: από τη δουλειά που είχε κάνει και μία σύνταξη χειρίας, εξ αρχής και στις δύο συντάξεις αυτές απαιτείται το ποσό εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Και στις δύο συντάξεις αυτές.
1: Mm-hmm.
2: Το Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκε μία εγκύκλειος από το Υπουργείο Εργασίας, που η εγκύκλειος είπε το εξής: κακώς δίνουμε στις περιπτώσεις όρευσης δύο συντάξεων, από δικό του και από δικαίωμα λόγω χειρίας, κακώς δίνουμε δύο εθνικές συντάξεις. Από εδώ και πέρα θα δίνουμε μία εθνική και δύο ανταποδοτικές, αλλά όσοι μέχρι τώρα πήραν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα τις κόψουμε, θα τις βάλουμε σαν προσωπική διαφορά στο ποσό σύνταξη που παίρνουν, μέχρι να συμψηφιστεί με τις αυξήσεις. Κατά τις εγκυκλίες αυτής προσέφηγαν σύλλογοι, σωματεία, συνταξιούχων κτλ. Και εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας την οποία συζητούμε, η οποία απόφαση ακύρωσε μεν την εγκύκλιο για τυπικούς λόγους. Αποφάνθηκε και έκανε κρίση όμως για το ουσιαστικό θέμα της δεύτερης εθνικής σύνταξης και είπε ότι αν κάποιος παίρνει μία εθνική και μία ανταποδοτική από ίδιο δικαίωμα και μία εθνική και μία ανταποδοτική στη χειρίας, κακώς την παίρνει, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι πρέπει να δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μία εθνική και δύο ανταποδοτικές.
0: Ναι.
2: Αυτό είπε το Συμβούλιο Επικρατείας. Λοιπόν, και αυτό είναι βέβαια το μεγάλο πρόβλημα και για το Υπουργείο και για την κυβέρνηση για να διαχειριστεί αυτό το θέμα, διότι οι συντάξεις έτσι απαιτείται μέχρι τώρα και το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις περιπτώσεις αυτές που ήδη παίρνουν σύνταξη αλλά και με αυτούς τώρα, οι οποίοι πρόκειται να πάρουν.
0: Οφείλω να πω για την εξέλιξη του ρεπορτάζ, επειδή το πρωί τηλεοπτικά εμείς φιλοξενήσαμε την κυρία Κεραμέως, ότι διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή, δεν θα υπάρξει καμία μείωση, δεν θα υπάρξει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, επιχείρησε να κλείσει, όχι, το έκλεισε μάλλον το θέμα, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα με τη συντάξη χειρίας. Τελειώνει εκεί.
1: Θα χρειαστεί να ξαναπάει στη Βουλή όμως.
0: Έτσι. Ναι, προφανώς.
2: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε όμως και κάτι άλλο. Και με τον κύριο Νιφλή το έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη στην τηλεοπτική εκπομπή. Συνδέεται άρρηκτα με το θέμα αυτό και το θέμα. Τι γίνεται στη συντάξη χειρίας με τα πάροδο τριετίας στην περίπτωση που ο συνταξιούχος ή η συνταξιούχος εργάζεται ή αυταπασχολείται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ή συνταξιοδοτείται. Θα πρέπει λοιπόν και το Υπουργείο και η κυβέρνηση συνολικά να τα δει τα δύο θέματα αυτά.
0: Ναι.
2: Και να δώσει λύση και στο θέμα αυτό το οποίο χρονίζει, απασχολεί και προβληματίζει αυτούς που παίρνουν σύνταξη, που σύμφωνα με τον νόμο μετά την τριετία έπρεπε να έχει πάει στο μισό και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει και τα δύο μαζί αυτά να αντιμετωπιστούν τα θέματα και μακάρι να αντιμετωπιστούν με τον εποφελέστερο τρόπο για τους συνταξιούχους, το οποίο βέβαια έτσι θα είναι, γιατί φανταστείτε τώρα σε κάποιες περιπτώσεις για το δεύτερο θέμα που αναφέραμε, μπορεί να ζητηθούν αναδρομικά από τους συνταξιούχους συντάξεις από το 2019.
0: Σωστό. Οπότε, αν προλαβαίνουμε, δύο νέα θέματα ανακύπτουν από αυτά που είπε η κυρία Κεραμέως, που νομίζω τα λέγει για πρώτη φορά, είναι ότι έρχεται νομοσχέδιο βαρέα ανθυγιεινά, νοσηλευτές, διασώστες και ποιος άλλος, και τέλος πάντων...
2: Εντάξει, αλλά και με αυτούς.
0: Τώρα,
2: πρόκειται να πάρουν.
0: Οφείλω να πω για την εξέλιξη του ρεπορτάζ, επειδή το πρωί τηλεοπτικά εμείς φιλοξενήσαμε την κυρία Κεραμέως, ότι διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή, δεν θα υπάρξει καμία μείωση, δεν θα υπάρξει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, επιχείρησε να κλείσει, όχι, το έκλεισε μάλλον το θέμα, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα με τη συντάξη χειρίας. Τελειώνει εκεί.
1: Θα χρειαστεί να ξαναπάει στη Βουλή όμως.
0: Έτσι. Ναι, προφανώς.
2: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε όμως και κάτι άλλο. Και με τον κύριο Νιφλή το έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη στην τηλεοπτική εκπομπή. Συνδέεται άρρηκτα με το θέμα αυτό και το θέμα του τι γίνεται στη συντάξη χειρίας με τα πάροδο τριετίας στην περίπτωση που ο συνταξιούχος ή η συνταξιούχος εργάζεται ή αυταπασχολείται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ή συνταξιοδοτείται. Θα πρέπει λοιπόν και το Υπουργείο και η κυβέρνηση συνολικά να τα δει τα δύο θέματα αυτά.
0: Ναι.
2: Και να δώσει λύση και στο θέμα αυτό το οποίο χρονίζει, απασχολεί και προβληματίζει αυτούς που παίρνουν σύνταξη, που σύμφωνα με τον νόμο μετά την τριετία έπρεπε να έχει πάει στο μισό και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει και τα δύο μαζί αυτά να αντιμετωπιστούν τα θέματα και μακάρι να αντιμετωπιστούν με τον εποφελέστερο τρόπο για τους συνταξιούχους, το οποίο βέβαια έτσι θα είναι, γιατί φανταστείτε τώρα σε κάποιες περιπτώσεις για το δεύτερο θέμα που αναφέραμε, μπορεί να ζητηθούν αναδρομικά από τους συνταξιούχους συντάξεις από το 2010.

0: άρρηκτα με το θέμα αυτό και το θέμα του τι γίνεται στη συντάξη κυρίας μετά πάροδο τριετίας στην περίπτωση που ο συνταξιούχος ή η συνταξιούχος εργάζεται ή αυταπασχολείται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ή συνταξιοδοτείται.
1: Mm-hmm.
0: Θα πρέπει λοιπόν και το Υπουργείο και η κυβέρνηση συνολικά να τα δει τα δύο θέματα αυτά.
1: Ναι.
0: Και να δώσει λύση και στο θέμα αυτό το οποίο χρονίζει, απασχολεί και προβληματίζει αυτούς που παίρνουν σύνταξη, που σύμφωνα με τον νόμο μετά την τριετία έπρεπε να έχει πάει στο μισό και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει και τα δύο μαζί αυτά να αντιμετωπιστούν τα θέματα και μακάρι να αντιμετωπιστούν με τον εποφελέστερο τρόπο για τους συνταξιούχους, το οποίο ναι. Βέβαια έτσι θα είναι, γιατί φανταστείτε τώρα σε κάποιες περιπτώσεις για το δεύτερο θέμα που αναφέραμε μπορεί να ζητηθούν αναδρομικά από τους συνταξιούχους συντάξεις από το 2019.
1: Σωστό. Οπότε, αν προλαβαίνουμε, δύο νέα θέματα ανακύπτουν από αυτά που είπε η κυρία Κεραμέως, που νομίζω τα λέγει για πρώτη φορά, είναι ότι έρχεται νομοσχέδιο βαρέα ανθυγιεινά, νοσηλευτές, διασώστες και ποιος άλλος, και τέλος πάντων του ιατρικού κλάδου, του νοσοκομιακού κλάδου, διασώστες και εκαβίτες μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το βρίσκω πολύ σημαντικό αυτό. Έχει ξανασυζητηθεί.
0: Και δίκαιο.
1: Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο που θεωρώ ότι θα σηκώσει αντιδράσεις, προανήγγειλε νομοσχέδιο για την ισότητα στο μισθολόγιο, για την ισότητα στους μισθούς.
2: Γυναικών.
1: Δηλαδή είπε, πρόσεξε, δεν είναι μόνο γυναικών. Είναι επειδή καταγράφεται το γεγονός ότι γυναίκες αμείβονται σε πολλές περιπτώσεις χειρότερα από άνδρες σε κάποιες δουλειές, εδώ θα έρθει ένα νομοσχέδιο ισότητας του μισθού που επί της ουσίας όμως θα εποπτεύει ή θα απαγορεύει στον εργοδότη να κάνει μια επιλογή, γιατί η ισότητα για στους μισθούς δεν προβλέπεται μόνο για τις γυναίκες, θα είναι αντίστοιχο και για τους άντρες. Αν εγώ και η Μαρία Ψάλτη είμαστε σε μια δουλειά και έχει αποφασίσει, κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, είμαστε ταμείες σε ένα σούπερ μάρκετ. Αν η Μαρία για οποιοδήποτε άλλο λόγο παίρνει πολύ περισσότερο από μένα, θα πρέπει ο εργοδότης να δώσει εξηγήσεις γιατί έχει δώσει τη Μαρία περισσότερα χρήματα. Το ίδιο βέβαια αντιστοίχως και κυρίως για τον άνδρα στη γυναίκα.
2: Βεβαίως, ο κανόνας συνήθως είναι οι γυναίκες που πληρώνονται χαμηλότερα.
1: Βέβαια, αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει ζήτημα. Μα εξ αυτού, από αυτό ξεκινάει.
2: Ναι, και είναι και περίπλοκο, δεν είναι τόσο απλό.
1: Αλλά υπάρχει ζήτημα. Θεωρώ, δεν ξέρω κύριε Μπούλη, αν θεωρείτε και εσείς ότι θα γίνει ζητήματα.
0: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση έχετε δίκιο που το λέτε. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δούμε αυτές καθεαυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις.
1: Καλά, προφανώς.
0: Ποια θα είναι η στόχευση, τι ακριβώς πάμε να καλύψουμε, κατά πόσο θα είναι συνδεδεμένο με την παραγωγικότητα, έτσι, που είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος την αξιολόγηση των αποδοχών και της εργασίας. Σαφώς όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα δημιουργήσει παράπλευρα ζητήματα.
1: Βέβαια. Και πολλά. Μου κάνει εντύπωση γιατί η κυρία Κεραμέως είπε ότι έστω ότι έρχεται η επιθεώρηση εργασίας σε ένα κατάστημα, είναι δύο οι ταμείες, έχει γίνει προσωπική διαπραγμάτευση του καθενός, δηλαδή δεν είναι με τον κατώτατο μισθό και οι δύο, και ένας από τους δύο παίρνει περισσότερα χρήματα. Πρέπει ο εργοδότης να αποδείξει γιατί έδωσε στον Υφλή και όχι στον Παπαδημητρίου περισσότερα χρήματα, γιατί και αν το συνδέει με κάτι. Π.χ. θα μπορούσε να είναι η παραγωγικότητα, όπως λέει ο κ. Μπούρλος. Ότι αυτός μου εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες. Π.χ. λέω εγώ.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Ή είναι πιο επικοινωνιακός, ή τον θέλω ναι. Γιατί αυτό. Πρέπει να τα αποδείξει όμως.
2: Εδώ είναι και έτσι θέλω.
1: Το έτσι θέλω δεν υπάρχει όμως.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Κοιτάξτε το να υπάρχει μια ισότητα, ας πούμε, ως αρχή. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο καταρχήν το απορρίπτει κανείς. Από εκεί και πέρα βέβαια οι επιμέρους παράμετροι μπορούν να προσδιορίσουν και το μέχρι ποιο σημείου και σε ποια επίπεδα μπορεί να υπάρχει ισότητα, αλλά καταρχήν ως αρχή είναι σωστή.
2: Στο δημόσιο ισχύει.
0: Ναι, εντάξει, εκεί είναι κύριε Παπαδημητρίου αλλιώς τα πράγματα και η κατάσταση. Εντάξει, ισχύει με κάποια...
2: Ναι, θέλω να πω ότι και αυτό κάποτε δεν το είχαμε, ναι. Αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια το έχουμε, άρα το θέμα είναι περισσότερο τώρα στην πραγματική ζωή, έξω στην αγορά που λέμε, πώς μπορείς να το κατοχυρώσεις αυτό, γιατί η δυσκολία είναι αυτή, όπως την περιέγραψε ο Μάνος Διφλή.

0: Πώς θα εξηγήσεις εσύ στον εργοδότη και ο εργοδότης εσένα, αν είσαι επιθεώρηση εργασίας, ότι είναι κοινά τα χαρακτηριστικά και κοινή η απόδοση, άρα πρέπει να είναι ίδιος ο μισθός.
1: Ή πώς θα εξηγήσεις τη διαφοροποίηση.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, γιατί θα πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις, θα δούμε, επαναλαμβάνω, πώς θα είναι οι ρυθμίσεις, αλλά τη διαφοροποίηση θα πρέπει με κάποιο τρόπο να την εξηγήσεις, να την αιτιολογείς, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Μακάρι, ναι, πάντως επανέρχομαι στο προηγούμενο,
2: ναι.
1: να δουθούν με υποφελή τρόπο. Πάντως να πω το εξής. Έχω την αίσθηση, για να μην πω τη βεβαιότητα, ότι οι αναλογιστικές μελέτες που έχουν γίνει για το ασφαλιστικό έχουν γίνει με δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση αυτή. Στην περίπτωση που παίρνει κάποιος δύο συντάξεις. Δεν έχουν γίνει με μία εθνική σύνταξη. Απλώς είναι μια παράμετρο στην οποία την επισημαίνω.
2: Μάλιστα.
3: Ενδιαφέρον.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, κύριε Μπουρμέ.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
5: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
9: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
8: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
9: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
8: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
9: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
8: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682 089 100.
13: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
14: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
15: Κύριε, κύριε!
14: Κωστάκι, για πες μας.
15: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
14: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
15: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
14: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
15: Ξέρω, κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
16: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Να σας πω ότι η Next is Now και η Dome Consulting οργανώνουν, είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Συνέδριο Δημογραφικό 2026. Θα γίνει Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα δώσει και συνέντευξη για το δημογραφικό ζήτημα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, και ο στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει το δημογραφικό ζήτημα ως θέμα εθνικής προτεραιότητας, να ενισχύσει το δημόσιο διάλογο γύρω από το ζήτημα, ένα ζήτημα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Μπείτε στην ιστοσελίδα demographico.gr για να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες και να μπορέσετε να έρθετε, να συμμετάσχετε και να μάθετε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι κοντά μας και σήμερα η Ελβιάλ. Λες παράθυρο και σκέφτεσαι άνοιξε κλείσε. Τι άλλο να κάνεις πια? Ό,τι ήταν να εξελιχθεί, εξελίχθηκε. Κι όμως η Ελβιάλ φέρνει και πάλι κάτι καινούριο, το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά έτσι ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρεις το QR πάνω στο προφίλ και βλέπεις πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. Ελβιάλ Window ID. Μια ακόμη καινοτομία από την Ελβιάλ, γιατί με την Ελβιάλ βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
0: Έτσι είναι, το ίντερνετ είναι παντού και είναι και στην καθημερινότητα των εφήβων, και ο ψηφιακός κόσμος χρειάζεται στήριξη και υποστήριξη την κατάλληλη στιγμή. Το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει το TOZI, T-O-Z-J, μια δωρεάν εφαρμογή που βοηθά εφήβους που κινούνται online να έχουν πάντοτε ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Υπάρχει ενότητα κόσμος που ενημερώνει για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ στο MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals εκφράζουν οι νέοι τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους ελεύθερα, συνδέονται στην γραμμή υποστήριξη αν χρειαστεί, Ελίζα, το 10454. Όλα αυτά θα τα βρείτε σε εφαρμογές, στο App Store και στο Play Store, και βεβαίως στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, να συμφιθούμε καλό μεσημέρι, αφού ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τσοπάνη, ο οποίος ενημερώνει για το Brent 107,6.
0: Έπεσε το Brent και δεν το είδα.
1: 107,6 ενημερώνει για
0: Τσοπάνη. Μάνο, μη με απασχολεί, σε παρακαλώ, την ώρα που πέφτει το Brent.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά.
0: Χαίρετε.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα, με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος, στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ, με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση, με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
7: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
8: Μπάριο. All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
10: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα, με την οικογένεια των Νταΐδων στο Ρέθυμνο που άρπαζε τις περιουσίες των πολιτών για να εισπράττει τις επιδοτήσεις και με τη νέα αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Είναι 2 και 2 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Δύο αεροσκάφη Μιράζ θα αντικαταστήσουν τις συστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο που αποφασίστηκε από το Κισέα να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Σύμφωνα με επιτελείς του Υπουργείου Άμυνας, η μετακίνηση γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Μυρλής.
0: Την ίδια ώρα, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Αθήνα εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη Γαλάζια Πατρίδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εκτιμά ότι ανάλογα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης.
1: Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα Βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δήλωναν και διπλάσιο αριθμό εγωπροβάτων.
0: Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζητά εισαγγελέας. Η πρόταση αφορά στο σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο, στην αξιωματικό υπηρεσίας, στην επόπτρια και στον εκφωνητή της άμεσης δράσης.
1: Αήθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του ο Σωκράτης Φάμελος. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα, εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όσο ο πρόεδρος είναι ο Φάμελος, δήλωσε στο σταθμό μας ο Χρήστος Γιαννούλης.
0: Μικρό παράθυρο διεξόδου στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες των χωρών του κόλπου. Την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Οι αντιφατικές συμπεριφορές των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστικοί εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
0: Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM.
1: Δημοσιονομική τρύπα από 430 εκατομμύρια έως 1,35 δις ευρώ στα κρατικά ταμεία λόγω της φοροδιαφυγής στα ενίκια. Η μελέτη βασίζεται στο μέσο δηλωμένο μίσθωμα των 255 ευρώ το μήνα και στα σενάρια για τα πραγματικά ποσά που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες.
0: Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία το Final Four της Ευρωλίγκα που αρχίζει την Παρασκευή στην Αθήνα. 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε. 3.000 φίλους της θα έχει στο πλευρό της η τουρκική ομάδα.
1: Το ποδόσφαιρο στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντσελότη, τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ, για τον οποίο θα είναι η τέταρτη συμμετοχή του στη διοργάνωση.
0: Και στα του καιρού, βροχερό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, ανέμοι βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, που και πότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες του Ολεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ποτηλιάρισμα επικρατεί στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα έχουμε, Παναγιώτη, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν τους ταξιδιώτες.
3: Κλειστές είναι από σήμερα έως και την Παρασκευή οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Προβληματισμό προκαλεί εν μέσω κορύφωσης της τουρκικής προκλητικότητας η απόφαση για επιστροφή των πυραυλικών συστημάτων Patriot στις βάσεις τους από τη Θράκη και την Κάρπαθο. Είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στις δύο περιοχές για την προστασία του εναερίου χώρου της Βουλγαρίας, του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τα πυραυλικά συστήματα αναμένεται να αντικατασταθούν από μαχητικά αεροσκάφη. Ο Χρήστος Μαζανίτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας εξηγήσει αναλυτικά την αλλαγή του επιχειρησιακού δόγματος στις ένοπλες δυνάμεις.
4: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με το ΓΕΘΑ, λοιπόν, αποφάσισαν ότι η πολεμική αεροπορία θα αναλάβει πλέον την υπεράσπιση, την προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής, του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, με ένα ζεύγος μοιράς 2005, να σταθμεύουν πλέον επιμονήμου βάσεως στην Κάρπαθο, τα οποία βεβαίως θα έχουν μαζί τους το πλήρη φόρτο, πλήρη οπλικό φόρτο, αλλά και την ομάδα υποστήριξης. Στην ουσία μιλάμε για τη δημιουργία ενός readiness, δηλαδή μιας μεταστάθμισης η οποία θα έχει σχέση με την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα της τάξης των 5-6 λεπτών, να αντιδράσει δηλαδή από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ότι υπάρχει μια εισερχόμενη απειλή. Τώρα, αυτό όμως επεκτείνεται και σε ό,τι αφορά την Κύπρο, εκεί όπου είχαν μεταστάθμευση ελληνικά F-16 Viper κατά τη διάρκεια της κρίσης που υπήρχε του πολέμου που υπήρχε μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η απόφαση είναι πλέον να υπάρχει μια μόνιμη δύναμη ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο και τα F-16 Viper θα αντικατασταθούν από επόμενα μαχητικά, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη ο τύπος τους αλλά και ο ακριβής αριθμός. Φαίνεται πάντως ότι το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου η Ελλάδα το κάνει πράξη με την Κύπρο, ενώ θωρακίζει και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Βόρειο-Ανατολικής Ελλάδος, ούτως ή άλλως οι πυροβολαρχίες Patriot κάλυπταν και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το γεγονός ότι είχαν προωθηθεί στην Θράκη ήταν για να προστατεύουν και τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας.
0: Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
5: Πάρθηκε μια απόφαση με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί επιχειρησιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πάντοτε για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την δύναμη, την αμυντική της χώρας, φέρνοντας να μην κερδίζουμε χρόνο να πω απλά Ραφάλ, Μπελαρά και όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται και όποτε δεν χρειάζεται να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα, ούτε ότι υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει.
1: Την ίδια ώρα η Αθήνα βρίσκεται σε αυξημένη εγρήγορση εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο αμφισβητούνται από την Τουρκία δεκάδες ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Από τη μία πλευρά, Τούρκοι αναλυτές ισχυρίζονται ότι με την νομοθέτηση αυτή, ο Ερντογάν θα έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει στο Αιγαίο τουρκικές περιοχές ειδικού καθεστώτος. Η Άγκυρα φτάνει στο σημείο να υποστηρίζει μάλιστα ότι θα έχει το δικαίωμα εξόρυξης και έρευνας, όπως και να κάνει διαγωνισμούς για θαλάσσια οικόπεδα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, διπλωματικοί κύκλοι στη χώρα μας εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή της Άγκυρας είναι απάντηση στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας και στον αναβαθμισμένο ρόλο μας στη γεωπολιτική σκακέρα. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για όλα τα σενάρια, με τον Υπουργό Εξωτερικών μάλιστα να εκτιμά ότι ανάλογα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη γειτονική χώρα.
6: Αυτή τη στιγμή Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι, κατά την άποψή μου, και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου, πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός σκοπός. Τα ήρεμα νερά υπάρχουν για να δυναμώνει η θέση της Ελλάδας, να προχωράμε από μπροστά, να βρίσκουμε δρόμους και αν καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ήρεμα νερά όμως τι δεν σημαίνει? Ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τον τρόμο είχε σκορπίσει η οικογένεια εκβιαστών στην περιοχή του Ρεθύμνου. Οι Νταΐδες προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και εκβιασμούς. Άρπαζαν με το έτσι θέλω τις περιουσίες των πολιτών και τις δήλωναν ως δικές τους για να εισπράττουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συμμορία είχε στήσει παράλληλα βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων και είχε αποκομίσει τεράστια ποσά. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας εξηγήσει πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη και στην αποδόμηση της οικογενειακής μαφίας.
7: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, όλα φαίνεται να ξεκινούν λίγο μετά την ματηρή βεντέτα στα Βορίζια και το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας. Θα εξηγούμε άμεσα. Ίσως να ενθυμούνται και οι ακροατές μας τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, επισκεπτόμενος την Κρήτη μετά από αυτή τη φοβερή βεντέτα που είχε σημειωθεί στα Βορίζια. Ο κύριος Χρυσοχοίδης τότε λοιπόν είχε κάνει λόγο για 3-4 οικογένειες που λιμένονται συγκεκριμένες περιοχές του νησιού και λειτουργούν με τους όρους μαφίας. Και είχε πει τότε ότι αυτές οι οικογένειες που αμαυρώνουν και τη φήμη του νησιού, εν προκειμένου της Κρήτης, σταδιακά θα ξελωθούν. Φαίνεται ότι αυτή είναι η πρώτη οικογένεια η οποία όμως, να το τονίσουμε αυτό, ούτε μία σχέση έχει με την βεντέτα στα Βορίζια, παρά το γεγονός ότι κατοικεί στα Βορίζια και φαίνεται να είναι έτσι μία, ας χρησιμοποιήσω τον όρο, αρχηγική οικογένεια στην περιοχή. Μόνο που αυτή η αρχηγική οικογένεια εκεί στην περιοχή φαίνεται ότι αποτελούσε τον φόβο και τον τρόμο κτηνοτρόφων αλλά και κατοίκων αγροτών και στα γύρω χωριά από τα Βορίζια. Περίπου 40 είναι τα θύματα του. Τι έκαναν? Πήγαιναν και καταπατούσαν ευθέως τα κτήματά του. Και τους έλεγαν ότι αυτό το κτήμα θα φαίνεται ότι μου το έχεις παραχωρήσει για να το καλλιεργώ και να το δηλώνω βεβαίως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να χρειάζεται όμως να δώσει το παραμικρό αντίτιμο βέβαια στον κανονικό ιδιοκτήτη. Το αντίτιμο που του έδιναν ήταν οι απειλές και η βία. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις δύο συγκεκριμένων αγροτών οι οποίοι αρνήθηκαν να παραχωρήσουν τα κτήματά. Τι έγινε? Στον έναν μπήκαν νύχτα με ηλεκτρικό ψαλίδι και του έκοψαν πάνω από 400 κλίματα. Ουσιαστικά τον κατέστρεψαν τον άνθρωπο κυριολεκτικά, διότι 400 κλίματα από τα οποία βγάζει ένα προϊόν με το οποίο ζει η οικογένειά του, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ολική καταστροφή με αποτέλεσμα τελικά το κτήμα να περάσει στα χέρια του. Γιατί το ήθελαν, που έσπεραν μετά τριφύλι ή σιδηρά και βάζαν μέσα τα ζωντανά τους και τα έβοσκαν. Πάμε τώρα σε αυτή την δραστηριότητα. Κτηνοτροφία. Τι γινότανε? Ακόμα και εγωπρόβατα άλλων κτηνοτρόφων έκλεβαν και τα παρουσίαζαν ως δικά τους. Κυριολεκτικά έμπαιναν μέσα στις τάνες, λες και είναι αφεντικά, και έπαιρναν τα καλύτερα από τα ζωντανά. Τα είχαν επιλέξει μάτινσα και όποιος τολμούσε να μιλήσει, πάθαινε ό,τι έπαθε και ο αγρότης που σας προανέφερα.
0: Στιγμή εκβιαστές, μας λες, Θεοδός.
7: Βεβαίως, και ιδιαιτέρως βίαιοι. Έκαψαν το αυτοκίνητο του γιου ενός αγρότη που δεν ήθελε να του δώσει το κτήμα του. Κατέστρεψαν 134 ρίζες ελιές, τις ξερίζωσαν σε ένα οικόπεδο γιατί επίσης δεν τους το παραχωρούσε. Όλα αυτά βεβαίως τα παραχώρησαν στη συνέχεια οι άνθρωποι φοβούμενοι ακόμα και για την σωματική τους ακεραιότητα. Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση ενός αγρότη ο οποίος φέρεται να λέει το εξής την κατάθεση που δίδει στους αστυνομικούς που ερεύνησαν και εξυγνίασαν και εξάρθρωσαν ουσιαστικά αυτή την οικογενειακή μαφία. Δύο ημέρες, λέει, μία εβδομάδα μετά το θάνατο, λέει, του πατέρα μου, και ενώ άνοιξε η διαθήκη και μου είχε αφήσει, λέει, το κτήμα μας, το κεντρικό κτήμα, γιατί ήταν και μοναχογιός ο ίδιος, μετά από λίγο διάστημα, λέει, μετά από δύο ημέρες αφού που άνοιξε η διαθήκη, τους είδα μέσα στο κτήμα μου. Με πέταξαν, λέει, έξω από το κτήμα, το περιέφραξαν και το έκαναν δικό τους. Περνούσα από την πατρογονική μου περιουσία και έκλαιγα βλέποντάς τους να είναι οι ίδιοι αφεντικά, χωρίς εγώ να μπορώ να κάνω το παραμικρό. Για να καταλάβουμε την απόγνωση στην οποία είχαν περιέλθει τα περίπου 40 θύματα. Ο φόβος ήταν το κλειδί. Ο φόβος ήταν το κυρίαρχο συνέστημα που έσπερναν οι άνθρωποι αυτοί στα θύματά τους. Και αυτό το λέω γιατί. Παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν συλληφθεί, ήδη έχει διαπιστωθεί από την αστυνομία ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι στα βορίζια και στις γύρω περιοχές έχουν πέσει θύματα αυτής της οικογενειακής μαφίας, μέχρι στιγμής καταθέσεις έχουν δώσει 3. Τώρα σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα στόματα, γιατί ξέρουν ότι τους έχουν περάσει χειροπέδες και με το βαρύτατο κατηγορητήριο που έχουν κατά πάσα πιθανότητα θα προφυλακιστούν. Αλλά τι λένε πολλοί όταν προσεγγίζονται από τους αστυνομικούς και τους λένε δώστε μια κατάθεση. Εκτός κατάθεσης μιλούν στους αστυνομικούς, λένε το τι έχει γίνει. Αλλά να δώσουν κατάθεση και να βάλουν υπογραφή, ξέρετε τι λένε στους αστυνομικούς. Μα υπάρχουν και άλλοι έξω, συγγενείς τους. Τι θα γίνει, τι θα γίνω εγώ μετά.
0: Πρέπει να σπάσει αυτό το απόστημα, Θεοδόση.
7: Το πλέγμα, το πλέγμα φόβου που είχαν δημιουργήσει, που είχε δημιουργήσει ο θείος με τα δύο ανήψια που ήδη κρατούνται στην αστυνομία και την Παρασκευή θα απολογηθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακτητή.
0: Οι κάτοικοι αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους λόγω εκφοβισμού, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
8: Το κλειδί ουσιαστικά ώστε να εξαρτηθεί αυτή η εγκληματική ομάδα, η οποία αποτελείται κατά βάση από τους 3, βέβαια στη συνέχεια προέκυψαν και άλλα δικήματα για υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους, ήταν ότι δεν μείναμε στην αποτύπωση ενός στιγμιαίου συμβάντος. Καταγγελόταν μία φθορά, καταγγελόταν ένας εμπρισμός ενός οχήματος, καταγγέλλονταν κάποιες βίαιες πράξεις σε βάρος ανθρώπων, ήταν στιγμιαίες αποτυπώσεις διαφόρων περιστατικών. Το τμήμα όμως αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης ουσιαστικά συνέδειξε υλικό από όλες αυτές τις υποθέσεις, όπου βλέπαμε ως κοινό παρανομαστή αυτούς τους 3 ανθρώπους, τους 3 κατηγορούμενους. Και διαπιστώσαμε ότι οι υπόλοιποι κάτοικοι των γύρω περιοχών, υπό το καθεστώς φόβου, όπως επειδή ακριβώς υπήρχαν διάφορες εγκληματικές πράξεις, αναγκάζονταν ουσιαστικά να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τις οποίες εκμεταλλεύονταν αυτοί οι άνθρωποι. Και στη συνέχεια, βέβαια, βλέπουμε ότι υπήρχε και φθορά και μεγάλη ζημιά που ξεπερνάει 200.000 ευρώ προς τους πολίτες.
1: Είχαμε εξελίξει στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε πριν από 2 χρόνια έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η εισαγγελέας με πρότασή της στο δικαστικό συμβούλιο ζητεί οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση να δικαστούν για κακούργημα. Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, Ανακανδύλη, και τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
9: Πρόκειται, Ελισάβετ, για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου πήγε η άτυχη κοπέλα για να ζητήσει βοήθεια, για να πει το τι αντιμετώπιζε από τον πρώην σύντροφό της, που τελικά την περίμενε έξω από το αστυνομικό τμήμα και την δολοφόνησε. Η εισαγγελική λειτουργός εισηγείται να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση για παραλήψεως, καθώς όπως αναφέρει άφησε αναβοήθητο το κρίμα, ενώ είχαν την υποχρέωση να της παράσχουν την οποιαδήποτε βοήθεια. Στο εδόλιο θα παραπεμπτούν, προτείνει να παραπεμπτούν ο σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Θυμόμαστε αυτό το χαρακτηριστικό, δεν είναι ταξί το περιπολικό.
1: Το περιπολικό δεν είναι ταξί, ναι.
9: Και παράλληλα ζητεί να διατηρηθούν και περιοριστικοί όροι που τους είχαν επιβληθεί. Υπενθυμίζω ότι ήταν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
0: Τα χαρτιά του για την αποπομπή του Παύλου Πολάκη και για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος. Δήλωσε χαρακτηριστικά στη δημόσια τηλεόραση ότι η τοποθέτηση Πολάκη εναντίον του ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Στάθηκε επίσης στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Κινούμενη άμμο θυμίζει το σκηνικό στην Κουμουνδούρου και όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις του πρώην πρωθυπουργού στις 26 του μηνός και ζυγίζουν τις κινήσεις τους. Να ακούσουμε πώς σχολίασε την αποπομπή του Παύλου Πολάκη ο Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
10: Ο κύριος Πολάκης στην ουσία δημιούργησε ένα μονόδρομο να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας με τον τρόπο με τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να συλληφθούν τα όργανα για να το φωτίσουν. Αυτό για το οποίο πρέπει να συλληφθούν τα όργανα είναι αν θα πάρουμε την πρωτοβουλία είτε στις 26 Μαΐου είτε μετά τις 27 Μαΐου να πούμε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αφορά όλες τις πολιτικές μονάδες, συλλογικότητες και πρόσωπα που θα πολλαπλασιάσουν το εγχείρημα και θα φέρουν αυτόν τον αέρα ότι πάμε για την πρώτη θέση ως προοδευτικός χώρος. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου όσο έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος στην θέση του Πρόεδρου. Τι να κάνουμε πίσω για να αφήσουμε να φανεί από την απήχηση του λαού και των πολιτών να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή της πολιτικής.
1: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιτεθεί σήμερα κατά του Ιράν, ωστόσο λίγο αργότερα ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης επίθεσης μετά από επικοινωνία με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάντως η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική αστοχία της Ουάσιγκτον. Να συνδεθούμε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
11: Καλό μεσημέρι. Σε δηλώσεις του Αμερικανός Πρόεδρος στη New York Post εμφανίστηκε και πάλι σκληρός απέναντι στη νέα Ιρανική ειρηνευτική πρόταση, λέγοντας ότι δεν είναι ανοιχτός σε τίποτα που θα μπορούσε να θεωρηθεί παραχώρηση προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα, αφήνοντας αιχμές για πιθανή θεωρητική κλιμάκωση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ακύρωσε προγραμματισμένη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, όπως είπε, πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη, μετά από πιέσεις ηγετών χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ περίπου 24 ώρες πριν από τη δημόσια παρέμβασή του. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το κοινό μήνυμα από Ριάντα, Μπουντάντι και Ντόχα ήταν ότι πρέπει να δοθεί χρόνο στη διπλωματία και ότι οι Άραβες ηγέτες προειδοποίησαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι φοβούνται ιρανικά αντίπεινα σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις του κόλπου. Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν πλέον πολύ καλές πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε και να τους διαλύσουμε, θα ήμουν πολύ ευτυχής, ανέφερε χαρακτηριστικά, διατηρώντας ωστόσο την απειλή ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για ολοκληρωτική και ευρείας κλίμακας επίθεση. Να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου Μπράουν που δημοσιεύει σήμερα η Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται ότι οι επιπλέον δαπάνες σε καύσιμα μέχρι τα μέσα Μαΐου στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχονται στα 42 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Πάντως, από την άλλη πλευρά, το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ενώ δηλώνει ότι δεν φοβάται και προειδοποιεί για σκληρά αντίπεινα την ώρα που οι Ιρανοί εκπαιδεύονται στη χρήση όπλων στα τεμένη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πληθαίνουν τα περιστατικά μικρών παιδιών που εντοπίζονται μόνα τους. Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές συνέλαβαν 45χρονη καθώς έλειπε από το σπίτι για τουλάχιστον 2 ώρες, έχοντας αφήσει μόνη της την 4χρονη κόρη της. Τα 3 ανήλικα παιδιά της, Δημήτρη Συρμάτση, έχουν μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ.
12: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή των Σικιών, μία 45χρονη μητέρα από την Ιγυρία άφησε τη 4χρονη κόρη της ολομόναχη στο σπίτι, όχι για λίγα λεπτά, αλλά για περίπου 2 ώρες. Το μικρό κορίτσι βρισκόταν χωρίς καμία απολύτως επιτήρηση, καθώς την ίδια ώρα τα δύο αδέρφια της έλειπαν στο σχολείο. Οι περίοικοι αντιλήφθηκαν το γεγονός, ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία μαζί με έναν κοινωνικό λειτουργό του Δήμου επενέβη στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι το κοριτσάκι ήταν μόνο. Όπως αναμενόταν, η γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέληση και της έκθεσης ανηλίκου και πλέον το λόγο έχει ο εισαγγελέας.
0: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό όμως δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες. Στην Πετρούπολη, οι περαστικοί εντόπισαν δύο παιδάκια ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο. Ειδοποίησαν την αστυνομία που συνέλαβε τον πατέρα τους. Τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση, Θεοδόση Πάνου?
13: Ακριβώς. Ο 37χρονος πατέρας φαίνεται πως άφησε τα παιδιά στην Πετρούπολη, στην είσοδο μιας σχολής χορού. Τα άφησε εκεί. Και κατά πάσα πιθανότητα κατευθύνθηκε σε ένα σημείο προκειμένου να καταναλώσει αλκοόλ και κατά πάσα πιθανότητα παράνομες ουσίες, καθώς φαίνεται ότι ο 37χρονος έχει προβλήματα τόσο με την κατανάλωση αλκοόλ όσο και με παράνομων ουσιών. Η δασκάλα.
1: Άρα
13: τώρα,
1: δεν τα άφησε σε κάποιον άλλον άνθρωπο να τα προσέχει. Τα άφησε μόνα του στην είσοδο της σχολής.
13: Ναι, ναι, βεβαίως. Μόνα του. Εκεί απλώς είχε μια εσοχή η πολυκατοικία και τα άφησε τα παιδιά εκεί πέρα. Για αρκετή ώρα, μετά από ένα τέταρτο, η δασκάλα στην συγκεκριμένη σχολή χορού που κατέβηκε είδε τα παιδάκια μόνα του. Τα ρώτησε τι γίνεται. Το μεγαλύτερο, των 4 ετών, της είπε ότι μας έχει αφήσει εδώ ο μπαμπάς, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Βεβαίως ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Δεν στάθηκε δυνατό οι αστυνομικοί να βρουν τον πατέρα που είχε καταλήψει ουσιαστικά εκεί τα παιδιά του. Αντιθέτως εντόπισε τη μητέρα, η οποία μητέρα πήγε και παρέλαβε τα παιδιά. Βεβαίως και οι δύο θα κατηγορηθούν για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
1: θα πρέπει να επιληφθούν.
13: Θα επιληφθούν. Παραλλήλως όμως τα παιδιά θα εξεταστούν και από παιδοψυχολόγους για να πάρουν έτσι μια ιδιότυπη, ας το πούμε, κατάσταση και να δούνε σε τι περιβάλλον ζουν τα παιδιά.
1: Πάντως είναι ανησυχητική η αύξηση τέτοιων περιστατικών τις τελευταίες μέρες. Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Συμβαίνει τώρα.
0: Αναφορές ακροατών του Real FM, κυρίες κύριοι, την τελευταία ώρα για έντονη οσμή, κυρίως σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο βρίσκεται ο Γρηγόρης Διβάνης και έχει περισσότερες πληροφορίες. Γρηγόρη.
14: Η οσμή εντοπίζεται σε περιοχές των νοτιών προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 12 το μεσημέρι καταγράφηκαν αναφορές κατοίκων για τη μυρωδιά. Φαινόμενο που εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια, επηρεάζοντας περιοχές από Γλυφάδα και Παλαιό Φάλιρο, στον Πειραιά, το Κερατσίνι και τη Δραπετσόνα. Ορισμένες αναφορές υπάρχουν και για πιο κεντρικές περιοχές όπως το Νέο Κόσμο, την Καλυθέα, τη Δάφνη και τους Αμπελόκηπους. Ο Δήμος Νέας Μήνης έβγαλε ανακοίνωση για τους δημότες που συνιστά να μείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, ενώ κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμενικού σώματος και τεχνικά συνεργεία προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής. Μέχρι στιγμής πάντως, κατά την πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.
0: Για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, Γρηγόρη.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
16: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νητσών μόνο 98 ευρώ και 43 νητσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ. στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέδεσα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Κίνηση. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
17: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
18: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
17: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
18: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
17: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
18: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
17: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
19: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
20: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
19: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
20: Ποιος Ανδρέας?
19: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
20: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
19: Τι εννοείς?
20: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
19: Ναι.
20: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
21: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
22: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
21: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
22: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
21: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
23: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
24: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
23: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
24: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
23: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
24: Τζοέλ.
23: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
25: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Mercedes και Mitsubishi.
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναστάτωση έχει προκαλέσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας που προβλέπει τη χορήγηση μόνο εθνικής σύνταξης. Εάν εφαρμοστεί κατά γράμμα, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο περικοπής περίπου 200.000 δικαιούχοι. Πηγές από το περιβάλλον της Υπουργού Εργασίας διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχιστεί το ίδιο καθεστώς και δεν θα γίνει περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Το ίδιο καθησυχαστικά είναι και τα στελέχη του ΙΕΦΚΑ, Αργυρό Μαυρούλη.
2: Ναι, Βασίλη, σύμφωνα λοιπόν και με τη δήλωση, η επίσημη δήλωση που έγινε σήμερα από την ίδια την Υπουργό Εργασίας, όπως είπα, αναμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ, γιατί δεν έχει ακόμη επιδοθεί στο Υπουργείο. Υπάρχει, λέει, μια περίληψη αυτή τη στιγμή. Θα εξετάσουν συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουν εφόσον χρειαστεί, και ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Να πούμε ότι από τον ΕΦΚΑ και από το Υπουργείο λένε ότι περίπου οι δικαιούχοι συνταξιούχοι χειρίας που πλήττονται από αυτή την απόφαση του ΣΤΕ είναι περίπου 100.000 οι συντάξεις χειρίας που καταβάλλονται σήμερα. Το θέμα αυτό άνοιξε η απόφαση του δικαστηρίου, ορμόμενη από την εγκύκλιο του Υφυπουργού, του κ. Τσακλόκλου, που προέβλεπε ότι ένας συνταξιούχος δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία εθνικές συντάξεις.
1: Βασιζόμενη στον παλαιότερο νόμο Κατρούγκαλου.
2: Ναι, έτσι λοιπόν το ΣΤΕ έκρινε ότι η λογική της εγκυκλίου αυτής της εφαρμογής λοιπόν του νόμου Κατρούγκαλου, όπως είπες Βασίλη, ότι πρέπει να εφαρμοστεί και να παίρνει ο συνταξιούχος μετά το θάνατο, μετά τη σύνταξη θανότητα, σε μία από τις δύο, το εθνικό κομμάτι της σύνταξης που του αναλογεί. Αυτό, να πούμε, Βασίλη, μπορεί να έφερε και μειώσεις στις συντάξεις και 200 και 300 ευρώ. Είναι επίσης ότι τα χρήματα κανονικά θα πρέπει να ζητηθούν αναδρομικά από το 2019. Τώρα λοιπόν έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα τεθεί τέτοια περικοπή στις συντάξεις και ούτε θα αναζητηθούν πίσω λεφτά. Και από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να μην προχωρήσει ούτε στην άλλη διάταξη, η οποία εκκρεμεί του νόμου Κατρούγκαλου και αφορά ότι προβλέπει μείωση της σύνταξης χειρίας μετά τα 3 έτη από το 70% στο 35% για όσους εργάζονται ή λαμβάνουν δεύτερη σύνταξη από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό φαίνεται ότι δεν θα εφαρμοστεί ούτε αυτό. Και βέβαια μένει ανοιχτό να δούμε τι θα γίνει με τους συνταξιούχους του δημοσίου αλλά και του πρώην ΟΓΑ, όπου αυτό το μέτρο είναι σε ισχύ. Εφαρμόζεται κανονικά. Το μέτρο αυτό δηλαδή έχουν περικοπεί οι συντάξεις τους και δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή μόνο για τον ιδιωτικό τομέα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Μπούρλος, που είναι εργατολόγος, πριν από λίγα λεπτά για το θέμα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Από το Μάιο του 2016 που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, η σύνταξη αποτελείται από δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική. Το Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκε μια εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας, που η εγκύκλιος είπε το εξής: κακώς δίνουμε τις περιπτώσεις όρευσης δύο συντάξεων, από εδώ και πέρα θα δίνουμε μία εθνική και δύο ανταποδοτικές, αλλά όσοι μέχρι τώρα πήραν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα τις κόψουμε, θα τις βάλουμε σαν προσωπική διαφορά στο ποσό σύνταξης που παίρνουν. Κατά της εγκυκλίου αυτής προσέφυγαν σύλλογοι, σωματεία συνταξιούχων κτλ. Και εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, την οποία συζητούμε, η οποία απόφαση ακύρωσε μεν την εγκύκλιο για τυπικούς λόγους, αποφάνθηκε και έκανε κρίση όμως για το ουσιαστικό θέμα και είπε ότι αν κάποιος παίρνει μία εθνική και μία ανταποδοτική από ίδιο δικαίωμα και ανταποδοτική συγχυρίας, κακώς την παίρνει, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι πρέπει να δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μία εθνική και δύο ανταποδοτικές. Αυτό είναι βέβαια το μεγάλο πρόβλημα και για το Υπουργείο και για την κυβέρνηση για να διαχειριστεί αυτό το θέμα, διότι οι συντάξεις έτσι απεδίδονται μέχρι τώρα. Και το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις περιπτώσεις αυτές.
4: Λίγο πριν αρχίσουν οι καλοκαιρινές διακοπές, χιλιάδες πολίτες που θέλουν να αγοράσουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να επισκεφθούν κάποιο ελληνικό νησί βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο κύμα ακρίβειας. Οι συνεχείς αυξήσεις σε καύσιμα, μεταφορές και λειτουργικά έξοδα μεταφέρονται πλέον στους επιβάτες, διαμορφώνοντας ένα ασφικτικό σκηνικό για τον εγχώριο τουρισμό, Σοφία Γαλάνη.
5: Ακριβώς. Με τον Ιούνιο να βρίσκεται πρώτον πυλών και την καλοκαιρινή περίοδο να ξεκινάει, οι ταξιδιώτες οργανώνουν τις διακοπές τους προς τα ελληνικά νησιά. Ωστόσο, το συνολικό κόστος μετακίνησης φαίνεται ότι διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να αποτελούν βασικό παράγοντα επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισμού. Ειδικά για τις οικογένειες, το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι οι περισσότερες ταξιδεύουν με αυτοκίνητο.
4: Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα, Σοφία, για να δούμε πρακτικά πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν φέτος το χέρι στην τσέπη.
5: Όσον αφορά στην Κρήτη, το δρομολόγιο από Πειραιά για Ηράκλειο πήγαινε έλα για μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα κοστίζει 480 ευρώ περίπου, ενώ χωρίς καμπίνα διαμορφώνεται στα 320 ευρώ. Από Πειραιά για Χανιά, μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα θα πληρώσει 611 ευρώ περίπου πάντα για πήγαινε έλα. Για ένα άτομο τώρα, το κόστος για απλή διαδρομή Πειραιάς Ηράκλειο διαμορφώνεται στα 35 ευρώ χωρίς καμπίνα, ενώ με επιστροφή κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Ιδιαίτερα υψηλές όμως είναι οι τιμές για το Αιγαίο. Ενδεικτικά, από Ραφίνα προς Νάξο, το κόστος για διακεκριμένη θέση διαμορφώνεται στα 630 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Από Πειραιά για Πάρο, το κόστος ανεβαίνει στα 689 ευρώ, ενώ από Πειραιά για Ρόδο εκτοξεύεται στα 1118 ευρώ με καμπίνα και επιστροφή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, Γιώργο Χότζογλου, ο οποίος μίλησε στο Open, επίκειται αύξηση 30% στη
3: κυβέρνηση για να διαχειριστεί αυτό το θέμα, διότι οι συντάξεις έτσι απαιτείται μέχρι τώρα. Και το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις περιπτώσεις αυτές.
4: Λίγο πριν αρχίσουν οι καλοκαιρινές διακοπές, χιλιάδες πολίτες που θέλουν να αγοράσουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να επισκεφθούν κάποιο ελληνικό νησί βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο κύμα ακρίβειας. Οι συνεχείς αυξήσεις σε καύσιμα, μεταφορές και λειτουργικά έξοδα μεταφέρονται πλέον στους επιβάτες, διαμορφώνοντας ένα ασφικτικό σκηνικό για τον εγχώριο τουρισμό, Σοφία Γαλάνη.
5: Ακριβώς. Με τον Ιούνιο να βρίσκεται πρώτον πυλών και την καλοκαιρινή περίοδο να ξεκινάει, οι ταξιδιώτες οργανώνουν τις διακοπές τους προς τα ελληνικά νησιά. Ωστόσο, το συνολικό κόστος μετακίνησης φαίνεται ότι διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να αποτελούν βασικό παράγοντα επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισμού. Ειδικά για τις οικογένειες, το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι οι περισσότερες ταξιδεύουν με αυτοκίνητο.
4: Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα, Σοφία, για να δούμε πρακτικά πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν φέτος το χέρι στην τσέπη.
5: Όσον αφορά στην Κρήτη, το δρομολόγιο από Πειραιά για Ηράκλειο πήγαινε έλα για μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα κοστίζει 480 ευρώ περίπου, ενώ χωρίς καμπίνα διαμορφώνεται στα 320 ευρώ. Από Πειραιά για Χανιά, μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα θα πληρώσει 611 ευρώ περίπου πάντα για πήγαινε έλα. Για ένα άτομο τώρα, το κόστος για απλή διαδρομή Πειραιάς-Ηράκλειο διαμορφώνεται στα 35 ευρώ χωρίς καμπίνα, ενώ με επιστροφή κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Ιδιαίτερα υψηλές όμως είναι οι τιμές για το Αιγαίο. Ενδεικτικά, από Ραφίνα προς Νάξο, το κόστος για διακεκριμένη θέση διαμορφώνεται στα 630.

0: οργανώνουν τις διακοπές τους προς τα ελληνικά νησιά. Ωστόσο, το συνολικό κόστος μετακίνησης φαίνεται ότι διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να αποτελούν βασικό παράγοντα επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισμού. Ειδικά για τις οικογένειες, το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι οι περισσότερες ταξιδεύουν με αυτοκίνητο.
1: Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα, Σοφία, για να δούμε πρακτικά πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν φέτος το χέρι στην τσέπη.
0: Όσον αφορά στην Κρήτη, το δρομολόγιο από Πειραιά για Ηράκλειο πήγαινε έλα για μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα κοστίζει 480 ευρώ περίπου, ενώ χωρίς καμπίνα διαμορφώνεται στα 320 ευρώ. Από Πειραιά για Χανιά, μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα θα πληρώσει 611 ευρώ περίπου πάντα για πηγενέλα. Για ένα άτομο τώρα, το κόστος για απλή διαδρομή Πειραιά-Ηράκλειο διαμορφώνεται στα 35 ευρώ χωρίς καμπίνα, ενώ με επιστροφή κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Ιδιαίτερα υψηλές όμως είναι οι τιμές για το Αιγαίο. Ενδεικτικά, από Ραφίνα προς Νάξο, το κόστος για διακεκριμένη θέση διαμορφώνεται στα 630 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Από Πειραιά για Πάρο το κόστος ανεβαίνει στα 689 ευρώ, ενώ από Πειραιά για Ρόδο εκτοξεύεται στα 1118 ευρώ με καμπίνα και επιστροφή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό Γιώργο Χότζογλου, ο οποίος μίλησε στο Open, επίκειται αύξηση 30% στις τιμές των εισιτηρίων τους επόμενους μήνες.
2: Ο διοικητικός σας, ο αρμόδιος επίτροπος, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε μια αύξηση 30% μέσα στους επόμενους μήνες. Βλέπουμε με τα στοιχεία που συλλέξαμε για μια εβδομάδα διακοπών τον Αύγουστο, το λιγότερο που μπορεί να δαπανίσει κάποιος είναι κοντά στις 2.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Εκεί που ξεφεύγει το πράγμα είναι στη Ρόδο, 118 ευρώ. Φανταστείτε, να πας και να γυρίσεις μόνο. Και αν δούμε τώρα ότι στη Ρόδο το πιο φτηνό που μπορείς να βρεις κατάλημα χωρίς ούτε καν πρωινό, για 7 διανυκτερεύσεις είναι στα 1.288 ευρώ.
0: Από Πειραιά για Σαντορίνη το κόστος για ένα άτομο κυμαίνεται από 59 έως 89 ευρώ. Από Ραφίνα για Σαντορίνη φτάνει τα 82 ευρώ και από Πειραιά για Μύκονο κυμαίνεται από 53 έως 87 ευρώ περίπου.
1: Πάντως, με όσα στοιχεία μας έχεις δώσει μέχρι στιγμής, Σοφία, σκέφτεται κανείς, έβλεγα, μήπως είναι πιο οικονομικό να ταξιδέψει με πλοίο εκτός Ελλάδας.
0: Πράγματι, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ένα ταξίδι στην Ιταλία κοστίζει λιγότερο από ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο για ελληνικό νησί, αφού η διαδρομή από Πάτρα προς Μπάρι διαμορφώνεται στα 75 ευρώ περίπου, ενώ από Ιγουμενίτσα προς Μπάρι στα 52 ευρώ. Στον αντίποδα, για να πάει κάποιος από τη Μύκονο στη Σαντορίνη, το εισιτήριο κοστίζει από 79 έως 96 ευρώ περίπου. Στο Ιόνιο, οι τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες, με το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα προς Κέρκυρα για ένα άτομο να κοστίζει μόλις 7 ευρώ, ενώ για Πάτρα προς Κεφαλονιά 15,40 ευρώ περίπου για το δρομολόγιο. Κυλίνη Ζάκυνθος, μια τετραμελής οικογένεια θα πληρώσει 172 ευρώ, ενώ για το δρομολόγιο Κυλίνη Κεφαλονιά το κόστος διαμορφώνεται στα 193 ευρώ.
3: Δημοσιονομική τρύπα από την απόκρυψη ενοικίων που ξεπερνά κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η διαφορά ανάμεσα στα δηλωμένα μισθώματα και στα εκτιμόμενα πραγματικά ενοίκια της αγοράς είναι τεράστια και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στα δημόσια έσοδα, Μέρη Παπακοσταντίνου.
4: Τεράστιο πρόβλημα, Βασίλη, εντοπίζεται από την εκτεταμένη απόκρυψη εισοδημάτων από ιδιοκτήτες που δεν δηλώνουν τα πραγματικά ποσά των ενοικίων και δηλώνουν. Και δηλώνουν ψεύτικα. Έως και 1.350 εκατομμύρια ευρώ αγγίζουν οι ετήσιες απώλειες αυτές στα κρατικά ταμεία από τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η συγκεκριμένη μαύρη τρύπα, η οποία ξεκινά από τα 430 εκατομμύρια ευρώ, περί πολύτιμους πόρους από το κράτος και επιτείνει το πρόβλημα της στέγας στην Ελλάδα, αφού με τη σειρά της αυτή η μαύρη τρύπα στερεί και τη δυνατότητα χρηματοδότησης κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων. Να πούμε ότι η μελέτη βασίζεται σε ένα μέσο δηλωμένο ενοίκιο των 255 ευρώ το μήνα και σε τρία σενάρια για το πραγματικό μέσο μίσθωμα. Αυτό των 450, των 550 και των 650 ευρώ. Με βάση αυτά τα σενάρια υπολογίζεται και το πιθανό αδήλωτο εισόδημα από μισθώματα και η αντίστοιχη απώλεια φόρου για το δημόσιο. Να δούμε λοιπόν πώς προκύπτουν οι απώλειες για το 1.350 εκατομμύρια ευρώ που είπαμε, το ανώτατο δηλαδή ποσό. Πρόκειται για το υψηλό σενάριο με ένα πραγματικό μέσο ενοίκιο στα 650 ευρώ, όπου εκεί δηλώνεται τα 255 ευρώ. Εκεί η απόσταση από το δηλωμένο μίσθωμα φτάνει τα 395 ευρώ το μήνα. Σε ετήσια βάση τα πιθανώς αδήλωτα μισθώματα υπολογίζονται στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ και για 1,2 εκατομμύρια μισθώσεις και περίπου στα 7 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ για παραπάνω για 1,5 εκατομμύρια μισθώσεις. Από αυτό το σενάριο προκύπτει και η απώλεια φόρου που είπαμε έως και 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα είναι βαθύ, καθώς η φοροδιαφυγή στα ενοίκια δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική απώλεια για το κράτος, αλλά έναν από τους βασικούς τροφοδότες της ίδιας της στεγαστικής κρίσης. Όταν δισεκατομμύρια ευρώ διακινούνται στη μαύρη τρύπα, νοθεύεται ο υγιής ανταγωνισμός, οι τιμές των ενοικίων.

0: διωγγώνεται τεχνητά και συνεπίσης φορολογούμενοι απομίζονται δυσανάλογα βάρη. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτά τα διαφυγόντα έσοδα, Βασίλη, στερούν από την πολιτεία τα απαραίτητα κεφάλαια για την άσκηση μιας συγκροτημένης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής, η οποία θα μπορούσε και να ανακουφίσει χιλιάδες νοικοκυριά και νέους που αδυνατούν σήμερα να βρουν και προσιτή στέγη.
1: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση των προσφυγών στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί από την εφορία. Τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνουν ότι πλέον υποβάλλονται περισσότερες από 25 προσφυγές καθημερινά, σε πολλές περιπτώσεις με αίσια έκβαση για τους ίδιους τους φορολογούμενους, στη Σταυροπή Ιεράκου.
2: Πράγματι, πάνω από 25 προσφυγές υποβάλλουν κάθε μέρα φορολογούμενοι στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί από την εφορία, με τις ενστάσεις να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το πρώτο τρίμηνο του έτους 2.234 φορολογούμενοι αμφισβήτησαν φόρους και πρόστιμα. Από τις προσφυγές που κατατέθηκαν, εξετάστηκαν οι 2.049 και από αυτές οι 848 έγιναν δεκτές, εν όλο ή εν μέρη, δηλαδή ποσοστό 41,3%. Αυτό σημαίνει, Ελισάβετ, ότι υπήρξε και αύξηση των λανθών της εφορίας στους φορολογικούς ελέγχους και μετά τις εκτόσεις πράξεων φόρων και προστίμων, μετά τις διασταυρώσεις που έγιναν, ναι, αφού δικαιώθηκαν 4 στους 10 φορολογούμενους. Αντίθετα, 1.183 υποθέσεις απορρίφθηκαν, 4 φορολογούμενοι παραιτήθηκαν από τη διαδικασία. Ο ρυθμός των υποθέσεων στις οποίες ακυρώνεται πρόστιμα ενδεχομένως να είναι και υψηλότερος, καθώς από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι το 39,1% των φορολογουμένων που δεν δικαιώθηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια, αμφισβητώντας τόσο τις αποφάσεις ΑΔΕ όσο και τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
1: Σύση, ευχαριστούμε πολύ.
3: Αντοχή επιδεικνύει η τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας παρά την αστάθεια παγκοσμίως εξαιτίας της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Επιβάτες στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 6,3 εκατομμύρια, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν οι δύο πρώτοι μήνες του έτους, ενώ επιβράδυνση κατέγραψε ο Μάρτιος. Κασιανή Βραχά.
4: Βασίλη, αύξηση στην επιβατική κίνηση κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στο πρώτο τρίμηνο του 2026 παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ωστόσο είναι αισθητή και η μείωση της κερδοφορίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της εταιρείας, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανήλθε σε 6,3 εκατομμύρια επιβάτες συνολικά το πρώτο τρίμηνο του έτους, που μεταφράζεται σε αύξηση 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2025. Μιλάμε για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Ενδιαφέρον έχει να δούμε τον κάθε μήνα ξεχωριστά. Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο κατεγράφει αύξηση στην επιβατική κίνηση 8,6% σε σχέση με το 2025, ενώ το Φεβρουάριο 13,2%, Βασίλη. Από την άλλη πλευρά όμως, τον Μάρτιο, που είχαμε και το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 3,8%. Και τα στοιχεία του Απριλίου είναι αντίστοιχα, καθώς η αύξηση της κίνησης περιορίστηκε μόλις στο 1%. Παρά την αυξημένη όμως επιβατική κίνηση, το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 118 εκατομμύρια ευρώ από 125 που ήταν πέρυσι, καταγράφοντας μείωση 5,7%. Η υποχώρηση αποδίδεται στην προσωρινή έκπτωση 30% στο τέλος εξυπηρέτησης επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτώβρη του 2025 έως και τις 30 Απριλίου του 2026.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, Δημήτρη, για το Final Four της Ευρωλίγκας. Έναρξη την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ. Πόσους θεατές θα έχει τελικά ο Ολυμπιακός στο γήπεδο?
5: 8.000 φιλάθλους και ίσως λίγο παραπάνω θα είναι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. 3.000 οι Τούρκοι φιλάθλοι που θα υποστηρίξουν τη Φενέρ. Στον άλλο ημιτελικό η Βαλένθια θα έχει 1.000 φίλους της στην Αθήνα, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι περίπου 500 οι φίλοι της που θα βρεθούν στον ημιτελικό στις 10 το βράδυ της Παρασκευής. Να τα δώσουμε όλα τον ίδιο Σάσα Βεζέκοφ για τη συμμετοχή των Ερυθρόλευκων στο Final Four, μιλώντας στα κανάλια Nova Sports.
6: Κάθε χρόνο ένιωθα ότι είμαστε κοντά ή ότι μπορούμε ή ότι δεν πας ποτέ σε ένα Final Four να πεις πάω για τη συμμετοχή. Μάλιστα. Εφόσον έχεις φτάσει εδώ, μένουν πολύ λίγα βήματα για να τελειώσεις τη σεζόν όπως θέλεις. Απλά νομίζω ότι φέτος έχουμε πει ότι κοίτα, πάμε να απολαύσουμε το τι γίνεται στην πορεία. μη σκεφτόμαστε. Δηλαδή και τώρα θυμάμαι στις παλιές media mail, τουλάχιστον εγώ σκεφτόμουν από ότι θα έρθει το Final Four, τι θα γίνει. Πάμε μέρα-μέρα και θα βγούμε να παίξουμε. Και αν είμαστε καλοί και το αξίζουμε, θα προχωρήσουμε. Αν οι άλλοι είναι καλοί γιατί παίζουν και άλλοι, θα προχωρήσουν και άλλοι. Δηλαδή εμείς πρέπει να τα δώσουμε όλα, να είμαστε έτοιμοι και ό,τι γίνει. Νομίζω ότι η ομάδα έχει φτάσει τόσο πολλές φορές κοντά, που απλά θέλει να κάνει λίγο το βήμα παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι μόνο τότε θα απελευθερωθούν όλα τα συναισθήματα που κρύβει ο καθένας.
5: Δρακόντια μέτρα ασφάλειας έχουν ληφθεί από την ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως τον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και σχέδια ασφαλείας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζει τον πάγκο του Άρη και για την νέα αγωνιστική περίοδο ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Στον Παναθηναϊκό, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξει το θέμα του Ράφα Μπενίτεθ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι πράσινοι έχουν εστιάσει στο δανό προπονητή, πρώην τεχνικό της Κοπεχάγης, Γιάκοπ Νέστρουμ, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία σε περίπτωση που θα αποχωρήσει ο Μπενίτεθ.
3: Ο καιρός. Περισσότερο φθινοπορεινό παρά καλοκαιρινό είναι το σκηνικό του καιρού, Τάσο Αρνία, και που αναμένονται τοπικές μπόρες τις επόμενες ώρες.
7: Ήδη βρέχει αυτή τη στιγμή σε αρκετές περιοχές Βασίλη.
3: Άρχισε ήδη.
7: Της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, ακόμα και στη στερεά Ελλάδα και στην Ήπειρο έχουμε βροχές, όχι όμως κάτι σημαντικά δυνατό. Έχουμε όμως και κάποιες χιονοπτώσεις ψηλά στα βουνά της Ήπειρου από τα 2.000 και μέτρα και πάνω. Τώρα και αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Πάλι στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά και σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα και μετά, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε αρκετές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως όμως στα βουνά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 4 μέρες, τα πελάγια 7, κρατούν τον υδράργυρο λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Έτσι, αύριο θα φτάσει στα υπηρετικά ο υδράργυρος στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές στους 24 με 25 και στα νησιά μόλις στους 22 με 24. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το πρωί και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες μέχρι 4. Θερμοκρασία από 15 έως 27. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές αύριο. Βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρομοίες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, ακόμα και το Σαββατοκύριακο.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλιο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνια σε Μάρνη Πατησίων και Σταδίου. Πυκνή η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο για το θάνατο του πατέρα του.
1: Και στο ενικός.gr πολιτική προστασία για την οσμή δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής. Διαρροή ή άλλη βλάβη, οι έρευνες συνεχίζονται.
3: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Δαβαρίνος.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
10: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
11: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
10: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
12: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volt. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
13: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
14: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
15: Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
17: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
16: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
17: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
18: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
19: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
20: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
21: Πάμε!
22: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
23: Μπορεί να τρέξει.
24: Παίζει να βγει και πρώτος.
23: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
24: Ενισχυτικό και φυσικό.
23: Οστεομούβ!
25: Οστεομούβ. Για δυνατά οστάκια.
26: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
1: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: you.
1: Radio Preveza 93. I took the long road across the

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών, νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στις συντάξεις χειρίας, η Υπουργός Εργασίας απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνει οποιαδήποτε περικοπή. Έντονη οσμία αερίου στην Αθήνα. Αναστάτωση στα νότια προάστια, τον Πειραιά και το κέντρο. Η ΔΕΠΑ διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει διαρροή. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.239 μονάδες. Λιγότερο από μια εβδομάδα αφότου ο Xi Jinping έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος φιλοξενεί τον Πούτιν, με τους δύο ηγέτες να εξετάζουν το ενδεχόμενο να διαδραματίσουν έναν οποιονδήποτε ρόλο στην προσπάθεια τερματισμού της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Έκρηξη σε πολυκατοικία στο Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Τρεις αγνοούμενοι από την κατάρρευση του κτηρίου.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
7: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
6: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
7: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
6: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
7: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
6: Τηλέφωνο 26820-29094.
7: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
8: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
10: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
11: Στις 19 Μαΐου του 1956, σαν σήμερα,

0: Ενημερωθήκατε για τη οφειλεφόρου στην εφορία. Την ξέρετε. Δηλαδή, όχι μόνο εσείς, όλοι οι φίλοι ως την ξέρει. Η Σοφία Λόρεν ήταν. Λίγο πριν μπει ο 21ος αιώνας, το 1999, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα και μια πασίγνωστη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η απειλή του φαντάσματος της τριλογίας Ο Πόλεμος των Άστρων. Άστρο έχουν και οι Liberty X. Γι' αυτό το 2002, σαν σήμερα, το Just a Little πήγε στο νούμερο 1 των charts.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Θα βρεθούμε σήμερα?
8: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
7: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
8: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
7: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
7: Είσαι πολύ γενναίος.
9: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
12: Spot by Hookah.
11: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
12: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
11: Spot by Hookah.
12: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
11: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
12: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στις συντάξεις χειρίας, η Υπουργός Εργασίας απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνει οποιαδήποτε περικοπή. Έντονη οσμία αερίου στην Αθήνα. Αναστάτωση στα νότια προάστια, τον Πειραιά και το κέντρο. Η ΔΕΠΑ διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει διαρροή. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.239 μονάδες. Λιγότερο από μια εβδομάδα αφότου ο Xi Jinping έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος φιλοξενεί τον Πούτιν, με τους δύο ηγέτες να εξετάζουν το ενδεχόμενο να διαδραματίσουν έναν οποιονδήποτε ρόλο στην προσπάθεια τερματισμού της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Έκρηξη σε πολυκατοικία στο Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Τρεις αγνοούμενοι από την κατάρρευση του κτηρίου.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.

0: Radio Fama.
1: Llamo idea, busca fósil que me quiere. Llamo idea.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Τρίτη 19 Μαΐου και σήμερα είναι η μέρα μνήμης, καθώς τιμούμε τις 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Της γενοκτονίας λοιπόν που είναι μία από τις πιο ιστορικές και σκοτεινές, ίσως και τραγικές, όχι ίσως, είναι και τραγικές σελίδες στην ιστορία του ελληνισμού. Στις 19 Μαΐου του 1913 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στην Σαμσούντα. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε μία βίαιη φάση της γενοκτονίας, όπου θα λέγαμε ότι είχε ξεκινήσει όμως 6 χρόνια νωρίτερα και ολοκληρώθηκε το 23 με 353.000 θύματα, άντρες, γυναίκες, παιδιά, διάφορες ηλικίες, που ξεριζώθηκαν, εξοντώθηκαν, βιάστηκαν, σφαγιάστηκαν, κάηκαν, διώχτηκαν λοιπόν από την ίδια τους την πατρίδα. Και όσοι έχετε παρακολουθήσει κατά καιρούς διάφορα ντοκιμαντέρ που έχουν παρουσιαστεί στην ελληνική τηλεόραση, θα έχετε δει τις γνωστές πορείες του θανάτου. Αυτή η μέρα μνήμης λοιπόν γιορτάζεται σήμερα, τιμάται μάλλον καλύτερα, και εμείς θα αφιερώσουμε στη μνήμη όλων εκείνων των ανθρώπων που χάρισε σε αυτούς τη θυσία τους. Εμείς σήμερα ζούμε ελεύθεροι, μάθαμε την ιστορία μας, από που κρατάει σκούφια μας, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, και σήμερα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, δημοκρατικά, ελεύθερα. Στις περιοχές εδώ του νομού της Πρέβεζας, στην Σινόπη, στη Νέα Σαμψούντα, στην Κερασούντα, είναι γιορτή, είναι η μέρα μνήμης, και εμείς θα είμαστε σήμερα εκεί στη Νέα Σινόπη για να παρακολουθήσουμε αυτές τις εκδηλώσεις ημέρας μνήμης. Περίπου στις 8 θα ξεκινήσουν με ομιλίες, καταθέστε φάνων και το χρονικό της ημέρας.
1: 3FM Radio.
0: Radio Πρέβεζα 93. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5, ζωντανά. Μας ακούτε ραδιοφωνικά στο 93, ιντερνετικά στο radiopreveza.gr. Μας βλέπετε και μέσω live streaming στο Γιάννης Βασιλιάδης με αγγλικούς χαρακτήρες στο Facebook, σε όλες σελίδες και ομάδες που γίνεται η παρουσίαση της εκπομπής. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6, εδώ είμαστε, απίκο. Λίγο ελαχίστων περιπτώσεων που θα τύχει κάποιο ρεπορτάζ, είτε Πρέβεζα είτε εκτός Πρέβεζας. Όπως για παράδειγμα, αύριο δεν θα κάνουμε εκπομπή. Θα είμαστε στα Γιάννενα, δίπλα στην ομάδα μπάσκετ, την Νικόπολη, που δίνει το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών ανόδου για την National League 2. Σήμερα όμως δεν είμαι μόνος. Δεν είμαι μόνος γιατί υπάρχει μία εκλεκτή παρέα εδώ στο στούντιο του Ράδιο Πρέβεζα. Δεν την ανακοινώσαμε για πολλούς λόγους, γιατί αμέσως θα παίρνετε τηλέφωνο, θα στέλνετε μηνύματα και λέγατε «Μωρέ, αυτόν! Αυτόν! Ναι, αυτόν!» Και αυτός δεν είναι άλλος, γιατί έχει ονοματεπώνυμο. Είναι άνθρωπος της πιάτσας. Είναι ο Βαγγέλης Οπίχας. Ένας συνάδελφος, δημοσιογράφος. 7μέρες.gr έγραψα εγώ. RTV θα μπορούσαμε να βάλουμε. Χρόνια στο δικό μας το κουρμπέτι, Βαγγέλη. Εδώ ήρθες για ένα ειδικό σκοπό, στόχο και με έναν διαφορετικό ίσως ρόλο. Αυτό του πατέρα.
2: Σωστά.
0: Θα εξηγήσουμε λοιπόν για ποιον λόγο ήρθε ο Βαγγέλης ο Πίχας εδώ ως πατέρας κυρίως. Για ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε και το αναλύσαμε χθες και αφορά ένα δελτίο τύπου που στάλθηκε από το Δήμο της Πρέβεζας σχετικά με τα όποια προβλήματα είχαν δημιουργηθεί για το Δημοτικό Κολυμπητήριο της Πρέβεζας, γιατί παρέμεινε κλειστό, ποιοι λόγοι σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή ήταν εκείνοι που κρατούσαν κλειστό όλους τους μήνες το Κολυμπητήριο της Πρέβεζας. Υπήρχαν εκατοντάδες δημοσιεύματα, σχόλια, γκρίνιες, φωνές της κακομοίρας γενικότερα στο διαδίκτυο. Σχετικά με το θέμα του κολυμπητήριου, μίλησα με τον Βαγγέλη, γιατί γνώριζα πολύ καλά ότι έχει το κορίτσι σου.
2: Δύο κιόλας.
0: Έχεις και τα δύο τα κορίτσια.
2: Και
0: okay.
2: Η μεγάλη όταν μπορεί από τα μαθήματα.
0: Οκ, okay, εγώ ήξερα νομίζω ναι, τη μικρή. Λοιπόν, μίλησα μαζί του, μήπως το έχει ψάξει σαν δημοσιογράφος το θέμα. Μου λέει ναι, το γνωρίζω και σαν δημοσιογράφος έχω κάνει και αναλύσεις στο 7 μέρες TV. 7μέρες.gr, και σχόλια και πολλά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, Βαγγέλη μου, ήρθες εδώ προκειμένου να δούμε Τι γίνεται, γιατί χθες, από τη μία βλέποντας το δελτίο τύπου που σου είπα και πριν βγούμε στον αέρα, το ανέλησα παράγραφο-παράγραφο. Και από την άλλη, μίλησα με ανθρώπους των συλλόγων, οι οποίοι. Χθες ξεκίνησε, έτσι, ναι, τη ναι, λειτουργία ναι. του κολυμπητήριου. Οι οποίοι μέχρι και σήμερα δεν έχουν απαντήσει στις όποιες κατηγορίες της Δημοτικής Αρχής και του ίδιου του Δημάρχου, τον Νίκο του Γεωργάκου. Και λέω τώρα, τι γίνεται. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
2: Καλό απόγευμα καταρχάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για την πρόσκληση, για τη συζήτηση που θα κάνουμε. Και ευχαριστώ και το Ράδιο Πρέβεζα, το φιλόξενο ραδιόφωνο της Πρέβεζας. Λοιπόν, το ζήτημα, καταρχάς να πούμε ότι είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα, την ανακοίνωση, μια ημέρα μνήμης. Να πούμε ότι με το θέμα του αθλητισμού, Γιάννη μου, ασχολούμαι, κλείνω φέτος 30 χρόνια επαγγελματικά ως αθλητικογράφος από το 1996. Οπότε τα θέματα του αθλητισμού είναι κάτι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο για εμένα και ως δημοσιογράφος αλλά και ως γονιός πλέον, έτσι. Το θέμα με το κολυμβητήριο είναι ένα θέμα το οποίο με αγγίζει πάντα, γιατί στην Άρτα, στο νομό Άρτας και στο δημοτικό κολυμβητήριο έδωσα μάχες 10 χρόνια για να ανοίξει το κολυμβητήριο ολοήμερο όπως είναι τώρα. Και γιατί δώσαμε μάχες? Δώσαμε μάχες γιατί πιστεύω ότι έστω και ένα παιδί, αν υπάρχει μέσα στον αθλητισμό και μέσα στο κολυμβητήριο, μέσα στην πισίνα όπως λένε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής παράδοξο. Έχουμε ένα κολυμβητήριο το οποίο είναι δίπλα ακριβώς στον Αμβρακικό και στο Ιόνιο. Θα μπορούσε να λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια με όλους τους τρόπους και δεν λειτουργεί με κανέναν τρόπο. Και γι' αυτό δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος. Υπεύθυνοι είναι οι δημοτικές αρχές που έχουν θητεύσει στο Δημαρχιακό Θόκο και η νυν Δημοτική Αρχή, η οποία φαίνεται ότι δεν έχει στο DNA της τον αθλητισμό. Γιατί αν τον είχε, θα είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το ένα το δεδομένο, έτσι. Τώρα, όσον αφορά για το κολυμβητήριο και για το άνοιγμα, το ζητούμενο είναι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, ότι όταν σε καλούν από τη Δημοτική Αρχή ή μάλλον όταν εσύ λες στη Δημοτική Αρχή ότι πρέπει να κάνουμε ραντεβού από τον Ιανουάριο για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουμε να ξεκινήσει το κολυμβητήριο νωρίτερα φέτος, γιατί πέρυσι το κολυμβητήριο το Δεκέμβριο που πήγαιναν τα παιδάκια να αθληθούν και να κολυμπήσουν δεν είχε ζεστό νερό και κάναν σε κρύο. Και το ξεπεράσαμε το θέμα αυτό.
0: Από ό,τι ρώτησα εχθές, λέω δεν γνωρίζω τι θερμοκρασία πρέπει να έχει η πισίνα και μου είπε μία μητέρα 25-26 βαθμούς. Δεν ξέρω.
2: Okay.
0: Δεν...
2: Και 21 και 22 είναι πάρα πολύ καλά. Okay. Και 20 είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά πότε όμως, σε ποια εποχή, και όταν πέρυσι το Δεκέμβριο τα παιδιά κάνανε με 17 και 18 βαθμούς, μικρά παιδιά, το ζητούμενο είναι ότι δεν μπορεί να σου πει κάποιος αυτοδιοικητικός ότι και εμένα ο ανιψιός μου κάνει στην Αθήνα με 18 βαθμούς. Ναι. Δεν μας νοιάζει τι κάνει ο ανιψιός.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα και τι πρέπει να γίνεται σωστά. Οπότε λοιπόν το κολυμβητήριο φέτος από τον Ιανουάριο, οι σύλλογοι από ό,τι γνωρίζω και το γνωρίζω προσωπικά και ως γονέας και ως άνθρωπος που ενδιαφέρομαι για τον αθλητισμό, έπρεπε να κάνω ραντεβού με τη Δημοτική Αρχή. Δεν έγινε το ραντεβού αυτό και ορίστηκε για τις 8 Φεβρουαρίου, όπου έγινε το ραντεβού και ξεκίνησαν οι συζητήσεις για το άνοιγμα του κολυμβητηρίου. Η μία συζήτηση έφερε την άλλη, οι ειδικοί συνεργάτες του Δήμου Πρέβεζας, του κυρίου Γεωργάκου, πήγαιναν από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα το άνοιγμα του κολυμβητηρίου.
0: Όπα, γιατί αυτό τώρα που μας λες δεν αναφέρεται στο δελτίο τύπου εδώ της Δημοτικής Αρχής. Δεν αναφέρεται ότι έγινε ραντεβού.
2: Όχι.
0: Αναφέρει ότι περιμέναμε 2-3 μήνες, λέει, να έρθουν οι σύλλογοι.
2: Γι' αυτό έγραψα προσωπικά στο site το δικό μου, στο 7meres.gr, ότι ήταν ψέματα από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Πρέβεζας. Ότι έγινε ραντεβού στις 8 Φεβρουαρίου. Ακριβώς.
0: Το ραντεβού έγινε στο Δημαρχείο εδώ.
2: Στο Δημαρχείο, βεβαίως.
0: Και ήταν εκπρόσωποι του.
2: Εκπρόσωποι των συλλόγων. Και του Ποσειδώνα και του Ναυτικού.
0: Ναι.
2: Οπότε λοιπόν εκεί έγινε το πρώτο ραντεβού. Παρουσία και ειδικών συνεργατών του Δήμου Πρέβεζας. Εκεί λοιπόν συζητήθηκαν.
0: Ήταν και ο Δήμαρχος.
2: Βέβαια.
0: Και ο Δήμαρχος.
2: Και συζητήθηκαν τα δρόμενα που θα ακολουθήσουν και για ποιον τρόπο πρέπει σιγά σιγά να οργανωνόμαστε για να ξεκινήσουμε το κολυμβητήριο.
0: Okay.
2: Και φτάσαμε τέλη Μαΐου να λέμε θα ανοίξουμε, δεν θα ανοίξουμε και έχει πρόβλημα το κολυμβητήριο γιατί έπρεπε να κόψουμε τα δέντρα.
0: Ναι.
2: Έπρεπε να κόψουμε τα δέντρα.
0: Ναι.
2: Να τα κόψουμε τα δέντρα.
0: Ναι.
2: Πότε θα τα κόψουμε? Όταν επιστρέψει ο Δήμαρχος από ταξίδια. Πότε θα επιστρέψει ο Δήμαρχος? Δηλαδή πρέπει να είναι ο Δήμαρχος
0: γιατί
2: εδώ
0: ο
2: για
0: Δήμαρχος
2: να κόψουμε
0: θα
2: τα δέντρα.
0: Ναι,
2: δεν γίνεται
0: okay,
2: αυτό.
0: Okay.
2: Ερώτημα δικό μου κιόλας προς τους αρμόδιους.
0: Ναι.
2: Άντε να τα κόψουμε τα δέντρα. Τα κόψαμε τα δέντρα. Δεν έχει έρθει ο δήμαρχος για να πιστοποιήσει. Έρχεται ο δήμαρχος να πιστοποιήσει. Τι γίνεται, έχουμε πρόβλημα με το καζάνι. Α, το καζάνι μπήκανε χώματα μέσα, αλερώθηκε. Α, δεν μπορούμε. Πρέπει να φτιάξουμε το καζάνι. Πότε θα το φτιάξουμε το καζάνι?
0: Πρέπει να έρθει ο δήμαρχος από ταξίδι.
2: Να έρθει το δήμαρχος.
0: Δηλαδή. Όλα από το δήμαρχο τα περιμένουμε.
2: Δηλαδή είναι
0: δεν θέλω να πάρω το μέρος του, αλλά όλα ο δήμαρχος.
2: Είναι τραγικά πράγματα για ένα δήμο ο οποίος θέλει να ζει στο 2026 και να σκέφτεται το 2028 που είναι επόμενες εκλογές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το Δημοτικό Κολυμβητήριο και με τις εγκαταστάσεις του αθλητισμού στην Πρέβεζα. Είναι πραγματικά ντροπή. Εγώ ντρέπομαι προσωπικά που ζω εδώ, που δραστηριοποιούμε εδώ, όταν συζητώ με φίλους συναδέλφους που έρχονται είτε για να καλύψουν ρεπορτάζ, είτε για να έχουν σε κάποιες διοργανώσεις, Γιάννη, που γίνονται, ναι, και καλά κάνουν που γίνονται,
0: ναι,
2: αλλά γίνονται όμως με ερασιτεχνικό τρόπο.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται ένας δήμος να μην έχει ανθρώπους μέσα οι οποίοι γνωρίζουν από αθλητισμό. Πες μου έναν άνθρωπο που ξέρεις καλύτερα το ρεπορτάζ από εμένα. Πες μου έναν άνθρωπο στο Δήμο Πρέβεζας αυτή τη στιγμή που γνωρίζει από αθλητισμό. Ποιος συμβουλεύει το δήμαρχο και ποιος συμβουλεύει τους ειδικούς συνεργάτες οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα αυτή? Ποιος είναι αυτός?
0: Την δεδομένη στιγμή κανένας.
2: Στην
0: προηγούμενη θητεία υπήρχε η Γιώτα Γεωργάκου, έτσι, η οποία υπήρξε και αθλήτρια.
2: Ωραία.
0: Και γυμναστική ακαδημία.
2: Ωραία.
0: Με σπουδές και. Τώρα
2: αυτή
0: κανένας.
2: Τη στιγμή κανένας.
0: Κανένας.
2: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Πόσα χρήματα έχει αντλήσει ο Δήμος Πρέβεζας αυτά τα χρόνια από το αρμόδιο Υπουργείο Αθλητισμού?
0: Μηδέν.
2: Μηδέν. Διότι μέσα στο Υπουργείο Αθλητισμού υπάρχουν φίλοι μου, συνεργάτες όλα αυτά τα χρόνια από το 1996 που ξεκίνησα την αθλητική δημοσιογραφία, οι οποίοι είναι διευθυντές σε σημαντικές θέσεις.
0: Ναι.
2: Είναι άνθρωποι που γνωρίζουν.
0: Πού σε ενημερώνουν?
2: Ο Δήμος Πρέβεζας δεν έχει αντλήσει σχεδόν καμία χρηματοδότηση.
0: Ναι.
2: Και μην πάμε στα 500.000 ευρώ για το κολυμβητήριο, τα οποία δεν φτάνουν ούτε για να βάλουμε σημαίες απ' έξω.
0: Ναι.
2: Όχι για να φτιάξουμε το κολυμβητήριο, το οποίο
0: ενεργειακή
2: είναι σάπιο κυριολεκτικά. Έτσι, γιατί
0: ναι,
2: αν πάμε στο κομμάτι. Τι γίνεται στο κολυμβητήριο, γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ καλά. Έχω φωτογραφικό υλικό, έχω ανθρώπους
0: που
2: γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις.
0: Καταρχήν η κερκίδα έχει τεράστιο πρόβλημα, έτσι.
2: Κάνουμε το σταυρό μας που πηγαίνουμε τα παιδιά να αθληθούν.
0: Ναι.
2: Είναι κρίμα και δεν είναι αυτό το θέμα. Εμένα,
0: ναι,
2: Γιάννη, με ενοχλεί το γεγονός, επειδή αυτή είναι η δουλειά μου, όταν συναναστρέφουμε με ανθρώπους που είναι στην αυτοδιοίκηση, είναι γονείς αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Σήμερα είναι στην αυτοδιοίκηση. Αύριο δεν θα είναι.
0: Ναι.
2: Εμείς θα είμαστε δημοσιογράφοι και μεθαύριο και παραμεθαύριο, γιατί είναι,
0: ναι,
2: αυτή η δουλειά μας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Από εκεί και μετά και κρινόμαστε κι εμείς. Αλλά δεν γίνεται όμως όταν κάθονται στην καρέκλα να ξεχνάνε τα πάντα και να ξεχνάνε ότι είναι και αυτοί γονείς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εμείς κάνουμε το σταυρό μας που πηγαίνουμε τα παιδιά για κολύμβηση σε αυτό το κολυμβητήριο και αυτοί που είναι γονείς δεν κάνουν το σταυρό τους, γιατί επειδή τα παιδιά τους αυτή τη στιγμή δεν κολυμπούν.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Εδώ. Αυτό το δελτίο τύπου, το οποίο σου είπα και στην αρχή, ότι κάθισα και το αναλύσαμε εδώ με τον κόσμο που μας παρακολουθεί και μας ακούει, παράγραφο-παράγραφο, αναφέρει κάποιες ημερομηνίες. Ότι το κολυμβητήριο, από τη μία λέει ήταν έτοιμο τέλη Μαρτίου, από την άλλη λέει τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, και μετά λέει περιμέναμε και δύο μήνες να έρθουν οι σύλλογοι. Οι σύλλογοι δεν ήρθαν ποτέ. Και αναγκαστήκαμε εμείς και κάναμε και ράναμε γιατί αγαπάμε πολύ. Και λέω. Το ερώτημα χθες. Κάνω το ερώτημα χθες. Αφού βλέπετε ότι οι σύλλογοι δεν έρχονται. Γιατί δεν έχουν ανθρώπους. Γιατί είναι χαζοί, όπως και εγώ. Είμαι χαζός. Ωραία. Γιατί η Δημοτική Αρχή δεν πήρε ένα τηλέφωνο να πει, ρε φίλε, θέλεις το κολυμβητήριο φέτος? Θα λειτουργήσει.
2: Καταρχάς το δελτίο τύπου.
0: Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, μιλάει για παλιές οφειλές.
2: Ναι. Από τους συλλόγους.
0: Από τους συλλόγους.
2: Ναι.
0: Ότι οι σύλλογοι έχουν παλιές οφειλές, έπρεπε να τις τακτοποιήσουν, να πάνε υπηρεσίες. Να. Ποια είναι η αλήθεια τελικά? Γιατί οι σύλλογοι, όπως είπαμε μέχρι και σήμερα, δεν έχουν βγάλει κάποια ανακοίνωση. Δηλαδή, τους κατηγορούν και ανακοίνωση καμία. Βολευτήκαν που άνοιξε χθες το κολυμβητήριο. Εγώ δεν θα βολευόμουν.
2: Λοιπόν, καταρχάς, επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στο κολυμβητήριο της Πρέβεζας, όλοι όσοι πηγαίνουμε, τα παιδιά μας, βλέπουμε και τον κόσμο που υπάρχει. Έτσι. Όταν ένας σύλλογος για να ζήσει θέλει τη συνδρομή για να μπορέσει να βγάλει χρήματα, θα πρέπει ή να έχει πάνω από 500 παιδιά ο κάθε σύλλογος, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στην Πρέβεζα, αφού είναι κλειστό το κολυμβητήριο,
0: πώς
2: να έχει, έτσι. Ή να κάνει διοργανώσεις σημαντικές που να παίρνει χρήματα, όπως γίνονται στα Γιάννενα. Πήγαμε με τις μικρές στα Γιάννενα πριν από λίγες ημέρες και είχε 1.000 παιδιά. 1.000 παιδιά με 10 ευρώ το κάθε παιδί είναι ένα ποσό.
0: Ένα ποσό.
2: Ωραία, εκεί ναι, καταβάλλεται το χρηματικό ποσό. Όταν εδώ έρχεται ο Δήμος και αναγκάζει δύο συλλόγους, γιατί είναι η δική μου λέξη αναγκάζει, οι δύο σύλλογοι το έπραξαν μόνοι τους για να ενωθούν.
0: Ναι.
2: Και τους αναγκάζει να ενωθούν, γιατί θεωρώ ότι ανάγκη ήταν αυτό το πράγμα. Δεν το κατάλαβαν οι σύλλογοι, πιστεύω, γιατί δεν μιλάω εκ μέρους κανένας συλλόγου αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Ήταν ένα μεγάλο λάθος.
0: Ναι.
2: Όταν υπάρχουν δύο σύλλογοι οι οποίοι υφίστανται, είναι νόμιμοι στο Υπουργείο, θα έπρεπε
0: και στο
2: καθένας,
0: αθλητικό μετρό ήταν.
2: Στο αθλητικό μετρό. Θα έπρεπε ο καθένας να λειτουργεί
0: αυτόνομα.
2: Να έχει τις δυνατότητες που πρέπει, να οργανώνεται σωστά και να διεκδικεί και περισσότερα χρήματα για το ταμείο του ο καθένας.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα σοβαρό ζητούμενο, το οποίο ήταν λάθος της Δημοτικής Αρχής που έφερε τους δύο συλλόγους να τους ενώσει για το καλύτερο αύριο.
0: Ναι.
2: Γιατί μόλις έγινε η ένωση, σταμάτησε και η όλη διαδικασία, γιατί κάπου εκεί χάθηκε στην επικοινωνία ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε να λειτουργούν.
0: Ναι.
2: Έτσι. Τώρα, το αν οφείλουν ή όχι οι σύλλογοι δεν έχει να κάνει, Γιάννη μου, με ένα δελτίο τύπου το οποίο πρέπει να βγαίνει από τη Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να καλεί όσους χρωστάνε,
0: ναι,
2: είτε είναι σύλλογοι, είτε είναι
0: επαγγελματίες.
2: Και
0: δεν το έχει κάνει ποτέ.
2: Που δεν το έχει κάνει ποτέ. Να τους λέει ελάτε εδώ. Και όχι να βγάζει ένα δελτίο τύπου που από μόνο του αναιρεί όλα όσα λέει, ναι, η Δημοτική Αρχή, γιατί, ναι, λέει ψέματα.
0: Ναι.
2: Όταν λέει ψέματα ότι δεν υπάρχει ραντεβού στις 8 Φεβρουαρίου. Όταν λέει ψέματα ότι είπαμε να ανοίξουμε τότε, αλλά δεν ανοίξαμε και γιατί δεν ανοίξαμε. Όλα αυτά αναιρούν από μόνο τους το δελτίο τύπου. Οπότε τι να πούμε.
0: Συγκεκριμένα λέει, αναφέρει το δελτίο τύπου, λέει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τακτοποίηση από τους συλλόγους των απαραίτητων οικονομικών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών, δηλαδή, ναι, λέει ότι οι σύλλογοι χρωστούσαν παλιά χρόνια, καθώς και της περσινής περίοδου, δηλαδή δεν πλήρωναν ποτέ οι σύλλογοι, αυτό λέει το δηλητήριο.
2: Πέρυσι γιατί λειτουργήσε μετά?
0: Δεν ξέρω.
2: Και
0: μέσα
2: δε...
0: σε λίγες ημέρες λέει ολοκληρώθηκαν όλα, όλα καλά.
2: Α, οκ. Okay.
0: Δεν ξέρω τι έχει γίνει στο παρασκήνιο τελικά, ναι, γιατί σου λέω να παίξουμε λίγο και το συνήγορο του διαβόλου, να πάμε και λίγο στην πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Όταν εγώ θα κατηγορήσω κάποιον, όταν αυτός ο κάποιος δεν έρθει να με αντικρούσει εμένα με επιχειρήματα, με στοιχεία, με, σημαίνει ότι τα δέχεται. Δηλαδή ότι.
2: Σωστά.
0: Κάτι γίνεται.
2: Εσύ που παρακολουθείς το ρεπορτάζ εδώ,
0: ναι,
2: στο Δήμο Πρέβεζας, βγήκε ανακοίνωση από το Δήμο Πρέβεζας που καλούσε τα σωματεία γιατί δεν έχουν πληρώσει και γιατί δεν ανοίγει
0: ποτέ,
2: πισίνα
0: είναι πρώτη
2: όλη αυτή την
0: όχι,
2: περίοδο.
0: Ποτέ.
2: Από πού βγήκε το δελτίο τύπου, από την Ιρλανδία που ήταν ο κύριος Γεωργάκος και το βγάλαν οι ειδικοί συνεργάτες του? Γνωρίζουν τι συμβαίνει στην Πρέβεζα? Αν γνωρίζουν, να μας το πούν και εμάς, γιατί εμείς ζούμε εδώ.
0: Ναι.
2: Εμείς θα έπρεπε να είμαστε ενημερωμένοι. Να είναι ενημερωμένοι οι σύλλογοι και οι σύλλογοι να ενημερώσουν τους γονείς.
0: Ναι.
2: Για να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Γιατί,
0: ναι,
2: αυτό είναι μια καταγγελία η οποία έχει να κάνει με χρήματα.
0: Mm.
2: Όταν λέει ότι ο σύλλογος δεν πληρώνει το Δήμο, να πει ο Δήμος πόσα χρήματα δεν έχει πληρώσει ο τάδε σύλλογος,
0: mm,
2: για πόσα χρόνια και,
0: mm,
2: γιατί του το επιτρέπει αυτό,
0: mm,
2: το πράγμα.
0: Mm.
2: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Επίσης, κάτι άλλο, πώς το λένε, το οποίο το έθεσα εγώ εχθές, είναι ότι το κολυμβητήριο δεν χρησιμοποιείται μόνο από τους δύο, ένα και ένα, έναν φέτος, σύλλογο, όσον αφορά την εκμάθηση των παιδιών.
2: Σωστά.
0: Αλλά και τα αγωνιστικά τμήματα. Χρησιμοποιείται από πολίτες, υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και επίσης, γιατί ουδέποτε δεν έχει χρησιμοποιηθεί, και δεν το λέω εγώ, το λέει το Υπουργείο Παιδείας,
2: ναι,
0: σε παιδιά δημοτικού, σαν μάθημα πρώτον και δεύτερον. Στους φοιτητές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού που είναι μάθημα.
2: Σωστό.
0: Και τρίτον, στους υποψήφιους φοιτητές
2: πανελλήνιες
0: που θέλουν να πάνε να δώσουν πανελλήνιες και μέσα, ρε φίλε, έχει μάθημα κολύμβησης.
2: Λοιπόν,
0: γιατί δεν δίνεται.
2: Οι καθηγητές φυσικής αγωγής λένε,
0: ναι,
2: ότι ένα παιδί για να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις, και εγώ ρώτησα φέτος πόσα παιδιά έχουμε στην Πρέβεζα για πανελλήνιες εξετάσεις,
0: mm,
2: και μου είπανε για Γυμναστική Ακαδημία Γιάννη. Πάρα πολλά παιδιά.
0: Ναι.
2: Όχι ένα και δύο και,
0: ναι,
2: πέντε.
0: Και είναι υποχρεωτικό.
2: Λοιπόν, τα παιδιά για να μπουν στην πισίνα να είναι προετοιμασμένα για πανελλήνιες εξετάσεις έπρεπε να μπουν από τον Ιανουάριο.
0: Mm. Τουλάχιστον.
2: Όταν έρχεται ένας δήμος και γράφει ένα δελτίο τύπου άλλα ντάλων, το οποίο κατηγορεί τους συλλόγους, γιατί δεν είναι ανοιχτό κολυμβητήριο για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις? Ξέρεις την Άρτα τι είπα, Γιάννη, όταν με ρώτησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εκείνης της εποχής? Μα κύριε Πίχα, γιατί το φωνάζετε στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση ότι πρέπει να έχουμε ολιμερή στο κολυμβητήριο? Μόνο ένα παιδί έχουμε πλέον. Και του είπα, κύριε αντιδήμαρχε, γιατί μέχρι να το κλείσετε το κολυμβητήριο είχατε 350 παιδιά. Κλείσατε το κολυμβητήριο, διώξατε τα παιδιά και είναι μόνο ένα. Τώρα είστε αναγκασμένοι να το κρατήσετε μέχρι να ξανάρθουν πάλι τα 300.
0: Ναι.
2: Οπότε εδώ θα έπρεπε να είναι ανοιχτό το κολυμβητήριο για ένα παιδί που δίνει πανελλήνιες εξετάσεις,
0: ναι,
2: και μετά για όλους τους άλλους λόγους που περιγράφεις. Αυτό δεν έγινε και είναι μεγάλη τροπή.
0: Λοιπόν, επίσης αναφέρεται εδώ ότι οι ώρες έπρεπε να καθοριστούν γιατί δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό. Έτσι, ο Δήμος δεν διαθέτει προσωπικό, ούτε καθαριστές, ούτε φύλακες, να το πω έτσι, ούτε ανθρώπους που να συντηρούν την πισίνα κτλ.
2: Ας τα κλείσει
0: αυτό όλα. Αυτό αναφέρεται στο δελτίο τύπου.
2: Δηλαδή, όλοι που έρχονται με τα προγράμματα που παίρνουν τα 8 μήνα και όλα αυτά.
0: Όχι μόνο
2: για συγκεκριμένους λόγους και για άλλα προγράμματα, έτσι. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο για αθλοπαιδιές, δεν έχουμε μόνο για τα παιδιά μας και έχουμε για όλα τα υπόλοιπα. Αν ο Δήμος δεν θέλει να κάνουν τίποτα τα παιδιά, ας το κλείσουμε το μαγαζί και να μην τους επιτρέψουμε να κάνουμε τίποτα. Όπως έχει κλείσει η Γιάννη μου με όλες τις κλειδαριές που υπάρχουν σε όλους τους αθλητικούς χώρους.
0: Ναι.
2: Και δεν μιλάμε για τις παιδικές χαρές. Τις παιδικές χαρές απ' έξω είναι ένα άλλο μεγάλο πλήγμα αυτό. Εγώ μιλάω για τους αθλητικούς χώρους.
0: Ναι.
2: Παντού υπάρχουν κλειδαριές. Θέλεις να πας να παίξεις με τα παιδιά σου, ναι, και πρέπει να πηδήξεις από πάνω, ναι, ή να βρεις τρύπα για να μπεις μέσα στις εγκαταστάσεις.
0: Ναι. Όπως για να πάω να παίξεις τένις, οτιδήποτε.
2: Θέλεις να σου πω κάτι. Πριν από 3 χρόνια, και την κάνω πρώτη φορά την αποκάλυψη. Πριν από 3 χρόνια, πήγα μόνος μου και έκανα πρόταση στη Δημοτική Αρχή και λέω να κάνουμε μια αδελφοποίηση, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω το Δήμο, το Δήμαρχο στον Πειραιά, τον κύριο Μόραλη, από την εποχή που ήταν στον Ολυμπιακό, και λέω να κάνουμε μια αδελφοποίηση στα δύο λιμάνια, οι δύο Δήμοι. Θέλει ο Δήμος Πειραιά να δώσει και δυναμικό ό,τι υπάρχει από αυτά που του περισσεύουν, από αυτά. Να γίνει μια ωραία αδελφοποίηση, να μπορούν να μας δώσουν πράγματα που αφορούν τη θάλασσα, που αφορούν να μας δώσουν
0: υλικό,
2: τη δυνατότητα,
0: υλικό,
2: να μας δώσουν όλη τη γνώση που έχουν πάνω στον αθλητισμό, ιδιαίτερα που αφορά τη θάλασσα. Και μου είπαν, έχουμε και εμείς γνωριμίες, θα το κάνουμε μόνοι μας.
0: Όσο το δηλαδή, εσύ, το δω.
2: Ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ έχουν σημαντικά προβλήματα να λύσουν. Το κολυμβητήριο είναι το τελευταίο, αλλά το τελευταίο όμως για όλους εμάς που θέλουμε να βλέπουμε τα παιδιά να κολυμπάνε, Γιάννη, δεν είναι τελευταίο, είναι πρωτεύον.
0: Ναι. Κάτι άλλο το οποίο το ξαναδιαβάζω πάλι τώρα και έχω αρχίσει και φουντώνω. Και ξέρεις, όταν φουντώνω, εγώ λίγο υψώνω και το τόνο της φωνής. Λέει εδώ σε μια παράγραφο. Σε ό,τι αφορά το κόστος λειτουργίας, είναι γνωστό ότι ένα δημοτικό κολυμβητήριο έχει υψηλές απαιτήσεις συντήρησης και λειτουργίας.
2: Ναι. Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το αν έχει υψηλό κόστος ή δεν έχει υψηλό κόστος, εμένα προσωπικά, σαν Γιάννη Βασιλιάδη, πατέρα, ποσός με ενδιαφέρει. Και ξέρετε γιατί, ρε μάγκες? Γιατί σας πληρώνουμε. Πολύ μεγάλο λάθος, και δεν νομίζω ότι αυτό, Βαγγέλη, είναι κείμενο το οποίο το διάβασε ο Νίκος ο Γεωργάκος και έδωσε το OK. Μπορεί να είναι και από ChatGPT να πήγε αυτόματα. Γιατί δεν ξέρω αν το μάθει το νέο. Ετοιμάζω τώρα να κάνω και το site του Δήμου AI. Δηλαδή θα λες A και θα σου λέει I. Λοιπόν, αυτό είναι ντροπή και προσβολή για όλους τους γονείς που έχουν τα παιδιά τους σε αθλητικές εγκαταστάσεις στο Δήμο της Πρέβεζας. Το να χτυπάει ο Δήμος με επίσημο δελτίο τύπου το κόστος λειτουργίας κάποιας εγκατάστασης προσβάλλεται την νοημοσύνη όλων των γονέων που στέλνουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό, όπως είπε ο Βαγγέλης, και όχι κάπου αλλού. Κάπου που δεν φαίνονται. Και κάπου που κάποια στιγμή μαθαίνουμε χτύπα ξύλο τα κακά μαντάτα. Επιτέλους αποφασίστε. Θέλετε τα παιδιά μας να πάνε στον αθλητισμό? Θα πληρώσει ο Δήμος με όποιο κόστος. Χρεώστε τους γονείς, τους συλλόγους κατ' επέκταση με περισσότερα χρήματα. Αλλά το να χτυπάς. Φίλε, φίλοι, ποιος έγραψε αυτό το. Άντε μην το πω τώρα. Λοιπόν, να χτυπάς το κόστος λειτουργίας. Δεν το κατάλαβα. Απ' την τσέπη σου φεύγει. Εσύ που το έγραψες, απ' την τσέπη σου. Το μισθουλάκο σου καλά το παίρνεις. Βαγγέλη, συγγνώμη, αλλά τα πήρα.
2: Κοίταξε, ο τόνος είναι, τα υπόλοιπα είναι όλα δίκαιο τα οποία λες.
0: Ναι, ο τόνος, σαν εμένα, ο τόνος.
2: Διότι το ζητούμενο εδώ είναι ότι...
0: Τώρα το είδα, χθες που το διάβαζα δεν το...
2: Επαναλαμβάνω, ναι, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αντιληθεί ούτε ένα ευρώ από το Υπουργείο Αθλητισμού.
0: Ναι.
2: Όταν ο Υπουργός, ο Βρούτσης, ήρθε στα Γιάννα και υποσχέθηκε 6 εκατομμύρια ευρώ.
0: Από την
2: όταν
0: φτιάχνεται
2: το κλειστό Ξηφασκία, σήμερα ανακοινώθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή 30 εκατομμύρια ευρώ.
0: 32.
2: 32. Όταν. Και εμείς εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε μία αντλία θερμότητας για να ζεστάνουμε το κολυμβητήριο. Όχι μόνο το κολυμβητήριο, να φτιάξουμε όταν παίζουν τα παιδιά το μπάσκετ. Πας να παίξεις μπάσκετ και κάνεις το σταυρό σου, μην κλειστρήσεις και πέσεις κάτω από την άμμο που έχει μπει μέσα.
0: Καλά η άμμο. Okay.
2: Το beach volley φτιάχνεται γιατί υπάρχουν 2-3 άνθρωποι που ακόμα είναι ρομαντικοί και μπαίνουν και το κάνουν. Και από εκεί και μετά είναι ένα τέλος. Και όπως έγραψα και εγώ προσωπικά στο άρθρο που ανέβασα, δεν γίνεται να θέλουμε να κάνουμε έναν αγώνα βάδιν και να πηγαίνουμε να στρώνουμε άσφαλτο έξω από το κολυμβητήριο.
0: Ξέρεις πότε γίνει αυτό, ξανά?
2: Φαντάζομαι, έτσι.
0: Όταν ήρθε ο Πατριάρχης, στρώσαμε άσφαλτο, ναι, από τη στροφή στο Ψαδάκι μέχρι και έξω από το Μαργαρώνα.
2: Σωστό.
0: Το θυμάσαι?
2: Λοιπόν, το θυμάμαι, ναι. Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Τότε,
2: αλλά,
0: δηλαδή πρέπει να έρχεται κάποιο στο διάστημα.
2: Δηλαδή είναι φοβερό, είναι πραγματικά φοβερό, έτσι, να στρώνεις άσφαλτο για να κάνεις έναν αγώνα βάδι,
0: ναι,
2: και να βγάλεις φωτογραφίες.
0: Δεν είναι κακό.
2: Και να είσαι έξω από το κολυμβητήριο το οποίο δεν λειτουργεί.
0: Εντάξει, okay,
2: δηλαδή
0: δεν
2: θέλω
0: είναι
2: να
0: κακό
2: πω, μην πούμε τώρα για τις εγκαταστάσεις.
0: Ήρθε μια μεγάλη διοργάνωση.
2: Δεν το συζητάμε. Εννοείται ότι πρέπει να έρθουν. Και ναι, μπράβο στα παιδιά που τη φέρανε, ναι, και μπράβο στις πρωταθλήτριες της Πρέβεζας που έχουν,
0: έτσι,
2: κάνει τεράστιους αγώνες, οι κοπέλες.
0: Έτσι.
2: Και συγχαρητήρια. Και τι να πούμε, οι κοπέλες αυτές που αθλούνται και τα παιδιά που αθλούνται στο γήπεδο είναι ηρωίδες και ήρωες. Όταν, ναι, πηγαίνεις να αθληθείς, Γιάννη μου, σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν σου προσφέρουν αυτό που πρέπει,
0: ναι,
2: τι να πούμε. Πηγαίνουν τα παιδιά και να κολυμπήσουν στα Γιάννηνα σε πισίνες που είναι πραγματικά έτσι όπως πρέπει να είναι. Και ξέρεις τι κάνουν στα Γιάννηνα τώρα? Πήραν 6 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν την αναβάθμιση της κλειστής πισίνας.
0: Ενεργειακά, όλα τα πάντα.
2: Όλο το όλα κομμάτι. Και εμείς εδώ δεν έχουμε καταφέρει 15 χρόνια στην Πρέβεζα να φτιάξουμε το κολυμβητήριο το οποίο είναι δίπλα στη θάλασσα. Όπου και αν το πεις σε τεχνοκράτες που ξέρουν πώς φτιάχνονται κολυμβητήρια, να, και μένω στο κομμάτι του κολυμβητήριου. Και είναι και πάρα πολλά άλλα. Και ο στίβος και τα παιδιά που πηγαίνουν και προπονούνται. Ναι, φτιάχτηκε ο στίβος, ο κλειστός, κάτω από το γήπεδο, αλλά όλα γίνονται με πασαλήματα. Δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει. Θα έπρεπε ο Δήμος Πρέβεζας, να σου πω και αυτό, 2023, όταν ήταν ο Ντάνιελ, αν δεν κάνω λάθος, είχα κάνει μια πρόταση να κάνουμε ένα αθλητικό φόρουμ στην περιοχή. Θα καλούσα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από όλη την Ελλάδα, μας τον μπλόκαρε ο Ντάνιελ. Όμως ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αθλητικών Δημοσιογράφων και την Παγκόσμια Ομοσπονδία, 12 χώρες ήρθαν στην Πρέβεζα και είδαν τι γίνεται και είπαν ότι αυτή η περιοχή έπρεπε να είναι νούμερο ένα στην Ελλάδα κάθε χρόνο να κάνει διοργανώσεις που να έρχονται 4 με 5.000 άτομα. Αθλητικός τουρισμός. Όταν κάναν την πρόταση στη Δημοτική Αρχή, ξέρεις τι τους είπαν οι δύο ειδικοί συνεργάτες του Δήμου? Όλα ωραία, θα οργανωθούμε. Ξέρεις τι είπαν την επόμενη μέρα, Γιάννη? Σε ποιον ανήκει το project, στον Βαγγέλη τον Πίχα ή στο Δήμο Πρέβεζας? Δηλαδή,
0: το θέμα είναι σε ποιον ανήκει.
2: Σε ποιον ανήκει, ναι, ή το θέμα είναι πώς πρέπει να γίνει η ανάπτυξη?
0: Το θέμα είναι, Βαγγέλη, ότι εγώ ασχολούμαι λίγα περισσότερα χρόνια από σένα στον αθλητισμό, ξεκινώντας το 1991. Λοιπόν, εγώ το έχω πει και δημόσια και με ρεπορτάζ, αλλά και με διάφορα άλλα που γράφω κατά καιρούς στα προσωπικά μου social, σαν Γιάννης Βασιλιάδης όταν τα γράφω. Λοιπόν, και έχω πει δημόσια ότι αν δεν υπήρχε ένας Χρήστος Κατσανάκης στο δημοτικό στάδιο Πρέβεζας, επί 19 χρόνια αυτός ο άνθρωπος κράτησε ζωντανό ένα φυσικό χλωτάπιτα, mm-hmm, για να παίζουν τα παιδιά μας ποδόσφαιρο, οι ομάδες μας. 19 χρόνια. Με το που βγήκε ο Χρήστος ο Κατσανάκης σε σύνταξη, τέλος ο χλωτάπιτας. Γιατί δεν υπήρχε κάποιος δεύτερος Χρήστος Κατσανάκης. Μπήκε ο χλωτάπιτας, ο οποίος ήρθε σε ρολά. Τον χρυσοπληρώσαμε και στο κεντρικό γήπεδο και στο βοηθητικό. Σύνολο πάνω από 350.000 ευρώ. Δεν υπήρχε ο Κατσανάκης να το φτιάξει, τέλος ο χλωτάπιτας. Τρέχαμε. Και μάλιστα πέρυσι σχεδόν το μισό πρωτάθλημα και πρόπερσι ο ΠΑΣ Πρέβεζα και όλες οι ομάδες αγωνίζονταν σε ουδέτερες έδρες. Κάτι που σήμαινε ότι τα σωματεία αυτά που ζούσαν από τα 5 ευρώ του εισιτηρίου δεν τα είχαν και πλήρωναν και από την τσέπη τους λεωφορεία, μετακινούνται οι ομάδες κτλ. Κανείς δεν ρώτησε τους προέδρους, έχετε χρήματα να στείλετε την ομάδα της Πρέβεζας από την Πρέβεζα,
2: όχι,
0: στη Βόνιτσα? Κανένας. Πάμε στο κλειστό τώρα κολυμβητήριο. Όλα τα χρόνια το δάπεδο και όλοι οι χώροι συντηρούνται από τις ομάδες μπάσκετ και βόλεϊ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω δει όλα τα χρόνια ανθρώπους της Νικόπολης και του βόλεϊ με ειδικά πανιά, πώς το λένε, να σκουπίζουν, να σφουγγαρίζουν και με ειδικά, πώς το λένε, όχι χλωρίνη, κάτι άλλο τέλος πάντων συστατικά, για να κρατάνε το παρκέ, το οποίο είναι, άμα το κοιτάξει κάποιος από κοντά, θα του κάνει για ο σκόρος, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ένα παρκέ το οποίο έχει κουράσει, είναι 24 χρονών και θα πρέπει να αλλάχτει.
2: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, και εμφανίζονται στο γήπεδο άνθρωποι του Δήμου, εκτός βέβαια από τον ημερήσιο φύλακα, όταν υπάρχει κάποια διοργάνωση.
2: Δυστυχώς.
0: Έχω τύχει σε μεγάλη διοργάνωση τη ΕΟΚ, που είχε γίνει πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, σκουπίδια στις καρέκλες και να παίρνω τηλέφωνο στο Δήμο να στείλει προσωπικό. Συνδιοργανωτής ο Δήμος. Τα μαζέψα, μου λένε. Έλα να τα δεις. Μέχρι που δεν με πίστευαν και σου έστειλα φωτογραφίες.
2: Ακριβώς.
0: Σε συγκεκριμένη κυρία. Λοιπόν, μην γελιόμαστε. Χάσαμε κολυμβητήρια κλειστά από τους ανθρώπους που πέρασαν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Χάσαμε αθλητικές υποδομές, εγκαταστάσεις. Χάσαμε το ένα, χάσαμε το άλλο. Και κακά τα ψέματα, Βαγγέλη. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις σήμερα συντηρούνται από τον κόσμο που έχουν τα σωματεία.
2: Εννοείται.
0: Τα γήπεδα του τένις από το Τάκη τον Παπά που τα έφτιαξε.
2: Εννοείται.
0: Τα γήπεδα του Πετάνκ από τους ανθρώπους του Πετάνκ που είναι
2: το
0: δίπλα.
2: Συζητάμε. Μόνο από ιδιωτική
0: το volley, μόνο από το Σπύρο του Σακά.
2: Και δεν τους ανήκουν, γιατί άμα είναι ένας ιδιώτης
0: είναι
2: να
0: του
2: κάνει
0: Δήμου.
2: Την επένδυση, υπάρχει ιδιωτική
0: του
2: επένδυση
0: Δήμου.
2: Στα Ιωάννη.
0: Μπράβο.
2: Άλλο το ένα,
0: λοιπόν,
2: άλλο το έτσι.
0: Το beach volley από το Σπύρο του Σακά, τη γυναίκα του και όλο τον κόσμο, και ακόμα και τους γονείς που πάνε και κάνουν την άμμο και στείλουν τα πράγματα. Όλα τα πάντα γίνονται από τους συλλόγους. Ο Δήμος δεν έχει το εξειδικευμένο προσωπικό, οκ, να το πω. Δεν έχει καν το προσωπικό να βοηθήσει. Έστω και να πάνε να κουβαλήσουν κάποια πράγματα. Δεν το έχουν. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα,
2: δεν το έχουν γιατί δεν θέλουν να το έχουν.
0: Μπορεί. Όχι
2: γιατί δεν μπορούν. Γιατί
0: δεν, το ξέρω.
2: Δεν υπάρχει Δήμος αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Που δεν μπορεί.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν άλλοι δήμοι με λιγότερη δυναμική, οι οποίοι έχουν κάνει πολύ ωραία πράγματα, δεν θέλουν να το έχουν.
0: Εγώ χαίρομαι.
2: Είναι θέμα οράματος και θέμα προτεραιότητας. Όταν βάζεις μια προτεραιότητα και λες ότι εγώ θα βάλω 2 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη του τουρισμού και μέσα σε αυτά τα 2 εκατομμύρια δεν έχεις προνοήσει να βάλεις και για την ανάπτυξη του αθλητισμού, του αθλητικού τουρισμού ή του αθλητισμού γενικότερα, σημαίνει ότι δεν θέλεις να το κάνεις.
0: Ναι.
2: Ή δεν έχεις την τεχνογνωσία γιατί δεν έχεις τους ανθρώπους να σου κάνουν τις προτάσεις.
0: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι το Δήμο της Άρτας, το Δήμο Αρτέων. Λοιπόν, και συγκεκριμένα τον αντιδήμαρχο μου διαφεύγει.
2: Τον κύριο Γιώτη. Τον κύριο
0: Μπράβο.
2: Γιώτη, τον
0: λοιπόν,
2: Γιώτη.
0: Ο άνθρωπος. Το έχει τρέξει το θέμα του αθλητισμού. Δεν ξέρω, όμοιός του σε όλη την Ήπειρο τουλάχιστον δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος έχει χτυπήσει πόρτες, βόλεϊ, μπάσκετ, χάντμπολ, τον Νατάλο. Έχει φέρει τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις που έχουν έρθει ποτέ στην Ήπειρο, τις έχει φέρει στην Άρτα. Μέχρι που και την προηγούμενη εβδομάδα το γήπεδο της Άρτας διεκδικούσε το να γίνει η έδρα του Βίκος Φάλκονς. Αν και οι άνθρωποι από τα Γιάννα λένε εμείς θέλουμε να παίξουμε εκεί. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχει φέρει και τι δεν έχει φέρει. Και κοιτάξτε τώρα το κέρδος. Εκτός από τον κόσμο, σαν σωματεία, συλλόγους κτλ., βάλτε τώρα τους φιλάθλους που θα πάνε να μείνουν στην Άρτα 2-3 μέρες ανάλογα το γεγονός. Βάλτε λοιπόν τις ομοσπονδίες που η μία θα σου πάρει ένα ταμπλό όπως και πήρανε. Θα σου φέρουν φωτεινούς πίνακες όπως και πήρανε.
2: Ανταποδοτικά είναι.
0: Ανταποδοτικά. Θα σου βάλουν πολυθρονίτσες ωραίες.
2: Οι άλλοι
0: θα σου πάρουν τα βάρια να κάνουν γυμναστήριο.
2: Πρέπει να ξέρεις που κάνεις.
0: Εδώ δεν έχουμε τίποτα.
2: Πρέπει να ξέρεις που κάνεις τα ανταποδοτικά. Είπαμε στην Άρτα, έγιναν πολλά σχόλια γιατί πέρασε το ΔΕΗ Tour of Hellas από την Άρτα.
0: Ναι, γιατί λέγανε, γιατί μας κόψανε
2: το ΔΕΗ. Ο Δήμος 9.000 ευρώ.
0: Ναι. Και...
2: ναι, αλλά όταν έρχεται το Υπουργείο Αθλητισμού και λέει πρέπει να μας δώσετε τα χρήματα αυτά για να περάσει από εκεί, αλλά εμείς ανταποδοτικά θα σας δώσουμε 250.000.
0: Ναι.
2: Εννοείται ότι δεν είσαι χαζός για να μην το κάνεις.
0: Εντάξει.
2: Τα Γιάννενα έδωσαν 60.000 ευρώ για το ΔΕΗ Tour of Hellas που πέρασε ο ποδηλατικός, ξεκίνησε από εκεί.
0: Ναι, ναι.
2: Και πήρανε αντισταθμιστικά 1,5 εκατομμύριο.
0: Εντάξει.
2: Κάπου πρέπει,
0: τώρα
2: να
0: στα 9.000 θα κολλώσουμε τώρα.
2: Κάπου πρέπει να διεκδικήσεις.
0: Ναι.
2: Όταν δεν διεκδικείς, δεν έχεις τη δυνατότητα. Και εγώ καλώ για άλλη μια φορά. Πόσα χρήματα η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πρέβεζας την τελευταία δεκαετία, θα πω εγώ, έχει αντλήσει από το αρμόδιο Υπουργείο. Να μας το πούνε.
0: Για να είμαστε ξεκάθαροι. Το θέμα των αθλητικών υποδομών στο Δήμο της Πρέβεζας, μιλάμε μέρη μου για το Δήμο της Πρέβεζας και όχι για τη Φιλιππιάδα, αλλά αναφέρει η Μέρη Παπαδοπούλου, λέει εδώ, που να δείτε το στάδιο Φιλιππιάδος άθλιο, λέει, για βοσκή προβάτων και.
2: Okay. Λοιπόν, άλλο θέμα εκεί.
0: Ναι, το θέμα των αθλητικών υποδομών εδώ στο Δήμο της Πρέβεζας δεν είναι τωρινό. Δηλαδή, δεν τα ρίχνουμε στην διοίκηση Γεωργάκου.
2: Δεν είναι μόνο η δημοτική αρχή του κ.
0: Επί Μπαϊλή γινόταν, επί Κλάπα γινόταν, επί όλοι όσοι πέρασαν, κανένα ουδέποτε δεν έσκυψε πάνω στο κεφάλι, πάνω από το κεφάλι των συλλόγων όσον αφορά τις αθλητικές υποδομές. Και δεν ξέρω να το γνωρίζεις, υπάρχει μελέτη εδώ και πόσα χρόνια, 14, 15, μελέτη για σκέπαστρο στο Δημοτικό Στάδιο Αθανασία Τσουμελέκα και είναι σε σερτάρι. έτοιμη μελέτη με τη χρηματοδότηση του τότε βέβαια, δεν ξέρω αν γίνει κάποια διαφοροποίηση στις τιμές. Λοιπόν, και ακόμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Φωνάζουμε, γράφουμε, κάνουμε, ράνουμε.
2: Δεν θέλουνε.
0: Μπορεί και να μην θέλουν.
2: Δεν θέλουνε.
0: Μπορεί και
2: δεν
0: να μην θέλουν.
2: Για κάποιο συγκεκριμένο λόγο δεν θέλουν, έτσι.
0: Λοιπόν, Κώστας Κουτέλας, καλησπέρα Γιάννη και Ευαγγέλη, συντοπίτη μου. Νίκος Λαμπρακούλης, καλησπέρα Γιάννη, φωνή Βόντος εν τη ερήμων. Να πούμε, Γιώργος Μπέργος, Θάνος Θέμης Αργυρός, Χρυσούλα Γιώτη, Θοδωρής Δράκος, Κώστας Αλεξίου, Βασίλης Λογοθέτης, Εύη Βλάχου, Ρίτα Γέρου, Ελένη Τσέπιτζ, Χριστιανά Λούπο, Ηλιάνα Κουμπούλη, Μαράκι Παπά, Γιάννης Νάστας, Κώστας Δημουλιάς, Εύη Λύρου, Αλίκη Γάτσιου, Ντίνος Γιανακός, ο Κώστας Κοτέλος τον είπαμε, Θανάσης Ανογιάτης, Αγγελική Σάλιαρ και Παντελής Αλεξανδρής. Όλοι, καλησπέρα σε όλους σας και σε όλες σας.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είναι βασικά θέματα και όπως είπες και εσύ πριν ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, ρε φίλε, ο οποίος να κατέχει τον αθλητισμό. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος από αυτούς που είναι τώρα στη διοίκηση του Δήμου Πρέβεζας που να έχει βγάλει κάρτα αθλητή. Ένας. Δεν λέω να γνωρίζετε τους κανονισμούς. Να έχετε υπάρξει αθλητής. Ξέρω εγώ, ποδόσφαιρο. Μπάσκετ. Τα πιο βασικά. Βόλεϊ. Για εσάς τα κοριτσάκια λέω. Έχετε υπάρξει. Ποτέ. Μόνο η Γιώτα Γεωργάκου, το λέω και το έχω ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή. Μόνο η Γιώτα Γεωργάκου, η οποία σπούδασε γυμναστική ακαδημία, υπήρξε αθλήτρια στίβου γιατί τρέχαμε μαζί στο Μανώλη του Μιλωνά. Μόνο η Γιώτα έκανε δουλειά.
2: Ο Δήμος Πρέβεζας είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός Δήμος στην Ήπειρο και στη Δυτική Ελλάδα που δεν έχει δρόμενο επαγγελματικό. Δεν υπάρχει. Ούτε τα άκτια γίνονται επαγγελματικά. Ούτε διοργανώσεις γίνονται επαγγελματικές. Δεν μιλάμε για κάτι που μπορούμε να φιλοξενήσουμε ή για χορευτικά ή για έναν αγώνα μπορούμε να φιλοξενήσουμε. Μιλάμε για μια διοργάνωση σωστή, δομημένη.
0: Άκου τώρα τι λέει ο Νίκος Λαμπρακούλης, λέει. Το θίξαμε. Ο Μιλτιάδης ο Κλάπας λέει: έκανε πολύ μεγάλο έργο, λέει, στον αθλητισμό. Για πες μας ένα μεγάλο έργο. Ένα. Μάλλον πες μας μισό. Ποιο ήταν το μεγάλο έργο. Για να ξέρω κι εγώ, ρε φίλε. Μήπως το ξέχασα κατά λάθος. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανείς να τρέξει.
2: Κοίταξε,
0: το θέμα του αθλητισμού.
2: Οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μαρτυρούν ότι την τελευταία 20ετία δεν έχει γίνει τίποτα. Και τα πασπαλίσματα που έχουν γίνει φαίνονται, γιατί όταν πας από κοντά.
0: Συγγνώμη. Έχεις δίκιο, φίλε μου, και μου το λες. Να ζητήσω συγγνώμη, γιατί πρέπει να ζητάμε και συγγνώμη όταν κάνουμε λάθος. Η Γρηγορία Κατσόνου, ναι, είναι αθλήτρια και πρωταθλήτρια στο Taekwondo. Ζητάω συγγνώμη.
2: Η Γρηγορία είναι πρωταθλήτρια.
0: Ναι.
2: Η Γρηγορία όμως δεν είναι τεχνοκράτη.
0: Ναι.
2: Τεχνοκράτησα.
0: Ναι. Συγγνώμη, ξέρει, Γρηγορία μου, συγγνώμη, μου διέφυγε.
2: Η Γρηγορία, η οποία είναι, η κοπέλα είναι εξαιρετική και θα σηκώσει το τηλέφωνο, θα μιλήσει μαζί σου.
0: Όχι, πάντα.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως δεν είναι αυτή η οποία μπορεί να οργανώσει μια κατάσταση.
0: Παλιότερα έπαιζε ποδόσφαιρο
2: είναι
0: και ο Γιώργος Σονίτσας. Ποδόσφαιρο έπαιζε και ο Γιώργος Σονίτσας. Τώρα το θυμήθηκα. Έχει διατελέσει και πρόεδρος ποδοσφαίρου κτλ. Άντε να βάλουμε και τον Νίτσα μέσα.
2: Λοιπόν,
0: αλλά δεν έχει εξουσία.
2: Πρέπει να διοργανώσουμε με τους αθλητικούς συντάκτες έναν ωραίο φιλικό αγώνα, για να το χαλαρώσουμε και λίγο. Ένα ωραίο φιλικό αγώνα και να μαζευτούν όλοι οι αυτοδιοικητικοί από την άλλη πλευρά.
0: Από την άλλη μεριά. Πόσα κορδεύουν.
2: Να μας δώσουν το γήπεδο όμως, λοιπόν, έτσι να έχουμε τη δυνατότητα.
0: Βασίλης Κασανάκης, καλησπέρα Γιάννη. Μάριος Λάζαρης, καλησπέρα και σε σένα. Όλγα Τρόκου, καλησπέρα. Νίκη Ντόλια. Γιώργος Δρόσος, Γιώργος και Αλεξάνδρα Τσουμελέκα. Καλησπέρα σε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Πάντα κοντά μας. Η πρέφα λέει δεν πιάνεται. Όχι, δεν πιάνεται. Η πρέφα στα καπελία δεν πιάνεται.
2: Στο γήπεδο μέσα μου απεχθεί.
0: Κάτι γίνεται. Λοιπόν, πάντα κοντά μας ο Βαγγέλης ο Πίχας, δημοσιογράφος 7 μέρες όχι TV.gr. Λοιπόν, συζητήσαμε για το θέμα του κολυμβητηρίου, το οποίο είναι. Για πες μας ένα μεγάλο έργο. Ένα. Μάλλον πες μας μισό. Ποιο ήταν το μεγάλο έργο. Για να ξέρω κι εγώ, ρε φίλε, μήπως το ξέχασα κατά λάθος. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανείς να τρέξει.
2: Κοίταξε,
0: το θέμα του αθλητισμού.
2: Οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μαρτυρούν ότι την τελευταία 20ετία δεν έχει γίνει τίποτα. Και τα πασπαλίσματα που έχουν γίνει φαίνονται, γιατί όταν πας από κοντά.
0: Συγγνώμη. Έχεις δίκιο, φίλε μου, και μου το λες. Να ζητήσω συγγνώμη, γιατί πρέπει να ζητάμε και συγγνώμη όταν κάνουμε λάθος. Η Γρηγορία Κατσόνου, ναι, είναι αθλήτρια και πρωταθλήτρια στο Taekwondo. Ζητάω συγγνώμη.
2: Η γρηγορία, πρόσεξε, η γρηγορία είναι πρωταθλήτρια.
0: Ναι.
2: Η γρηγορία όμως δεν είναι τεχνοκράτη.
0: Ναι.
2: Τεχνοκράτησα.
0: Ναι, ναι. Συγγνώμη, γρηγορία μου, συγγνώμη, μου διέφυγε.
2: Η γρηγορία, η οποία είναι, η κοπέλα είναι εξαιρετική και θα σηκώσει το τηλέφωνο, θα μιλήσει μαζί σου.
0: Όχι, πάντα.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως δεν είναι αυτή η οποία μπορεί να οργανώσει μια κατάσταση.
0: Παλιότερα έπαιζε ποδόσφαιρο
2: είναι
0: και ο Γιώργος Σονίτσας. Ποδόσφαιρο έπαιζε και ο Γιώργος Σονίτσας. Τώρα το θυμήθηκα. Έχει διατελέσει και πρόεδρος ποδοσφαίρου κτλ. Άντε να βάλουμε και τον Νίτσα μέσα.
2: Λοιπόν,
0: αλλά
2: κοίταξε,
0: δεν έχει εξουσία.
2: Πρέπει να διοργανώσουμε με τους αθλητικούς συντάκτες έναν ωραίο φιλικό αγώνα, για να το χαλαρώσουμε και λίγο. Ένα ωραίο φιλικό αγώνα και να μαζευτούν όλοι οι αυτοδιοικητικοί από την άλλη πλευρά.
0: Από την άλλη μεριά. Πόσα κορδεφά
2: να μας δώσουν το γήπεδο όμως, λοιπόν, έτσι να έχουμε τη δυνατότητα.
0: Βασίλης Κασανάκης, καλησπέρα Γιάννη. Μάριος Λάζαρης, καλησπέρα και σε σένα. Όλγα Τρούκου, καλησπέρα. Νίκη Ντόλια. Γιώργος Δρόσος, Γιώργος και Αλεξάνδρα Τσουμελέκα.

0: Συγγνώμη, Γρηγορία μου, συγγνώμη. Μου διέφυγε.
1: Η Γρηγορία, η οποία είναι, η κοπέλα είναι εξαιρετική και θα σηκώσει το τηλέφωνο, θα μιλήσει μαζί σου.
0: Όχι, πάντα.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως δεν είναι αυτή η οποία μπορεί να οργανώσει μία κατάσταση.
0: Παλιότερα έπαιζε ποδόσφαιρο
1: είναι
0: και ο Γιώργος Σονίτσας. Ποδόσφαιρο έπαιζε και ο Γιώργος Σονίτσας. Τώρα το θυμήθηκα. Έχει διατελέσει και πρόεδρος ποδοσφαίρου κτλ. Άντε να βάλουμε και τον Νίτσα μέσα.
1: Λοιπόν,
0: αλλά
1: κοίταξε,
0: δεν έχει εξουσία.
1: Πρέπει να διοργανώσουμε με τους αθλητικούς συντάκτες έναν ωραίο φιλικό αγώνα για να το χαλαρώσουμε και λίγο. Ένα ωραίο φιλικό αγώνα και να μαζευτούν όλοι οι αυτοδιοικητικοί από την άλλη πλευρά.
0: Από την άλλη μεριά. Ναι. Πόσα κόλλα θα πάνε.
1: Να μας δώσουν το γήπεδο όμως, λοιπόν, έτσι να έχουμε τη δυνατότητα.
0: Βασίλης Κατσανάκης, καλησπέρα Γιάννη. Μάριος Λάζαρης, καλησπέρα και σε σένα. Όλγα Τρούκου, καλησπέρα. Νίκη Ντόλια. Γιώργος Δρόσος, Γιώργος και Αλεξάνδρα Τσουμελέκα. Καλησπέρα σε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Πάντα κοντά μας. Η πρέφα λέει δεν πιάνετε. Όχι, δεν πιάνετε. Η πρέφα στα καφενεία δεν πιάνετε.
1: Στο γήπεδο μέσα μου απεχθεί.
0: Κάτι γίνεται. Λοιπόν, πάντα κοντά μας ο Βαγγέλης Οπίχας, δημοσιογράφος 7 μέρες όχι TV.gr. Λοιπόν, συζητήσαμε για το θέμα του κολυμβητηρίου, το οποίο είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια. Γιατί πρέπει να φτάνουμε στο αμήν, γιατί πρέπει η υπομονή κυρίως των γονέων να φτάνει και να ξεπερνάει τα όρια.
1: Γιάννη, σε διακόπτω.
0: Και γιατί θα πρέπει οι γονείς να επιβαρύνονται την καθημερινότητα
1: για
0: αυτή.
1: Για να μην το ξεχάσω.
0: Για πες.
1: Στην Κολυμβητική Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Στην Κολυμβητική Ομοσπονδία, στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο υπεύθυνος γραφείου τύπου, συνάδελφός μας, ο Θοδωρής Ονταβέλος.
0: Ναι.
1: Φίλος πολύ καλός από παλιά.
0: Ναι.
1: Με ρωτάει, ρε Βαγγέλη, γιατί στην Πρέβεζα δεν οργανώνεται κάτι να το κάνουμε
0: αρθούμε, ναι,
1: συνδιοργάνωση με την Κολυμβητική Ομοσπονδία που θέλουμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Τι του απαντάς, Γιάννη?
0: Ναι.
1: Τι του λες? Τι λες στην Κολυμβητική Ομοσπονδία που σου λέει να συνδιοργανώσουμε κάτι μαζί, ότι είναι κλειστό το κολυμβητήριο?
0: Όταν φτιάξουμε κολυμβητήριο.
1: Τι θα τους πεις? Ότι είναι κλειστό το κολυμβητήριο και όταν ανοίξει και αν έχουμε τη δυνατότητα? Δεν είναι, είναι κρίμα, είναι...
0: Τι, κάτσε, γιατί τώρα ο Νίκος ο Λαμπρακούλης τώρα εδώ πέρα θέλει να τα ακούς. Τι έκανε ο επιθετία Μιλτιάδη Κλάπα, τι έγινε, το βοηθητικό στο γήπεδο, καθίσματα, το γήπεδο του Μύτικα, γήπεδα τένις, κολυμβητήριο λειτουργούσε κανονικά. Λοιπόν, θα στείλω αυτά που γράφεις Νικολάκη μου στον Τάκη τον Παπά, ειδικά για το τένις. Λίγο να τα πείτε μεταξύ σας. Γιατί κάπου, εντάξει, okay, να στηρίξουμε το δικό μας άνθρωπο, okay, καλός άνθρωπος, αλλά ρε φίλε, όχι και τόσο πολύ. Θα τα ακούσεις τώρα τον κόσμο που μας ακούει. Νίκο, θα τα ακούσεις. Σου λένε ήδη από κάτω, Έλεος Νικολάκη. Έλεος. Μη λέμε δηλαδή πράγματα, εδώ είμαστε Πρέβεζα. Δεν ασχοληθήκαμε σήμερα. Ασχολούμαστε χρόνια με τον αθλητισμό, Νίκο. Περισσότερα χρόνια και πριν γεννηθείς. Λοιπόν, ο αθλητισμός.
1: Θέλει οργάνωση μεγάλη.
0: Εκτός από αυτό, να καλησπέρισουμε και τον Δήμαρχο Ζηρού, τον Γιώργο Γιολδάση που μπήκε τώρα στην παρέα μας.
1: Καλημέρα στον Δήμαρχο.
0: Λοιπόν,
1: καλησπέρα. Γιατί καλημέρα τον λέω εγώ όταν τον παίρνω για να το κάνω συνέντευξη.
0: Okay. Λοιπόν, να πούμε ότι μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει δεν υπάρχει αντιδήμαρχο αθλητισμού πολιτισμού. Ναι, οκ, okay, υπάρχει. Αλλά. Άλλο πολιτισμό, άλλο αθλητισμό.
1: Α, μπράβο.
0: Καμιά σχέση.
1: Καμία σχέση.
0: Ο αθλητισμό δεν είναι απαγγελία ποίηματο. Δεν είναι θεατρική παράσταση. Δεν είναι χοροδία. Δεν είναι μπάντα.
1: Είπες για την Άρτα. Εκεί υπάρχει αντιδήμαρχος αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Είναι άλλος ο αντιδήμαρχος πολιτισμού.
0: Πολιτισμού και άλλος
1: αντιδήμαρχος
0: αθλητισμού. Εδώ τα κάναμε δύο σε ένα.
1: Εδώ είναι όλα μαζί. Δεν γίνεται.
0: Καλησπέρα και στον Ιωσήφ Κοτσαρίνη, την Βάνα την Σοπικιώτη, τον Δημήτρη τον Τριάντη. Ποιος άλλος είναι μέσα? Συνεχίζει ο Νίκος ο Λαμπρακούλης, τον τρώει. Δεν θα κοιμηθεί σήμερα τα σχόλια. Εγώ στο είπα. Προσοχή, γιατί εγώ δεν σβήνω σχόλια. Εγώ τα αφήνω. Τα αφήνω και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες από αυτά που γράφει και από αυτά που λέει. Λοιπόν, τι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει τώρα, έτσι. Θα μιλήσουμε, να χαμηλώσουμε λιγάκι τους τόνους, κυρίως εγώ. Τι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε κι εμείς από τη δική μας πλευρά. Γιατί, okay, μπορεί να μην υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό,
1: όχι,
0: με τον αθλητισμό,
1: ναι,
0: μπορεί να μην γνωρίζει.
1: Οι προτάσεις είναι πρόσδεκτες από παντού.
0: Μπράβο. Άρα τι πρέπει να κάνουμε?
1: Αυτό που έχω πει και στον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Γεωργάκο, το έχω πει ότι πρέπει να οργανώσει μία ομάδα ανθρώπων, έναν άνθρωπο, δύο ανθρώπους, τρεις ανθρώπους, να δώσει μεγάλη έμφαση στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός, Γιάννη μου, είναι το Α και το Ω, σε όχι μόνο σε Δήμο, σε μια ολόκληρη κοινωνία. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Και εκεί, όπως το ξέρουμε,

0: Ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εμπλέκονται οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίες της Ελλάδος, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι μεγαλύτερες εταιρείες που επενδύουν στον αθλητισμό. Μπορεί από μόνος το αθλητισμός να σου φέρει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που αναμένεις, εκτός από το γεγονός ότι θα βάλουμε τα παιδιά μέσα στη διαδικασία αυτή. Γιατί όταν έχουμε ένα κολυμβητήριο που μπορεί να φιλοξενήσει 200 παιδιά, ενώ θα έπρεπε να φιλοξενήσει 500 το καλοκαίρι, ξέρεις τι μου είπανε στα Γιάννενα προχθές που ήμασταν? Μου λένε, η διοίκηση του πανεπιρωτικού, του ΠΕΑΚΙ που λέμε, λοιπόν, η οποία πήρε τα 6-7 εκατομμύρια τώρα για να κάνει την ενεργειακή αναβάθμιση. Λένε ότι θα μπορούσαμε το καλοκαίρι να συνδιοργανώσουμε και να φέρουμε πολύ περισσότερο κόσμο, να κάνουμε 2-3 πολύ μεγάλες
1: διοργανώσεις
0: και ταυτόχρονα, εσείς λέει που είστε στην Πρέβεζα, ξέρετε πόσος κόσμος έρχεται από το εξωτερικό στην Πρέβεζα για να κάνει διακοπές και επειδή δεν μπορεί να βρει τρόπο να κολυμπήσει, πηγαίνει στα Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Με χρήματα.
1: Ναι.
0: Πολλά.
1: Ναι.
0: Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι μόνο το κολυμπή, είναι όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις υπαίθριες. Δεν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο. Το γήπεδο το οποίο υπάρχει είναι στα κακά του τα χάλια, στα μαύρο τα χάλια, με τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει. Είναι επικίνδυνο με τα κάγκελα τα οποία υπάρχουν και με όλα αυτά.
1: Παιδικές χαρές δεν υπάρχουν κλειδωμένες.
0: Παιδικές χαρές κλειδωμένες. Οπότε ευτυχώς που έχουμε τις παραλίες και πηγαίνουν τα παιδιά και ξεδίνουν.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις. Και όταν δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, δεν υπάρχει αθλητισμός. Δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει οξυγόνο για τα παιδιά και την νεολαία. Αν το καταλάβουν οι αυτοδιοικητικοί, καλώς.
1: Βασίλης Κασανάκης, το κολυμπητήριο της Πρέβεζας πρέπει να είναι το μοναδικό που είναι κλειστό ατυχημενή περίοδο στην Ελλάδα. Απίστευτο και όμως αληθινό. Η δημοτική, τι λέει, η δημοτική αρχή δεν σέβεται τους κολυμπητικούς συλλόγους και τους αθλητές τους. Κρίμα πραγματικά. Καλησπέρα και στον Γιώργο του Ματζαμόρτου. Εγώ, αν ήμουν δημοτική αρχή, ξέρεις τι θα έκανα. Θα μάζευα όλους τους συλλόγους κάθε αρχή του έτους. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι, πινκ-πονγκ. Πετάνκ.
0: Ναι.
1: Και σου έλεγα, εδώ. Τι έχετε από τον Ιανουάριο μέχρι και τέλος καλοκαιρινής περίοδου? Θα πετάγονταν το πιτσιβόλι και θα έλεγε, έχω δύο αγώνες. Οκ. Okay. Σημείωσε. Το ποδόσφαιρο. Έχω, ξέρω εγώ, τρία τουρνουά. Το βόλι. Το ίδιο. Το μπάσκετ. Το ίδιο. Το τένις. Θα τα βάζαν κάτω. Θα ψάχνονται να βρούνε τι μπορούν να κάνουν, αλλά όχι να το κάνω απλά για να γίνει.
0: Yeah, εντάξει. Βέβαια.
1: Λοιπόν, σε συνεργασία με τις ομοσπονδίες κτλ. Γιατί ο Δήμος εμφανίζεται σαν συνδιοργανωτής λίγο πριν γίνει μια διοργάνωση. Δηλαδή, έρχεται τώρα τον Ιούλιο το 3-on-3 μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Το οποίο το διοργανώνει η Νικόπολη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τσακ μπαίνει ο Δήμος. Συνδιοργανωτής λέει. Πάει ο Σπύρος ο Σακάς, αγώνες βόλεϊ άντρο 16.
0: Τσουκ μπαίνει...
1: συνδιοργανωτής. Γιατί έχει το γήπεδο.
0: Γι' αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Δυστυχώς.
1: Ή γιατί θα σου δώσει μια τουντούκα.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι.
1: Μπράβο. Ή θα σου δώσει μια τουντούκα να μιλήσει. Παπ, συνδιοργανωτής. Χωρίς να έχει καμία βοήθεια από πίσω. Λάθος. Κατ' αρχή του έτους λοιπόν.
0: Δυστυχώς.
1: Στο Δημαρχείο, εκπρόσωποι από όλους τους συλλόγους, να μην τους ξαναλέω πάλι, τα εκβοντό, τζούντο, ψηφασκία, τα πάντα.
0: Όλοι οι σύλλογοι.
1: Τι έχετε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να ξέρουμε τι θα κάνουμε? Και όσον αφορά τα εκατομμύρια στον τουρισμό που τα έχετε κάνει λάβαρο και λέτε εμείς δίνουμε πόσα χιλιάρικα για το τουρισμό της Πρέβεζας και για την προβολή. Μην τα δίνετε στον τουρισμό και μια χρονιά, ρε παιδιά. Δώστε τα λιγάκι στον αθλητισμό. Λέω εγώ τώρα. Γιατί τόσα πολλά χρήματα που έχει ρίξει ο Δήμος στον τουρισμό, έχω χάσει την μπάλα με τους τουρίστες.
0: Δηλαδή, θες να μου πεις ότι έπρεπε να βρούμε ένα πρόγραμμα 500.000 ευρώ μετά από 15-20 χρόνια για να φτιάξουμε το κολυμβητήριο και όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσαμε να βρούμε από 50.000 το χρόνο για να φτιαχτεί το κολυμβητήριο? Γιάννη, άμα θέλει κάποιος, μπορεί μέσα από μια ωραία μελέτη να βρει χρήματα και από την Ευρώπη και από ευρωπαϊκά προγράμματα. Αν ρωτήσεις άλλους Δήμους, ξέρουν πώς να την κάνουν την
1: δουλειά
0: και την ιστορία. Εδώ προφανώς δεν το ψάχνουμε αυτό το θέμα, όπως δεν το ψάχνει και ο Δήμος Αρταίων μέχρι να φτάσει στο σημείο να φτιάξει το κολυμβητήριο.
1: Όσον είπαμε τον αντιδήμαρχο.
0: Ο κύριος Γιώτης.
1: Γεια σου, κύριε Γιώτη. Το μικρό του.
0: Χρήστος.
1: Γεια σου, Χριστάρα Γιώτη.
0: Κάνει καλή δουλειά ο Χρήστος.
1: Φοβερός. Εγώ τον έχω δει σε πάρα πολλές διοργανώσεις που έχουμε πάει στην Άρτα.
0: Και πρόσεξε.
1: Είναι εκπληκτικός.
0: Τα δύο τελευταία χρόνια, παρότι το γήπεδο το κλειστό στους Κωστακιούς Άρτας έγινε την προηγούμενη θητεία, επί κυρίου Τσιρογιάννη, που ολοκληρώθηκε, ο κύριος Γιώτης κατάφερε και το επέκτηνε, έβαλε και άλλες θέσεις μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Έβαλε. Πώς το λένε, κρύο.
1: Λίγο βαψιματάκι θέλει το κλειστό το ταφενιά, αλλά οκ. Okay.
0: Έτσι. Λοιπόν, έβαλε πολλά πράγματάκια.
1: Καλησπέρα στον Περικλήτο Σπυράκο, ο οποίος έχει ένα μήνυμα, λέει: Βαγγέλης Πίχας, σεμνός, γνώστης, πολύ καλό στη δουλειά του και καλό παιδί, αναγέννηση λέει για πάντα.
0: Κορυφαίος.
1: Λοιπόν. Η Χριστιανά Λούπο.
0: Θα τον έχουμε στην ομάδα μας.
1: Ναι, θα παίξει μαζί μας. Θα σας βάλουν πολλά καλό. Λοιπόν, Χριστιανά Λούπο, δεν θέλουν όπως είπε ο Βαγγέλης. Καλησπέρα και στον Σπύρο του Μαντούση, τον Διονύση του Καλίνικο, στον Κώστα του Πουλήση, στον Παντελή του Κοκκίνη, την Ειρήνη την Κυριαζή, τον Πάνο τον Μπέκα, τον Γιάννη τον Δράκο, τον Δημήτρη Τριάντη. Ξέχασα κάποιον? Όχι, αυτούς. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Βαγγέλη,
0: πέρασε
1: η ώρα, το κολυμπητήριο άνοιξε.
0: Μακάρι να μην ξανακλείσει.
1: Και τι έγινε που βγήκε και μια τώρα
0: μακάρι, Γιάννη,
1: από το Δήμο.
0: Μακάρι, Γιάννη, μετά το καλοκαίρι να φτάσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα και να επιτρέψει ο Δήμος για πρώτη φορά να γίνουν και τα παιδάκια
1: Φαντάσου, Βαγγέλη.
0: Τα σχολεία να πάνε και να κάνουν κολύμβηση, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ποτέ το μάθημα αυτό,
1: ναι,
0: που λέει το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού.
1: Φαντάσου, έτσι, Βαγγέλη, τώρα να γίνουμε όπως πρόπερση, που έβγαζε ανακοινώσει ο Δήμος και έλεγε το καλοκαίρι: κλείνει το κολυμπητήριο λόγω αυξημένης θερμοκρασίας. Θα καούν τα παιδιά μας.
0: Συγγνώμη, να μην κλείσουμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Έπρεπε να κλείσουν οι πισίνες, δηλαδή, όλες.
0: Φίλες και φίλοι,
1: πού το λέγατε?
0: Δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο αυτό από κανέναν ειδικό.
1: Εδώ,
0: όταν
1: εδώ
0: έχει 40 βαθμούς, 45 βαθμούς, 50 βαθμούς να κλείνει το κολυμπητήριο, ναι, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Μην το λέτε πουθενά. Είναι ευτυχώς που η Ράδιο Αρβίλα δεν είναι ανοιχτή εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, όχι, κλείνουν για καλοκαίρι. Δεν πρέπει, λέει, να κλείσει ξανά. Πρέπει να λειτουργεί όλο το χρόνο, λέει η Χριστιανά Λούπο. Και εμείς μαζί σου.
0: Μακάρι.
1: Θα είναι ανοιχτό όμως όλο το χρόνο.
0: Μακάρι.
1: Ή θα κλείσει λόγω υψηλών θερμοκρασιών, λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, τουλάχιστον να μας πούνε πόσα λεφτά χρειάζονται, μπας και κάνουμε εμείς από μόνοι μας μια.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ένα νεράνο.
1: Μπράβο, αυτό θα λέγα. Πλάκα-πλάκα τώρα, αν πει ότι χρειάζεται ένα κόστος 5 δραχμές, να μαζευτούμε όλοι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Έξω από τον Άγιο Χαράλαμπο, από τον Άγιο Κωνσταντίνο που γιορτάζει και μεθαύριο.
0: Να μαζέψουμε, να ξέρεις.
1: Ναι, να βάλουμε ένα κουτάκι και να λέμε
0: υπέρ.
1: Να μαζέψουμε. Ανεγέρσιο, ξέρω εγώ, κολυμπητηρίου. Κλειστό. Η πινακίδα, ξέρεις, υπάρχει ακόμα στο ΔΑΚ. Στο ΔΑΚ δίπλα υπάρχει πινακίδα που λέει κολυμπητήριο κτλ. Μας έμεινε η πινακίδα. Και η μακέτα υπάρχει ακόμα ανεβασμένη στην εταιρεία που το είχε τότε αναλάβει.
0: Τότε.
1: 1 εκατομμύριο το 4. Πάει και αυτό. Τα έχουμε αναφέρει πολύ λίγες φορές. Λοιπόν, καλησπέρα και κλείνουμε με την Θάλια την Μαγκλάρα. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερε, ειδικά αυτό με την ημερομηνία του ραντεβού το Φεβράριο. Δεν το γνώριζα. Κάτι είχα ακούσει, αλλά δεν ήμουν σίγουρος για ημερομηνία. Τέλος πάντων. Ας τα βρούνε μεταξύ τους Δήμος και Σύλλογοι. Μεγάλα παιδιά είσαστε άλλωστε. Εμείς μην μπαίνουμε σφίνα ανάμεσά σας. Εμείς απλά είμαστε απ' έξω και κάνουμε τη δουλειά μας. Αρέσει ή δεν αρέσει ορισμένους? Γιατί πολλοί μου λένε, γιατί ταχώνεις? Μα δεν ταχώνω. Αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου.
0: Η δημοσιογραφία γι' αυτό υπάρχει. Για να υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι δεν έχουν εμπόδια για να σχολιάσουν, να κριτικάρουν. Πάντα ναι, στο πλαίσιο. Όταν υπάρχει αλήθεια, Γιάννη, πονάει.
1: Ναι.
0: Αν αυτό ήταν, είναι.
1: Δεν θα κάνουμε δουλειά, θα πίναμε καφέ, θα πηγαίναμε σε κάποια παραλία, αραχτή, με τα λαδάκια μας, θα βγάζαμε τις κορμάρες μας έξω. Λοιπόν, και δεν θα χαλιόμασταν, ούτε θα φωνάζαμε, ούτε θα τρέχαμε καθετές και λίγο σε ψυχολόγους εδώ να μας τσεκάρουν. Εγώ έχω ψυχολόγο που με τσεκάρει.
0: Απλά καλά κάνεις.
1: Και μου λέει είσαι χαζός, πού έρχεσαι.
0: Απλά να προσέχουν, γιατί μας ακούν οι αυτοδιοικητικοί,
1: ναι, ναι,
0: να προσέχουν τις κακοτοπιές,
1: ναι,
0: τους ανθρώπους που εμπιστεύονται.
1: Ναι.
0: Και να επιλέγουν σωστούς συνεργάτες,
1: ναι,
0: που θέλουν την ανάπτυξη του τόπου και όχι απλά την υποανάπτυξη, έτσι.
1: Λοιπόν, δεν θα τα πούμε αύριο. Είπαμε, εμείς, εγώ προσωπικά το έχω τάξει ότι θα ακολουθήσω την Νικόπολη μέχρι να σηκώσει την κούπα.
0: Καλή
1: και φυσικά, ναι, και φυσικά την άνοδο στην National League 2. Έτσι λοιπόν αύριο θα είμαστε στα Γιάννενα, στο δεύτερο τελικό της σειράς των play-off απέναντι στον IBC, την πολύ πολύ δυνατή ομάδα του IBC. Λοιπόν, οπότε θα επιστρέψουμε και πάλι την Πέμπτη εδώ, λίγο μετά τις 5, αλλά σήμερα σας είπα, υπάρχουν εκδηλώσεις μνήμης, λίγο πριν, λίγο μετά στις 8, κάπου εκεί γύρω στις 8, στη Νέα Συνόπη. Εμείς θα είμαστε εκεί. Καλό θα ήταν να έρθετε όλοι εκεί και να ακούσετε και να συνομιλήσετε και να δείτε τα δρόμενα όλων των ανθρώπων εκεί που έχουν ετοιμάσει οι σύλλογοι σε συνεργασία με τον Δήμο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και πάλι, Βαγγέλη μου, να είστε καλά.
0: Καλησπέρα
1: σε όλες και όλους εσάς. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Barista Bruno. Είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Bruno. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
3: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
3: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29094.
3: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Black Pants, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ. Στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Kinesi. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
3: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: 93FM Radio. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 20 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.

0: και μαργινή.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.

0: βρεθούμε σήμερα?
1: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
0: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
0: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Ενοχίστηκε γιατί όφιλε φόρους στην εφορία. Την ξέρετε. Δηλαδή, όχι μόνο εσείς, όλη η φίλη την ξέρει. Η Σοφία Λόρεν ήταν. Λίγο πριν μπει ο 21ος αιώνας, το 1999, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα και μια πασίγνωστη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η απειλή του φαντάσματος της τριλογίας Ο Πόλεμος των Άστρων. Άστρο έχουν και οι Liberty X. Γι' αυτό το 2002, σαν σήμερα, το Just a Little πήγε στο νούμερο 1 των charts.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home & Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής WOW.

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με 6

0: είναι εγκλήματα από πολλούς, διότι έχουν υπάρξει μοριοδοτήσεις για άλλους λόγους.
1: Όπως,
0: όπως οι φωτιές.
1: Α, ναι.
0: Και έχουν υπάρξει
1: μοριοδοτήσεις.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για το μάτι.
1: Α, όχι.
0: Έχουν υπάρξει
1: μοριοδοτήσεις.
0: Όχι, δεν μιλάω όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, άλλο πράγμα. Mm. Εδώ μιλάμε τώρα για μοριοδοτήσεις σε περιοχές που πέρασε η φωτιά και έγλειψε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι επειδή οι Δήμοι θέλανε να κάνουν το παιχνίδι τους τώρα, εντάξει.
1: Όχι, όχι, ναι, ναι, ψυχαλάκια.
0: Και σου λέει, και σου, ναι, και σου λέει αν μοριοδοτήθηκε αυτός, γιατί να μην κυνηγήσουμε κι εμείς.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, αφήστε όχι. Τώρα, γιατί άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
1: Όχι, όχι, δε, εγώ δεν το αφήνω, όχι, δεν είμαι σύμφωνος αυτό. Εντάξει, θα κρίνουν αυτό πάλι αρμόδιο, γιατί εγώ τη γνώμη μου λέω σαν αναρμόδιο.
0: Αλλά προφανώς.
1: Και κάτι τελευταίο. Και θα πω κάποια, όχι πρόβλεψη, ας το πούμε εκτίμηση, γιατί δεν είμαι medium. Στο μέλλον ίσως γίνω. Λοιπόν, αν όμως βγω, ναι, αν βγω όμως αληθινός, θέλω δώρο. Λοιπόν,
0: για πείτε.
1: Άκου τώρα για το πολιτικό κομμάτι, να γελάσουμε και λίγο.
0: Ναι.
1: Πρώτος Μητσοτάκης. Δεν θα πάρει αυτοδυναμία πάνω από 10%. Ναι. Δεύτερος Τσίπρας με 17%.
0: Ο Μητσοτάκης πόσο θα έχει?
1: 30 και κάτι.
0: 30.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με 30 παίρνει και τον πόνους.
1: Εντάξει, μπορεί να μην είναι 30, να είναι 29, να είναι 28. Το 30 είναι το ταβάνι.
0: Ναι.
1: Από 27 μέχρι 32. Το βλέπω το Μητσοτάκη. Γράψτε. Όπως τον είπαμε, Τσίπρας. 17 από 14 μέχρι 17.
0: Ναι.
1: Μετά τρίτο κόμμα ο Ανδρουλάκης. Από 9 μέχρι σκάρτα 12.
0: Ναι.
1: Τέταρτος μάλλον ο Βελόπουλος. Ναι. Το βλέπω γύρω στα 8,5.
0: Ναι.
1: Μετά είναι η κυρία. Το Κούκουε.
0: Είμαι η κυρία Καριστιανού που είναι.
1: Το.
0: Καριστιανού που είναι.
1: Θα σου πω, περίμενε. Α. Μαζί με το Κούκουε. Καριστιανού είναι γύρω στο 6. Στο 4.
0: Α, τόσο χαμηλά.
1: Πώς.
0: Τόσο χαμηλά.
1: Ναι, ναι, χαμηλά, χαμηλά.
0: Λέτε.
1: 4 με. Ναι, 4. Ναι. Ας πούμε 5 με 8.
0: Ναι. Ναι.
1: Λίγο εκεί ενδιάμεσα και το Κουκουέ. Μετά η κυρία Λατινοπούλου και κάποια άλλα κόμματα. Εντάξει, 3-4 εκεί μέσα τώρα παίζουν αυτά. Λοιπόν, και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν μπει στη Βουλή, θα μπει.
0: Γιατί θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πώς.
0: Θα υπάρχει.
1: ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Εγώ σου λέω
0: θα υπάρχει, λέω θα υπάρχει.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, θα υπάρχει.
0: Α, θα
1: γιατί
0: υπάρχει.
1: Υπάρχουν, θα σου πω τι εννοώ. Θα υπάρχει γιατί. Γιατί είναι ο Βολάκης. Ο Βολάκης είναι. Ας αξιόλογος
0: Πολάκης διαγράφει.
1: Ναι, δεν έχει όμως σημασία ότι ΣΥΡΙΖΑ είναι.
0: Και διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν γίνουν εκλογές, δεν θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αν δεν, επιστρέψει. Ναι, τώρα όπως μιλάμε τώρα δεν είναι.
1: Ναι, okay.
0: Μα κάνει κόμμα δικό του, ξέρω εγώ, μπορεί να επιστρέψει.
1: Ίσως. Σαν ΣΥΡΙΖΑ εγώ πιστεύω θα υπάρχει με μετρό ποσοστό και επειδή υπάρχουν ανθρώποι που το κρατάνε, θα σου πω αυτό, επιρήγα Θεραίου, κατάλαβες τώρα πόσο πίσω σε πάω.
0: Α.
1: Λοιπόν, έτσι, τόσο πίσω. Ναι. Να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι τέτοιοι που το κρατάνε αυτοί, κρατάνε το κόμμα, κάποιοι αριστεριστές και όχι τώρα ιδεολόγοι, εκτός αγωγικών τώρα ή εκτός ό,τι θες πες. Λοιπόν, και η κυρία Χριστιανού, ναι, και βλέπω τώρα, αν δεν πάρει, που δεν θα πάρει βέβαια, έτσι δεν θα μπορεί ο Μητσοτάκης μόνος του, θα πάει με τον Τσίπρα και αν δεν δεχτεί ο Τσίπρας που εγώ πιστεύω θα πάει.
0: Θα δεχτεί, λέτε, ο Τσίπρας.
1: Ναι, ναι, ναι. 99,9%. Αν πει όχι ο Τσίπρας, θα πάει η κυρία Καριστιανού.
0: Με το Μητσοτάκη.
1: Βεβαίως. Και επειδή έχουμε για υπουργεία, για κάμερες, μικρόφωνα, μαγνητοφωνήσεις, 300 που δεν αξίζει λέει ένα τραγούδι, ούτε να δεις, ας το να μην το πω. Λοιπόν, επειδή όλα αυτά είναι ημασμένοι και είναι το να βγούμε έξω προς τα έξω και είναι δίψα για το. Για τη δόξα,
0: ναι.
1: Πάμε με τους πάντες. Ο κύριος Τσίπρας είχε πάει με, ας πούμε, άκρα δεξιά, τον κύριο Καμένο.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Χαρλαίος Φλωράκης είχε πάει με την Δημοκρατία και με τον ΠΑΣΟΚ.
0: Είχε πάει για συγκεκριμένο λόγο.
1: Εντάξει. Συγκεκριμένοι λόγοι δεν υπάρχουν στην πολιτική.
0: Με τον ΠΑΣΟΚ δεν είχε πάει.
1: Μαζί, και οι τρεις δεν ήταν. Πώς δεν ήταν αυτοί,
0: αφού ήταν, έπρεπε να, για να περάσει.
1: Ναι, κύριε Πολιτικό. Ναι. Ναι, αλλά όμως δεν σημαίνει ότι δεν πήγε.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε σύμπραση. Δεν το κατηγορώ γιατί στην πολιτική όλα γίνονται. Όπως το πες και εσύ, είναι ένα χταρμάς. Ακούω, μην νομίζεις ότι δεν παίρνω.
0: Ναι.
1: Ακούω και τα θυμάμαι. Καλό μνημονικό, αλλού έχω το πρόβλημα.

0: το ξέρεις. Λοιπόν, κάτι τελευταίο για εκάρα το οποίο το πρωτάθλημα. Είμαστε χαρούμενοι.
1: Βέβαια.
0: Άρικα βέβαια και για το μπάσκετ. Έφτασε εκεί που πήγε με τα μισά, πολύ μισά λεφτά που είχε. Από
1: έπρεπε να το πάρει το κύπελο.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να το πάρει.
0: Στεναχωρήθηκα πολύ, πολύ. Πιο πολύ από το πρωτάθλημα ήθελα.
1: Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, δεν με καταλαβαίνω. Η χαρά μου ήταν εκεί γιατί εκεί διψάζει. Γιατί είναι κάτι νέο, είναι έτσι.
1: Έπρεπε να το πάρει.
0: Τώρα είναι και 75 χρονών. Και δεν ξέρω αν θα τον έχουμε
2: τώρα. Ολοκληρώστε. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
0: Ναι. Ευελπιστώ να τον έχουμε το Σάκοτα και να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Εντάξει,
0: και να μπορέσει να μας βοηθήσει να
1: μεγάλο κεφάλαιο.
0: Όποτε ούμε. Έγινε, καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιάννης από τα Σπαταλάτα.
3: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
1: Γεια σας κύριε Γιάννη.
3: Να
1: είστε καλά.
3: Να κάνω ένα ου.
1: Ένα.
3: Δηλαδή κόντεψα.
1: Συγγνώμη.
3: Να κάνω ένα ου.
1: Ουφ, ναι, ωραία.
3: Καταλαβαίνετε τώρα. Ναι. Γιατί, παραλίγο το μυαλό μου να γίνει αχταρμάς. Προσπαθώ να το μαζέψω.
1: Ελάτε.
3: Μου άρεσε πάρα πολύ εχθές που είπατε ότι ο Μητσοτάκης μας έθεσε ένα δίλημα αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει 3 η ώρα το βράδυ, τη νύχτα, ποιος θα το σηκώσει ας πούμε, και θέσατε το δίλημα πολύ ωραία. Το θέμα δεν είναι ποιος θα το σηκώσει, αλλά ποιος θα πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, είναι καμιά Λάουρα, κανένας άλλος. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι πολύ πολύ διεκδική πολιτική σκέψη αυτή απάνω στην προπαγάνδα.
1: Και τι θα πει κιόλας όποιος πάρει τηλέφωνα. Μην πάρει κανείς τηλέφωνο και πει καν αυτό.
3: Έχει ξεπεράσει τα όρια η σπέπουλα και οι μισές αλήθειες και τα διάφορα ακούω φίλους μου νεοδημοκράτες να μονολογούν ας πούμε γύρω γύρω και να λένε δεν θα πάω να ψηφίσω, θα ψηφίσουμε όλοι μικρά κόμματα. Αυτά είναι του πονηρού, ότι όλοι κάνανε καλά αλλά κάνανε και κακά, δηλαδή είναι μια σύγχυση. Και τελικά παραμένει στη σκέψη μου και πολύ έντονα αυτό που έλεγα και στον κύριο Λαβίθη πολλές φορές και συμφωνούσε, ότι πάνε 16 χρόνια και ο ελληνικός λαός δεν έχει καταλάβει ακόμα τι του έχει συμβεί. Δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς. Ενώ περνάει.
1: Νομίζω ότι έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν έχει καταλάβει.
3: Υπάρχουν πράγματα τα οποία δυστυχώς μικρά και μεγάλα βέβαια καθημερινά ψευδοεπιχειρήματα και σπέκουλες που δεν τις παίρνει ήδη. Όπως για παράδειγμα να σας πω εγώ το πολύ απλό και να μην το ανοίξουμε γιατί είναι πολύ λεγμένο. Η σύνταξη. Από τότε που εργαζόμουν, που ήμασταν 45 άτομα. Έλεγα όποτε είχα την ευκαιρία. Η σύνταξη δεν πρέπει να είναι ούτε εθνική, ούτε ανταποδοτική, ούτε αναδιανεμητική. Η σύνταξη είναι η ρευστοποίηση της υπεραξίας της εργασίας. Είναι δύσκολο, μπορεί. Αλλά δεν υπάρχει στοιχειώδης προβληματισμός. Δηλαδή εσείς οικοδόμος. Χτίζεις ένα διαμέρισμα.
1: Ναι.
3: Παίρνεις το μεροκάματο, παίρνεις το ένσημο, φεύγει. Έτσι έκανες 10 μέρες. Αυτός ο τείχος που μετά θα σου φαντιστεί, θα περάσουν ηλεκτρικά, θα γίνει διαμέρισμα κτλ. Για τα επόμενα 100 χρόνια θα αποδίδει.
1: Μάλιστα.
3: Και σε υπεραξία και σε άμεσο παθητικό εισόδημα, αλλά και σε στέγαση. Εσύ δηλαδή που έκτισες τον τοίχο, τι σύνταξη πρέπει να πάρει. Πού πήγε η υπεραξία της εργασίας.
1: Δεν υπάρχει υπεραξία πλέον.
3: Πώς.
1: Δεν υπάρχει υπεραξία.
3: Υπάρχει κύριε Παρδάλη, η εργασία δεν χάνεται.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν λέω ότι χάνεται, αλλά λέω δεν υπάρχει πλέον υπεραξία.
3: Όχι, την υπεραξία την καρπούνται μηχανισμοί.
1: Δεν υπάρχει εννοώ για τον εργαζόμενο, αυτό εννοώ.
3: Ναι. Πήρες το μεροκάματος, πήρες τα ένσημά σου, τα 62-68 σου θα πάρεις τόσα, τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και υπάρχει πρόβλημα σοβαρό.
1: Υπάρχει, δεν διαφωνώ.
3: Θέλω να κάνω, μία έκκληση,
1: ναι,
3: και συγχωρέστε με.
1: Έλατε.
3: Εάν μπορούμε και μπορούν οι ακροατές μας να μιλήσουν και έχουν γνώση και εμπειρία, να μιλήσουν για τον επαναπατρισμό των παιδιών. Εγώ επειδή το ζω ένα χρόνο,
1: ναι,
3: έχω...
1: Τι εννοείτε όταν λέτε το ζω, αν θέλετε, το ζω, τι εννοείτε?
3: Γύρισε το παιδί μου.
1: Γύρισε.
3: Από το εξωτερικό.
1: Μια χαρά.
3: Γιατί το παρακάλεσα, γιατί έκλαψα, γιατί πόνεσα, λέω σε παρακαλώ, έλα εδώ να αγωνιστούμε και τα λοιπά. Μου λέει και μπαμπά, γιατί να έρθω, δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν συμβιβάζομαι.
1: Άρα γύρισε για χατήρι σας.
3: Γύρισε για χατήρι μου και προσπαθούμε επί ένα χρόνο να σταθεροποιήσουμε μια εργασία. Και το τι αντιμετωπίζει...
1: Το έχετε μετανιώσει?
3: Το παιδί, ναι.
1: Εσείς.
3: Μικρά. Εγώ, γιατί είμαι μαζί του, γιατί μπορώ και το βοηθάω, το βλέπω.
1: Ναι, αλλά αν έχει μετανιώσει το παιδί...
3: Έχει μετανιώσει, κύριε Παρδάλη, πάρα πολύ. Γιατί κακοποιείται στο χώρο εργασία. Γιατί έχει μάθει αλλιώς.
1: Άρα δεν ήταν αυτή η σωστή επιλογή.
3: Ναι, αλλά και εγώ δεν άντεχα να είναι...
1: Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι εσείς, το θέμα είναι το παιδί. Φαντάζομαι. Ως γονιός μιλάω, έτσι.
3: Εγώ περίμενα το παιδί που είναι διαμάντι, ας πούμε, και ωραίο κορίτσι, να πάει σε ένα χώρο, να το θυμίσουν. Πάει και πέφτει πάνω σε κάτι ανθρώπους, που μπορεί να είναι διευθυντές, μπορεί να είναι ιδιοκτήτες εταιριών. Και οι άνθρωποι είναι, τι να πω, απαράδεκτοι, αδιανόητοι. Τέλος πάντων, να σας πω ένα τελευταίο και να κλείσω, αν μου επιτρέπετε. Επειδή ασχολήθηκα τώρα τελευταία με την νομοθεσία αυτή που έχει προκύψει περί τακτοποιήσεων αφαιρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, θα σας πω το συμπέρασμα. Μάλλον πρώτα θα σας πω ότι μετράμε ένα σπίτι με λέιζερ.
1: Ναι.
3: Κάποτε μετράγαμε με τη μεζούρα, τη μετροτενία. Ναι. Τράβαση από εδώ, από εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Φύσαγε λίγο αέρα, λέγαμε α, τόσο κτλ. Μετά μετράγαμε με το χωροβάτι κτλ. Μετά μετράγαμε, ξέρω εγώ, με γεωτεχνικές και όπως τις λένε, συντεταγμένες. Μετά με το δορυφόρο. Είχε ένα κοντάρι και ένα κύλινδρο απάνω. Επικοινωνούσε με την Google με το δορυφόρο και έκανε διάλογο. Βέβαια υπέκλεπταν και τα δεδομένα οι άλλοι. Τώρα έχει το λέιζερ. Αυτές οι μετρήσεις έχουν αποκλήσεις. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουν. Το λέει και ο Αϊνστάιν που έχει ασχοληθεί με τις μετρήσεις και η φυσική. Και έρχεται τώρα μια γραφειοκρατική νοοτροπία να θεσμοθετήσει κάτι σωστό και να μας μεταφέρει όλο το κόστος χωρίς έλεος.
1: Μες.
3: Γιατί συμβόλαιο που μπορεί να είναι του 1970, γράφει τόσα τετραγωνικά. Ε9 μπορεί να είναι του 92. Σχηματολόγιο να είναι του 8.
1: Mm-hmm.
3: Ηλεκτρονική ταυτότητα να είναι του 26.
1: Μες.
3: Πρέπει αυτά τα τέσσερα νούμερα, συμβόλαιο, Ε9, σηματολόγιο, ηλεκτρονική ταυτότητα, να λένε ακριβώς τα ίδια τετραγωνικά που λέει ηλεκτρονική ταυτότητα. Οκ, σωστό, τέλειο, εφαρμόζουμε την τεχνολογία, προχωράμε με ακρίβεια και όμορφα. Γιατί όμως αυτοί που σχεδίασαν όλο αυτό το πράγμα ζητάνε από τον πολίτη να προσαρμόσει τις μετρήσεις του και να πληρώσει και πρόστιμα.
1: Μάλιστα.
3: Και να τα προσαρμόσει αυτά όλα.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Εντάξει, τεχνικό θέμα είναι.
3: Όχι, όχι, είναι πολύ σοβαρό.
1: Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρό.
3: Το αντιμετωπίζει πάρα πολύ κόσμο.
1: Πολύ κόσμο, το καταλαβαίνω.
3: Απλά είναι τα πράγματα. Το Τώρα σου λέει το έπρεπε 9 θα πάει να δει το κτηματολόγιο. Θα πάει να δει την ηλεκτρονική ταυτότητα. Και αν δεν συμφωνούνε, εσύ οφείλει να βάλει λογιστή, να βάλει δικηγόρο, να βάλει συμβολιογράφο και ρέει το μαύρο χρήμα. Γιατί δεν γίνεται το ανάποδο, κύριε Παρδάλη μου. Δηλαδή, βάλαμε την ηλεκτρονική ταυτότητα. Να, οι πλατφόρμες να επικοινωνήσουν μόνες τους. Και να πούνε αυτός έβαλε την ηλεκτρονική ταυτότητα τόσα τετραγωνικά. Για να δω το κτηματολόγιο από μόνο του να προσαρμοστεί. Το έψιλον 9 από μόνο του. Γίνεται το ανάποδο. Δηλαδή το κόστος το φορτωνόμαστε εμείς. Και είναι βαρύ το κόστος. Γιατί μπλέκεις και σε επαγγελματίες με εισαγωγικά οι οποίοι σε στίβουνε, σε καθυστερούνε, σε στεναχωράνε, σε τρομοκρατούνε. Και ρέει το μαύρο χρήμα.
1: Κύριε, για να ρωτήσω κάτι. Αν το κορίτσι αύριο σας πει ότι εγώ φεύγω, δεν αντέχω άλλο, τι θα κάνετε? Δεν θα προσπαθήσετε φαντάζομαι να τα πείστε?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνω, κύριε Μανώλη. Δεν το έχω σκεφτεί. Προς το παρόν δίνω τη μάχη να αποκαταστήσω πράγματα, να στηρίξω το παιδί που γυρίζει σπίτι και σχεδόν κλαίει, ας πούμε, από το αίσθημα της αδικίας και της κακοποίησης στον χώρο εργασίας με τον εξυπνακισμό και το αρπακόλα και την αγκαρία και τα λόγια, τις βλακίες. Κάποιοι συνάδελφοι να μην ασχολούνται καν με τη δουλειά.
1: Εντύπωση σας κάνει?
3: Στον ιδιωτικό τομέα.
1: Εντύπωση σας κάνει?
3: Δεν το περίμενα. Αλήθεια σας λέω, δεν το περίμενα. Το παιδί καλό, οργανωμένο, με τόσα προσόντα και να το κοροϊδεύουνε. Να λένε και επειδή ξέρεις παιδί αγγλικά τι έγινε.
1: Πρώτη φορά ξαναγίνεται. Συγγνώμη σας το λέω,
3: κύριε Γιάννη. Εγώ κάνω ρίξη στους ακροατές μας να πούνε αν έχουν παραδείγματα επαναπατρισμού και να βγουνε και παιδιά. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έβγαλε το γιο του κυρίου εκεί πέρα. Και στις ολόκληρο πανηγύρι. Και πάνε στο εξωτερικό, οι κεραμαίως δεν ξέρω ποιοι πηγαίνουνε, με λεφτά του ΕΣΠΑ και κάνουν εκδηλώσεις. Να γυρίσουν τα παιδιά εδώ.
1: Κάνουν εκδηλώσεις που πάνε εταιρείες και προσφέρουν κάποια πακέτα. Τώρα, αν κάποιος ικανοποιείται από τα κίνητρα που δίνουν, δεν ξέρω. Κάποιοι ικανοποιούνται, κάποιοι όχι.
3: Να μας πούνε τα παιδιά, δεν είναι μόνο το οι αμοιβές, είναι η όλη σχέση που υπάρχει. Εργασιακή στο χώρο του αντικείμενου, στο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ. Εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν.
3: Κάνω την προσευχή μου και περιμένω. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά. Ελάτε, κύριε Κώστα.
4: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
4: Συγχαρητήρια στον κύριο Γιάννη, γιατί ήταν από τις πιο ωραίες παρεμβάσεις που έχω ακούσει.
1: Ναι.
4: Επιτέλους ένας άνθρωπος που μίλησε για τα σώα. Αυτό με την ταυτότητα πρέπει να είναι τρελό. Δεν το ήξερα.
1: Εντάξει τώρα, ναι, αν κάποιος δεν εμπλέκεται με τη διαδικασία, προφανώς.
4: Ναι, αλλά όλοι έχουν κάτι. Όπως το είπε πολύ απλά, από τη στιγμή που μπορείς να το δηλώσεις στην πλατφόρμα, στην ελληνική πλατφόρμα, έπρεπε να συνδέονται όλα από εκεί, να παίρνουν τα στοιχεία πλήρως.
1: Καλά, τώρα εδώ κύριε Κώστα, συγγνώμη, εδώ δεν συνδέονται τα συστήματα για τις συντάξεις. Η πλατφόρμα θα συνδεθεί, τι λέτε τώρα?
4: Πέρυσι πόσα δώσανε για την ανανέωση του πληροφοριακού συστήματος της ΑΔΕ.
1: Πόσα
4: όπως το λένε, τον μεγάλο υπουργό τώρα.
1: Πόσα, πείτε μου.
4: 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάπτυξης, Μανώλη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά. Λοιπόν, το τι κάνανε οι ΣΥΡΙΖΕΙ και αν χρησίμευσε, γιατί είπαμε πολλοί αμφισβητούν αυτό που έγινε με το δημοψήφισμα, το λέει ο Καμένος, είπαμε, και σε μια συνέντευξη στο TV Κρήτη. Μπορούν όλοι να το δούνε από το 20 λεπτό. Πέρυσι την έδωσε την συνέντευξη αυτή. στο TV Κρήτη. Πάνω σκαμμένο σε φόλης της ύλης. Και θα δούνε τι έγινε. Αν δεν υπήρχε το δημοψήφισμα, θα μας πετούσανε με 80 δισεκατομμύρια δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καλά που κάναμε την παρέμβαση με τους Αμερικάνους και με την Ούλαν, παρακαλώ, αυτή που έκανε στην Ουκρανία που έριξε την κυβέρνηση, η Ούλαν ήταν, και με την επέμβαση του Ολάν, χάρη στον Ολάν, πήγε ο Ολάν το βράδυ και το πρωί έκλεισε η συμφωνία για το τρίτο μνημόνιο και να αλλάξουν όλα. Αλλιώς μας είχαν πεταμένους ήδη από την Ευρώπη. Λοιπόν, χθες μία δημοσκόπηση βγήκε σοβαρή, δεν νομίζω να την άκουσες πουθενά, της Μέτρων Ανάλυσης, η οποία παρουσιάστηκε σε ένα συνέδριο στον κύκλο ιδεών. Μίλησε ο Βενιζέλος και λοιποί και μέλη της κυβέρνησης. Λοιπόν, και τι λέει αυτή η δημοσκόπηση? Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση. Μπορούν να το διαβάσουν όλοι, η δημοσκόπηση Μέτρων Ανάλυσης.
2: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και των άλλων δημοσκοπήσεων,
4: ναι,
2: προκύπτει ότι υπάρχει δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση.
4: Ναι, δεν είναι μόνο η δυσαρέσκεια, Μανώλη.
2: Και υπάρχει...
4: θεσμική απαξίωση.
2: Ναι, υπάρχει
4: διαφθορά, αμφισβήτηση της ποιότητας της δημοκρατίας.
2: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται.
4: Ναι, δεν τα λένε.
2: Πώς δεν
4: μας
2: τα λένε?
4: Τόσο η Νέα Δημοκρατία, τόσο ο ένας, τόσο ο άλλος, τόσο ο άλλος. Όχι, αυτά είναι.
2: Τι προβάλλουν εννοείται, γιατί οι δημοσκοπήσεις τα γράφουν αυτά. Εντάξει, να σας πω κάτι.
4: Τι
2: ο κόσμος πρέπει να μπαίνει και να βλέπει τι γίνεται.
4: Μα
2: δεν ζούμε, δεν ζείτε και δεν ζούμε μέσα σε γυάλα.
4: Βρε Μανώλη μου, δεν έχεις κάτι. Ποιος διαβάζει? Όλοι ανοίγουν τα χρυβνοκάναλα εκεί και...
2: Α, έτσι πάει.
4: Και τους αποβλακώνουν.
2: Α, καλά, μα πάει, έτσι εντάξει.
4: Από τι κατάντησε ο λαός? Προλαβαίνει να κάνει και τίποτα άλλο? Ανοίγει μετά την τηλεόραση και νομίζω...
2: δεν μπορεί, όταν δεν μπορεί να μην να προλαβαίνει να δει σύριαλ και παιχνίδια και ξέρω εγώ και να μην... και να μην προλαβαίνει να δει, να διαβάσει μια δημοσκόπηση, τα ποιοτικά λοιπόν, χαρακτηριστικά, εντάξει, δεν γίνεται.
4: Θα ήταν καλό να το δούνε, δημοσκόπηση Μέτρων Ανάλυσης. Ναι. Της αδέσκεια για την κυβέρνηση που έχει αναλυτικά, τώρα να μην τα αναφέρω.
2: Μάστε.
4: Λοιπόν, πάμε. Αυτό με το ασφαλιστικό που του νόμου Κατρούγκαλου, εγώ δεν τα ήξερα. Δηλαδή, παίρνουν δύο εθνικές συντάξεις, δηλαδή αν όλος δουλεύει και παίρνει τη σύνταξη χειρίας, δεν θα έπρεπε, λέει, να παίρνει το κομμάτι της εθνικής σύνταξης. Έκοψαν δηλαδή τις συντάξεις από τους που εργάστηκαν τόσα χρόνια.
2: Θα τις έκοβαν.
4: Ορίστε.
2: Δεν θα γίνει επικυραμέως.
4: Μα πρόσεξε, εδώ είναι τρελό, Μανώλη, δεν ξέρω, έχω διαβάσει 10 άρθρα. Άκου να δεις, πριν το 16, όσοι παίρναν, ό,τι σύνταξη παίρνανε, ήταν προσωπική διαφορά τους. Εγώ αυτό ήξερα. Αλλά και για τις συντάξεις, αν έπαιρναν δύο συντάξεις δηλαδή, συνέχισαν να τις παίρνουν ολόκληρες.
2: Δεν ξέρω, πρέπει να το διαβάσω τώρα, γιατί άκουγα και τον κύριο Ρίζο που το ανέλυε. Πρέπει να το διαβάσω λίγο, να δω παραδείγματα για να το καταλάβω πιο καλά. Δεν θέλω να πω κάτι.
4: Το επαναλαμβάνω.
2: Χωρίς να το ξέρω.
4: Για πριν το 16, παίρναν δύο συντάξεις, τις παίρνουν ολόκληρες και εθνική και ανταποδοτική. Και τις δύο. Και ονομάστηκε προσωπική διαφορά και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μπορεί η δικιά του σύνταξη να ήταν 2.000. Και με τον νόμο Κατρούμπαλο έπρεπε να παίρνει 1.500. Τα 500.
2: Προσωπική διαφορά.
4: Προσωπική διαφορά. Ναι. Σου λέει δεν θα στη μειώσουμε, αλλά δεν θα παίρνει αυξήσει τα επόμενα χρόνια μέχρι και αυτοί που παίρνουν σύμφωνα με τον νόμο να φτάσουν τα 2.000. Εκτός από αυτό όμως, αν έπαιρνε και μια σύνταξη, δεν τον κόψανε την εθνική σύνταξη που έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, ότι η σύνταξη η δεύτερη, το εθνικό κομμάτι κόβεται, γιατί παίρνει. Για μία εθνική συνταξή δικαιούνται όλοι οι Έλληνες να παίρνουν. Το ανταποδοτικό θα έπαιρνε το ανταποδοτικό, ανάλογο πόσο το 70% και μετά από 3 χρόνια θα έπρεπε να παίρνει το 50% από το 70%. Τα 35% θα έφτανε η σύνταξη. Η δεύτερη. Γιατί κοβότανε βασικά το μεγάλο κομμάτι που ήταν η εθνική σύνταξη, σύν ένα κομματάκι από την ανταποδοτική.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα που είναι το τραγελαφικό. Έδινε 3 χρόνια ο νόμος, Κατρούγκαλο από το 16, για τους νέους να κοπούνε μετά από 3 χρόνια. Λοιπόν, το 21 έβγαλε, γιατί εφαρμόστηκε μόνο σε αυτούς που ήταν συνταξιούχοι του δημοσίου και του ΟΓΑ, παρακαλώ, δηλαδή οι πιο χαμηλές συντάξεις του ΟΓΑ ειδικά.
2: Ναι.
4: Εφαρμόστηκε σε αυτούς και δεν εφαρμόστηκε στις συντάξεις που δίνονται στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή μέχρι και σήμερα όσοι έχουν διπλή σύνταξη και πιθανόντως ξέρω και εγώ είναι από δημόσιο ή από ΟΓΑ, κόβεται κανονικά όπως το έκανε ο νόμος Κατρούγκαλου. Αλλά όσοι παίρνουν σύνταξη από τον ιδιωτικό τομέα δεν κόπηκε μέχρι σήμερα. Έχει καταλαβαίνεις τι ζούμε.
2: Ναι.
4: Έχουμε και για μετά το 16 δηλαδή πάλι 2 ταχυτήτων. Αυτοί που ήταν οι φουκαράδες του δημοσίου και του ΟΓΑ που τους κόψανε, τους πετσοκόψανε γιατί έτσι έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλο. Και αυτοί που είναι στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει κοπεί σήμερα. Και εκεί ήταν το πρόβλημα. Σου λέει τώρα πώς θα ζητήσουμε να μας επιστρέψουν αυτοί τα παραπάνω λεφτά που τους δώσαμε τόσα χρόνια με τη σύνταξη του ιδιωτικού. Έπρεπε να κόψουν το ιδιωτικό τώρα. Γιατί του δημοσίου και του ΟΓΑ ήδη τις έχουν κομμένες. Δηλαδή τους δίνουν.
2: Κατάλαβα τι λέτε. Πρέπει, θέλω λίγο να το βάλω κάτω να το.
4: Ναι.
2: Να λοιπόν, το δω με παραδείγμα. Θέλεις,
4: πολύ καλά το έχει. Η καθημερινή σήμερα το έχει. Σήμερα ή εχθές.
2: Εχθές.
4: Τέλος στη διπλή εθνική σύνταξη για χείρες και
2: χείρες. Θα το δω, θα το δω. Τον έχω δει τον τίτλο, ναι.
4: Και έχει και μια άλλη, ο ελεύθερος τύπος.
2: Ναι.
4: Συντάξεις χειρίας. Τι σημαίνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι αλλαγές που μπαίνουν στο τραπέζι. Λοιπόν, και Eurostat περισσότεροι από 1 στους 4 αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας στην Ελλάδα. Πρόσφατη, στις 15 βγήκε. Και είμαστε πρώτη τελευταία, πριν την Βουλγαρία, πέρσι. Φέτος μου φαίνεται.
2: Πρέπει να μας πέρασε η Βουλγαρία. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Κώστα.
4: Να θυμίσουμε ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα, ρε Μανώλη. Λυπάτε και θυμώνει.
2: Θυμώνει.
4: Που η ακρίβεια ροκανίζει τους μισθούς.
2: Θυμώνει.
4: Ωραία. Επιτελική αλητεία. Καλό βράδυ.
2: Γεια σας κύριε Κώστα. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου, λέτε κύριε Γιάννη.
5: Μανώλη μου, πολύ ωραία τα είπαν οι προηγούμενοι.
2: Ναι.
5: Εγώ θα πω τα φεδρά.
2: Τα.
5: Και τα φεδρά.
2: Φεδρά.
5: Που ζούμε,
2: ναι.
5: Και τα πονηρά της εικόνα μας. Σύντομα, δεν θα σου πάω πολύ χρόνο.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, η παροιμία που λέει στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα.
2: Ναι.
5: Είναι σοφή αλλά
2: είναι. Όλες οι παροιμίες είναι σοφές.
5: Ο Κατρούγκαλος, δεν το λέω κύριο, είναι αυτός ο οποίος νομοθέτησε και είναι βολεμένος. Mm. Κάπου εκεί στη Νέα Υόρκη.
2: Μια χαρά είναι.
5: Και πληρώνεται αδρά από τα κορόιδα. Εργαζόμενους και συνταξιούχους.
2: Ωραία πράγμα.
5: Λοιπόν, γι' αυτό είπα στο κουφού την πόρτα όσο θέλει ρόντα. Λοιπόν, ένα άλλο που έχω παρατηρήσει.
2: Φαντάζεσαι να ξαναπολιτευτεί, δεν νομίζω ποτέ.
5: Ορίστε.
2: Δεν νομίζω να ξαναπολιτευτεί.
5: Κορόιδα είναι. Ας είναι καλά ο κύριος Τσίπρας, άλλο μπουμπούκι και αυτό, μοσκοβολάει από πολύ μακριά.
2: Βέβαια τον κύριο Κατρούγκαλο τον βόλεψε η Νέα Δημοκρατία, έτσι.
5: Καλά, δεν αλλάζει τίποτα, είναι το ίδιο πράγμα.
2: Θέλω να πω ότι...
5: Σε ένα μακέτο, είναι με το ίδιο πανεπιστήμιο. Καταλάβατε. Λοιπόν, τώρα εδώ τα πονηρά έχουμε. Όταν λέει η σύνταξη πάει στα τόσα χρόνια, πρόσεξε να δεις το πονηρό που είναι. Καταλαβαίνεις ότι για να βγει μια
2: σύνταξη. Πονηρό λέτε.
5: Ναι. Για να βγει μια σύνταξη χρειάζεται πολύ χρόνο.
1: Τι εννοείται?
5: Μέσα σε αυτό το χρόνο.
1: Για να βγει, εννοείται να εκδοθεί.
5: Να εκδοθεί, βέβαια.
1: Στην Ελλάδα χρειάζεται πολλοί χρόνο. Γιατί λοιπόν, δεν χρειάζεται.
5: Κοιτάξτε το πονηρό εδώ πέρα, ποιο είναι. Ώστε να βγει η σύνταξη, ο υποψήφιο συνταξιούχο, λόγω ότι έχουν βάλει πολλά χρόνια στην πλάτη των συνταξιούχων, των μελώντων δηλαδή, τι γίνεται, καθυστερεί. Εν τω μεταξύ ο υποψήφιος προς σύνταξη γίνεται μακαρίτης,
1: ναι,
5: και η χείρα του παίρνει τα μισά. Αν παίρνει. Καταλάβατε, είναι το κόσμο. Η ζωή του ανθρώπου δεν είναι... Δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια, καταλάβατε. Είναι ορισμένοι.
1: Μετρημένα κουκιά είναι, ναι.
5: Μετρημένα κουκιά. Λοιπόν, αυτά είναι τα πονηρά. Για χρήματα υπάρχουν, βέβαια, από τα κορόιδα φυσικά, γιατί δεν βγαίνουν από τους έξι τους, για όπλα. Εκεί δεν υπάρχει περιορισμός. Για εκεί υπάρχουν, για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων, τι στοιχειώδη δηλαδή, αυτή που υπάρχει στα κράτη τα οποία έχουν, αφαίρω ως παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγγλία, παρόλα που έχει το πιο συντηρητικό καθεστώς, η φροντίδα για το λαό και τους εργαζομένους είναι πολλαπλάσια, μπορώ να πω σε απόσταση ακτίνας φωτός με αυτόν ήλιο από την Ελλάδα. Καταλάβατε, εκεί υπάρχει κράτος, υπάρχουν νόμοι και ο επικεφαλής του κράτους πειθαρχεί τους νόμους και ελέγχεται, αυτό είναι, να ελέγχεται.
1: Ναι.
5: Δεν τολμάει να κάνει τσαχπινιές. Το τσαχπινιές το λέω για κάτι που παρουσιάζονται ως προοδευτικές, δεν ξέρεις, καταλαβαίνεις ποιο σου λέω.
1: Κάτι καταλαβαίνω, ναι.
5: Λοιπόν, αφού εφάγανε το καταπέτασμα από το ταμεία, τα οποία ήταν οι αποταμιεύσεις των εργαζομένων, αφού φάγανε λοιπόν κινητά, φάγανε και τα ακίνητα, έχουμε social παύλα ληστές με καταθέσεις εκατομμυρίων στο εξωτερικό,
1: ναι,
5: και αυτοί είναι γνωστοί γιατί έχουν μπει στον αέρα από τα διάφορα κανάλια που έχουν ορισμένοι και με αυτά κάτω αντιπολίτευση. Λοιπόν, τελειώνοντας θέλω να πω ότι ο κόσμος είναι αφελής, είμαστε τόσο κοροϊδά. Περιμένουμε δηλαδή από αυτούς τώρα που τσακώνονται να μας σώσουν. Είναι ίδιοι. Εδώ και 50 χρόνια είναι πάντα τα ίδια πρόσωπα με άλλο κουστούμι.
1: Μάλιστα.
5: Αλλάζουνε κουστούμι. Λοιπόν, είναι τόσο αφελής ο Έλληνας. Εγώ μένω κατάπληκτος όταν βλέπω στις συγκεντρώσεις να μαζεύονται τόσοι πολλοί. Αυτοί που μαζεύονται στις συγκεντρώσεις των κομμάτων, λέω.
1: Καλά, αυτό είναι εύκολο.
5: Σε αίθουσες.
1: Καλά, δεν μαζεύονται όπως μαζεύονταν τώρα, εντάξει.
5: Μου είπε ένας υψηλόβαθμος της κατάστασης, Γιώργο το λέγανε, καλή του ώρα, μάλλον έχει απέλη. Μου λέει, μην είσαι απέλης, μου λέει, αν δεν κάναμε έτσι, πώς θα βγαίναμε. Ειλικρινής, υπήρξε και ο πατέρας του πρωθυπουργός και αυτός ο πρωθυπουργός. Είναι γνωστό το όνομά του.
1: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, Μανώλη μου.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
5: Δεν ξέρω αν σ' ακούνε, αλλά αυτοί κοιτάνε τις καταθεσίλες τους να τους έχουν εξισορροπήσει. σε ξένες τράπεζες και είναι τόσο σοσιαλιστές με θαυμαστικά πολλά, όσο είμαι εγώ ο Κινέζος Τσεν Φουγιάν.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη.
5: Λοιπόν, Μανώλη μου, καλό κουράγιο.
2: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
5: Εγώ σας ακούω, ακούω ευχάριστα γιατί πολύ σου έχει ξεκαθαρίσει και δεν περιμένω τίποτε, αλλά και υποψήφοι αυτοί που ψηφίζονται από αυτούς που ψηφίζονται είναι αξίοι της τύχης τους.
2: Μάλιστα.
5: Λοιπόν,
2: καλό ξημέρωμα κύριε Γιάννη.
5: Καλή συνέχεια. Καλά.
2: Γεια σας, γεια σας. Έχουμε διακουβουλά. Όχι. Έχουμε τραγούδι όμως, γιατί είναι μία παρατέταρτο και έχουμε πάει σε ρί από τις 11 ώρα, δεν πήραμε ανά, δεν προλάβαμε. Όχι, είχαμε το δελτίο. Αλλά και πάλι από το δελτίο πήγαμε κατευθείαν. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

Εδώ είμαστε 49 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιάννη, αλήθεια είναι τώρα ότι αυτά τη 15 ετία και 18 ετία αυτά ήταν εγκλήματα στο δημόσιο, εντάξει. Τότε που γίνανε. Δεν το διαβάζω το μήνυμα και καταλαβαίνεις φαντάζομαι τους λόγους, γιατί δεν είναι όλοι, είναι αυτό που λες, μεγάλη πλειοψηφία. Δεν είναι ελάχιστοι, υπάρχουν, ξέρεις, εντάξει. Δεν είναι πολλές. Δεν είναι και ελάχιστοι, αλλά είναι και πολλές. Καλά, δεν βγαίνανε πριν τα μνημόνια. Βγαίνανε για κάποια χρόνια, μετά το κόψανε, γιατί καταλάβανε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Δεν έβγαινε το σύστημα, δεν πήγαινε. Δεν υπήρχαν χρήματα. Φάγανε και πολλά τώρα από τα ταμεία, αυτά που γίνανε στα ταμεία. Εντάξει. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να ξανακάνει τα ίδια, αλλά δεν βλέπω και κανένα πλάνο. Γενικώς δεν βλέπω πλάνο, όμως θέλω να σου πω έτσι. Όχι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πρόγραμμα. Προσωπική μου άποψη. Εγώ δεν βλέπω κανένα πρόγραμμα να εφαρμόζεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά αυτά, ούτε οι άλλοι βλέπω να έχουν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και αν μπορούν να εφαρμόσουν κάτι. Κύριε Βαγγέλη, φαντάζομαι καλά είναι το κόμμα η Νίκη. Τι να κάνουν, χαίρονται την παρουσία του στη Βουλή. Θα ξανά είναι όταν θα γίνουν εκλογές. Δύσκολο. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Σύμφωνα λέει με τα επίσημα στοιχεία, η συντάξη του δημόσιου είναι κατά μέσο όρο 500 ευρώ μηνύως υψηλότερες από το ιδιωτικό τομέα. Άρα ο ιδιωτικός υπάλληλος είναι ρηγμένος μόνιμα, όχι ο δημόσιος. Αυτό γιατί ο δημόσιος φεύγει στα 67 από τη δουλειά και δεν απολύεται ποτέ. Μοντέλο λέει Ζελένσκι επιδιώκει. Μάλλον ο Ποαρό μου γράφει με θερμό επεισόδιο σύραξε να βάλει και εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Αυτά είναι πολύ ακραία. Πολύ ακραίο ενδεχόμενο και με φοβερές επιπτώσεις στην οικονομία και όχι μόνο. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι κανείς θα επενδύει και κάτι τέτοιο. Αληθώς ο κύριος φίλε Αριστοτέλη. Τελευταία μέρα δεν το λέμε, ναι. Από τις αναλήψεις και μετά δεν λέμε. Τελειώνει το Χριστός Ανέστη. Κάνω λάθος, όχι. Ο Τσίπρας λέει είναι σαν εκείνο, μου γράφει ο κύριος Νίκος, το cool κορίτσι με το piercing και τα τατού που γνώρισε στη συναυλία των Tool. Ποιοι είναι οι Tool, ρε παιδιά? Tool, τους ξέρουμε. Ναι. Τι τραγουδάνε αυτοί? Τι είναι, rock, είναι pop, rock, ροκάδες. Άγριο, μάλιστα. Δεν τους ξέρω. Τους γνώρισες, λέει, στη συναυλία των Tool. Γνώρισε το κορίτσι στην αυλή των Τουλ και μιλούσε κολακευτικά για τους Κράφτεβερκ. Αυτούς ξέρω, εντάξει. Οκ. Okay. Και όταν πήγε σπίτι της, έβαλε μου ζουράκι. Και εκεί με τελείωσε. Αλλά δεν ξέρω τους Τουλ, οπότε δεν έχω. Ξέρεις τους Τουλ? Αλήθεια. Καλά, θα μου πεις, εγώ έμαθα το TikTok 3 χρόνια μετά που είχε ξεκινήσει. Οπότε εγώ λέω. Κάποια μέρα μου λένε TikTok, η Tool, πόσο παλιοί είναι? Πιο παλιοί από μένα δεν είναι. Άγρι. Τι είναι heavy metal και έχουν και μπαλάντες, rock. Δεν τους ξέρω. Ρε τι πάθαμε βραδιάτικα. Αμέ μέχρι την 50η. Δεν λέμε μόνο 40 μέρες, εντάξει. Άρα έχουμε ακόμα. Όλοι λέει στη ζωή αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Ας δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία και στο Τσίπρα. Δεν την πήρε τη δεύτερη, όχι. Α, γεια σου ρε Νίκο. Δεν είναι τόσο μεγάλος.
είναι τόσο, λες. Ναι, δεν ακούγεται. Έχει μια πονηριά αυτό που μου γράφεις, Νικό. Δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί εγώ δεν μπορώ να ακούω και άλλες εκπομπές, κατάλαβες. Οπότε δεν έχω εικόνα τι μπορεί να λέει ένας ακροατής αν βγαίνει αλλού. Λοιπόν, γεια σου ρε Boomerang, τι μου έχεις στείλει εδώ. Λοιπόν, άκου Boomerang, κάποιος πέταξε μια τέτοια τηλεόραση που μου έχει στείλει μια διαφημίση της ηλεκτρονικά αυτόματες τηλεοράσης Ζόλα. Οι μοναδικές λέει με φίλτρο Film Control. Τι είναι αυτό, τώρα κάτσε να το διαβάσω. Πολύ ισχυρό και ακριβό έπιπλο. Oregon Pine. Τι λέει ρε παιδί μου. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Έχει στο Facebook ομάδες διάφορες. Μια από αυτές καταγράφει πράγματα που πετάνε στους κάδους από εδώ από εκεί, που μπορεί να έχουν κάποια αξία, μπορεί να μην είναι χαλασμένα, μπορεί να φτιάχνονται. Και κάποια τα παίρνουν, πάνε, τώρα δεν ξέρω ποιος προλαβαίνει και πάει και τα παίρνει. Προχτές λοιπόν έχει ανεβάσει ένας μια τηλεόραση έπιπλο τέτοια, που είναι σε ένα κάδο, σε άριστη κατάσταση εμφανισιακά. Αυτές είναι με λιγνία, δεν ξέρω αν δουλεύει. Κάποιος λοιπόν πάει και την παίρνει την τηλεόραση αυτή και ανακαλύπτει ότι δουλεύει ή την έφτιαξε και τη βάζει σε ένα site και την πουλάει. Της βάζει τιμή 5 εκατοστάρικα και φεύγει, φίλη, τηλεόραση. Κάποιος την αγόρασε και από το site τώρα που γράφουν, ας πούμε, ότι βρέει αυτό είναι εκεί, είδαμε αυτό εκεί, αρχίζουν και διαμαρτύρονται ότι να, τα ανεβάζει και κάποιος πήγε και το πήρε και το πούλησε. Και έχει γίνει ένας πόλεμος ολόκληρος. Και προσπαθούν να εξηγήσουν κάποιοι ότι, παιδιά, δεν το πούλησε μέσα στο site. Από τη στιγμή που κάποιος το πέταξε, το άφησε δίπλα στον κάδο, πάει να πει ότι πάω το πάρει ο Αντώνης που ανέλαβε τώρα στη ρύθμιση του ήχου, πάω το πάρω εγώ, να το πάρει η κυρία Ειρήνη, να το πάρουν να το πάρει ο κάδος, το απορριμματοφόρο, παλιατζής, όποιος προλάβει από τη στιγμή που μπαίνει και βλέπει, και να το κάνει ό,τι θέλει. Εγώ αν το πέρα θα το στόλιζα. Αυτός το πήρε και το πούλησε. Η διαφορά μας είναι ότι εγώ θα το είχα σε μια αγωνία και αυτός έβαλε 5 εκατοστάρικα στη τσέπη του. Και κάποιος άλλος έβγαλε 5 εκατοστάρικα από τη τσέπη του. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, Boomerang. Φοβερά πράγματα. Λουδοβίκος. Λουδοβίκος. Γιατί, κυρία Γιώτα, τι σας έπιασε? Κάποιος λέει, μου είπε σήμερα ότι βάζω τον κόσμο. Ποιος τσακώνεται στην εκπομπή? Και σας το είπαν εσάς ότι βάζετε τον κόσμο να τσακώνεται στην εκπομπή? Και δεν το ξέρω εγώ. Τι λέτε τώρα? Τέτοια πράγματα γίνονται πίσω από την πλάτη μου. Ο Ρακούνιος μου γράφει, βάλε, λέει, το Λατεράλους από Τούλη να πέσουν τα τσιμέντα, ρε Παρδάλη στα Ριζιανά. Τι είναι το Λατεράλους? Ποιο το Λατεράλους, το ξέρεις κι αυτό? Να μας τρελάνετε ρε με τους Τούλ. Μεγάλα είναι, αλλά δεν έχουν ελπίδα. Λοιπόν, οι εκλογές, λέει, αυτές θα είναι πολύ κρίσιμες και θα έχουμε εκπλήξει, μου γράφει ο κύριος Αλέξανδρος. Έρχεται βουβό κύμα αλλαγής δυσαρέσκειας όπου ο κόσμος θα τους τιμωρήσει. Άμα είστε σίγουροι, λέει, γι' αυτό έρχεται τιμωρία. Με τόσα που περνάμε είναι λάθος να μην πάμε να ψηφίσουμε. Κύριε Παρδάλη, λέει, μπορεί να έκανε πολλά λάθη ο Τσίπρας, αλλά να λέμε για την αλήθεια, άφησε μαξιλάρι μέσοδα. Ναι, άφησε μαξιλάρι μέσοδα. Ματώσαμε στη φορολογία για να αφήσει το μαξιλάρι, αλήθεια είναι. 1 εκατομμύριο κόσμος έχει φύγει από το κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία και δεν θα ξαναγυρίσουν. Δεν το ξέρω, κύριε Αλέξανδρε. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Προφανώς και έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ψηφοφόροι και προφανώς θα φύγουν κι άλλοι και κάποιοι θα γυρίσουν. Έτσι είναι τα κόμματα.
το έχω ακούσει αυτό με το, με το 100. Το θυμάμαι, Νίκο. Έχεις δίκιο. Το έχω ακούσει πριν. Όταν έκανα το 2-5. Ναι, ναι, το έχω ακούσει. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, η ώρα είναι μία. Ώρα, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: δράση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

είμαστε. 8 λεπτά μετά τη μία. Πέμπτη και τελευταία ώρα. 2-11-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@kirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου λέει εδώ τώρα, κυρία, είδατε και. Και εγώ νομίζω ότι τις 40 μέρες λέμε Χριστός Ανέστη. Ναι. Μέχρι τις αναλήψεις επιτυχωστή είναι άλλο πράγμα. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ξέρω εγώ. Μιλάω και... Να, όποιος είναι... Όποιος γνωρίζει περισσότερα, βοηθάει.

0: Εμένα. Λουδοβίκη, εμένα. Δεν έχω ιδέα γιατί μιλάτε πραγματικά. Νίκος από τα Γιάννητσα, έλα Νίκο μου.
1: Γεια σου, Αμανουήλ.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Τα αναθέμα το για τσιγάρο.
0: σούπα, κόφτο.
1: Πες τα μου να μην στα πω.
0: Ποιος μιλάει.

Εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τη μία. Πέμπτη και τελευταία ώρα. 2-11-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@kirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου λέει εδώ τώρα, κυρία, είδατε και. Και εγώ νομίζω ότι τις 40 μέρες λέμε Χριστός Ανέστη. Ναι. Μέχρι τις αναλήψεις, είπε την Κωστή, είναι άλλο πράγμα. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ξέρω εγώ. Μιλάω και... Να, όποιος είναι... Όποιος γνωρίζει περισσότερα, βοηθάει.

Εγώ νομίζω ότι τις 40 μέρες λέμε Χριστός Ανέστη. Ναι. Μέχρι τις αναλήψεις η Πεντηκοστή είναι άλλο πράγμα. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ξέρω εγώ. Μιλώ και... Να, όποιος είναι... Όποιος γνωρίζει περισσότερα, βοηθάει.

εμένα, Λουδοβίκη εμένα. Δεν έχω ιδέα γιατί μιλάτε πραγματικά.

0: Εμένα. Λουδοβίκη, εμένα. Δεν έχω ιδέα γιατί μιλάτε πραγματικά. Νίκος από τα Γιάννη Τσάιλα, Νίκο μου.
1: Γεια σου, Αμανουήλ.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Αναθεμάτω για τσιγάρο.
0: σου είπα, κόφτω.
1: Πες τα μου να μην στα πω.
0: Ποιος μιλάει. Κάνε μας τη χάρη, πες, φίλε. Δεν κοιτάς εκεί πέρα τα χάλια σου, μιλάς σε εμάς, άιντε.
1: Εμάς, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα που σε άκουγα, το Χριστός Ανέστη λέγεται μέχρι την παραμονή της αναλήψεως και σας τα λέει ένας κομμουνιστής.
0: Α, μπράβο, άρα σήμερα, τελευταία μέρα.
1: Αλλά έχει διαβάσει και κάποια βιβλία.
0: Σήμερα, μπράβο, γιατί δεν ήμουν σίγουρος εγώ τώρα και λέω...
1: Άντε να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπήκα λίγο αργά στην ακρόαση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το είδες ένα μήνυμα που έστειλα, νωρίς όμως νωρίς. Γιατί μπήκα λίγο όταν ήσουν με την Κατσαμπέκη. Μετά έφυγα και μπήκα αργά.
0: Ποιο για πες, μπορεί να... Ακρόαση. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Για εκείνο το... Γιατί η γενοκτονία των Ποντιών.
0: Α, το διάβασα. Που είπες ότι είμαι περήφανος, που είμαι Πόντιος.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, το διάβασα.
1: Α.
0: Στον αέρα το διάβασα.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Έστειλα, επειδή έτυχε κάτι, αναγκάστηκα
0: να... Δεν άκουσες 11 η ώρα τι έβαλα, με την μπήκα, ε.
1: Με τι.
0: Με Πάολα και Χριστοδουλόπουλο.
1: Όπα να θεμάσαι.
0: Ναι. Το...
1: Το... Τι πες το. Ήταν αυτή.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Βεβαίως.
0: Το... Μιλάμε για κομματάρα το. Κάτσε να δεις, δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα. Το. Η Βοσπορίτισσα.
1: Έλα μωρέ τώρα αυτά τώρα. Έλα τώρα.
0: Έλα, Βοσπορίτισσα. Βοσπορίτισσα, περίμενε.
1: Τρίχες κατσάρα.
0: Η Βοσπορίτισσα είναι η Παναγία.
1: Ναι, το ξέρω. Αλλά δεν έχει να κάνει με Πόντο και τα λοιπά.
0: Τι λες.
1: Αυτό έχει να κάνει με Κωνσταντινούπολη.
0: Εντάξει, εύξηνος Πόντος.
1: Όχι. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Άλλο η Βοσπορίτισσα. Εκεί τα στενά του Βοσπόρου, Μαρμαράς και τα λοιπά, η Κωνσταντινούπολη και αυτά.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Και άλλο. Όμως. Εντάξει, το ξέρω, ναι, το ξέρω το κομμάτι. Και άλλο τα μέρη τα δικά μας.
0: Εντάξει, ναι, σωστό, αλλά είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Τώρα στο τραγούδι θα σταθούμε.
0: Έλα, για πες.
1: Ή στο συμβολισμό του.
0: Ποιο συμβολισμό το σήμα εγώ. Άκουσες τι είπα στην αρχή. Δεν άκουσες. Είπα στην αρχή της εκπομπής. Γιατί συμφωνήσαμε με την Ελένη. Δηλαδή μιλάμε πριν την εκπομπή πάντα. Πολλές φορές μες στην ημέρα.
1: Εννοείται.
0: Και μου λέει θα ξεκινήσουμε. Μου λέει σκέφτομαι έτσι. Και της λέω συμφωνώ.
1: Όχι, θα μπορούσατε να μπείτε με ένα τρομερό τραγούδι που αφορά τον Πόντο όμως.
0: Ποιο?
1: Λοιπόν, με είναι ένα τραγούδι.
0: Με Ποντιακό μπήκαμε.
1: Αν δεν ήταν Ποντιακό, καθόλου Ποντιακό αυτό που βάλατε.
0: Τι λες,
1: λοιπόν,
0: ρε.
1: Λοιπόν, Ερμανόλη, εγώ Πόντιος είμαι. Την ξέρω την Ποντιακή μουσική. Λίγο πολύ την παίζω την Ποντιακή
0: μουσική. Βρε, ήταν στο, ήταν από την εκδήλωση για τα 100 χρόνια.
1: Λοιπόν, περίμενε. Θα μπορούσατε να είχατε μπει. Πώς το λένε. Όπα μια στιγμή, τώρα το συνειδητοποιείς. Μπήκατε με...

0: το την πατρίδα με έχασε.
1: Αυτό σου λέω.
0: Αυτό δεν έχει καμία σχέση μόνο. Με μπερδεύει,
1: δεν έχει αυτό σχέση με τον ποτό. Όχι, τίποτα στο φωσπορίτησα, σου είπα στις 11.
0: Πρέπει και σε 11, α πούμε.
1: Στις 9.
0: Εγώ εκείνη την ώρα δεν ακούω.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Εγώ άκουσα νωρίς.
1: Ναι, και λέμε και, ναι, και είπα, ναι, παιδί, ναι, εκείνη την ώρα ότι το 94 αναγνωρίσαμε τη γενοκτονία των ομόφωνα, Ελλήνων του Πόντου.
0: Ομόφωνα η Ελληνική Βουλή αναγνώρισε την γενοκτονία του Πόντου, των Ποντιών.
1: Ναι, το 94.
0: Ναι.
1: Ναι. Τόσο αστεί είμαστε.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Κενό.
1: Λοιπόν, είχαμε μάθει όλα τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν για τους Ποντίους που δεν ξέρω και γιατί.
0: Ναι, λοιπόν, ας τα ανέκδοτα, αλλά με αφορμή αυτό θέλω να πω το εξής, που το έχω πει και αλλού κάπου, σε κάποια άλλη προηγούμενη χρόνια, ότι το ελληνικό κράτος, οι ελληνικές κυβερνήσεις, διαχρονικά, έως και τότε αν θέλετε, αλλά και λίγο πριν βέβαια, τέλος πάντων μέχρι τη δεκαετία του 80, επιμελώς έκρυβαν την ποντιακή κουλτούρα, επειδή δεν αρέσει σε ορισμένους η λέξη κουλτούρα, τον ποντιακό πολιτισμό. Τους χορούς μας, τα ήθη, τα αίσθημά μας και τα λοιπά.
1: Πρώτα απ' όλα η λύρα.
0: Όλα.
1: Ποντιακή λύρα είναι συγκλονιστική ιστορία.
0: Λοιπόν, θέλεις να σου φέρω τη λύρα που έχω στα σπίτια.
1: Όπως συγκλονιστική είναι και η κριτική λύρα. Αλλά υπάρχουν διαφορές, εγώ δεν τα έχω ψάξει, γι' αυτό το λέω.
0: Θέλεις να σου φέρω τη λίρα που έχω εδώ στο σπίτι?
1: Γιατί ξέρω εγώ να παίζω.
0: Δεν έχει σημασία. Και εγώ ποτέ μου δεν έμαθα να παίζω.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Ξεκίνησα να παίζω με δάσκαλό μου του Μιχάλη του Καλιοτσίδη. Αλλά τελικά μου έμεινε η λίρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτά είναι δικά μου. Λοιπόν, οι επιμελείς, η επιμέλεια στο να κρύβουν τον ποντιακό πολιτισμό μέχρι τη δεκαετία του 80, τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, έξω από κάποιες μικρές εξαιρέσεις, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή εντάξει, εκ των πραγμάτων είχαν να κάνουν με προσφυγικό και ειδικά με ποντιακό στοιχείο, ακροατήριο. Λοιπόν, ο αποκλεισμός του ποντιακού πολιτισμού είπαμε από τα ΜΜΕ της εποχής.
1: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι έγινε αυτό?
0: Διότι, όπως και από τα σχολικά βιβλία.
1: Ναι, το λόγο θέλω. Τι πιστεύεις δηλαδή?
0: Γιατί, σας το πω.
1: Ναι.
0: Διότι θεωρούσαν ότι η γλώσσα, η διάλεκτος που μιλάμε, είναι κάτι ξένο από την ελληνική γλώσσα. Είναι κάτι τουρκογενές.
1: Δεν είναι καθόλου.
0: Αυτά με να μην μου τα λες. Αυτά πες τα εκεί που...
1: δεν μπορεί να θεωρούν, ρε παιδί μου, χωρίς να ξέρουν. Τώρα εντάξει, τι να σου πω.
0: Μην μου τα λες εμένα, ναι. Ότι μιλάγαμε μια παραφθορά της τουρκικής γλώσσας. Έτσι είναι. Άλλωστε... Α, και να σας τα πω κιόλας λίγο.
1: Γιατί, συγγνώμη, να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Η ελληνική γλώσσα δεν έχει... η ελληνική γλώσσα, η γλώσσα μας. Η ποντιακή διάλεκτος έχει αρχαιοελληνικά στοιχεία. Έχει και δάνεια από τα τουρκικά. Αλλά γιατί εμείς δεν μιλάμε...
0: Λέγεται.
1: Δεν έχουμε τουρκικές λέξεις και περσικές.
0: Αν έχει, λέει, λοιπόν, η ελληνική γλώσσα.
1: Και τις έχουμε προσαρμόσει και δεν έχουμε, και δεν παίρνουμε και θα πάρει.
0: Και οι διάφορες διάλεκτοι έχουν δάνεια όχι μόνο από την τουρκική γλώσσα, και από τα σλάβικα,
1: βέβαια,
0: και από τα αλβανικά, και από τα ιταλικά, και από όπου θέλετε.
1: Και η ποντιακή διάλεκτος είναι και η μόνη που συνεχίζει να μιλάει, να μιλιέται, έτσι.
0: Φυσικά. Φυσικά. Λοιπόν.
1: Γιατί και οι Κρήτες, ας πούμε, έχουν κρατήσει τη χρειά, αλλά δεν μιλάνε πια τη γλώσσα που μιλάγανε.
0: Ναι, εντάξει. Εμείς με τους κριτικούς θεωρούμαστε πρώτα ξαδέλφια, για να μην πω και αδέλφια, αλλά μας λέω πρώτα ξαδέλφια.
1: Ναι.
0: Διότι και στις ενδυμασίες και λίγο πολύ στους χορούς και στη λύρα. Αυτόν όν η λύρα ήταν, είναι αχλαδόσχημη και παίζεται με διαφορετικό τρόπο. Εμάς είναι θυαλόσχημη, παίζεται με το πάτημα της χορδής όπως το βιολί. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα πώς το λένε, η διάλεκτη. Το θέμα είναι ότι αποκλείστηκε ο ποντιακός πολιτισμός για δεκαετίες από, και όχι μόνο από τα μέσα, αλλά και από τα σχολεία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πιτσιρίκι που ήμουνα. Μαθαίνανε, ξέρω εγώ, νησιώτικα, μαθαίνανε.
1: Καλά, και εγώ δεν θυμάμαι στο σχολείο να μάθαμε κάτι για τον ποντιακό ελληνισμό.
0: Ένα ποντιακό χορό δεν μαθαίναμε. Ναι. Και δεν ξέρω αν μαθαίνεται και κανένας ποντιακός χορός ακόμα και σήμερα.
1: Πού να μαθαίνεται?
0: Α, πού λέμε, πουθενά.
1: Εντάξει, άμα πάει κάποιος σε παραδοσιακά θα μάθει και ποντιακά.
0: Όχι, στο σχολείο λέμε.
1: Ποιο σχολείο, μα ποιο, γιατί δεν μαθαίνουν χορούς στα σχολεία.
0: Υποτίθεται τις γυμναστικές επιδείξεις.
1: Να σου πω. Νικό.
0: Αυτά τα εθνικοπατριωτικά. Τις βλακίες που κάνανε.
1: 2026.
0: Τότε.
1: Στο δημοτικό κάνανε τελευταία φορά κάτι.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Ούτε λέμε μαθήματα δεν κάνανε. Στις δραστηριότητες ήταν.
0: Τι κάναμε. Τις εθνικιστικές βλακίες.
1: Άσυτο, εντάξει.
0: Και μια και μίλησα για εθνικιστές. Λοιπόν. Επειδή πολλοί πάνε να καπηλευτούν την, και προσπαθούν και καπηλεύονται κιόλας εδώ και κάποια χρόνια τη γενοκτονία των ποντίων, μην ξεχνάμε ότι και ο Κεμάλ ήταν εθνικιστής και έκανε εθνοκαθάρσεις, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και φωνάζανε τότε οι νεότουρκοι, η Τουρκία στους Τούρκους, όπως φωνάζουν και σήμερα τα εθνίκια, η Ελλάδα στους Έλληνες. Λοιπόν, μην εξαιρούν τους εαυτούς τους από τους νεότουρκους. Ίδια χαμίνια είναι και αυτοί. Ίδιοι και απαράλλακτοι. Και να σταματήσουν να καπηλεύονται την πατρίδα μας. Επιτέλους, φτάνει, σταματήστε. Η αλητεία έχει και όρια. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ.
1: Ξέρεις τι καταλαβαίνω, Νίκο.
0: Μισό λεπτούλινα.
1: Όχι, αυτό πάνω και δεν θα σε διακόψω. Έχω καταλάβει ότι η αλητεία δεν έχει όρια.
0: Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, Μανώλη, με, τέλος πάντων, με τα ποντιακά πράγματα. Εντάξει, μέσα από σωματεία και τα λοιπά. Και βλέπω αυτό το πράγμα. Η καπήλευση, η καπηλεία μάλλον, να το πω έτσι. Η καπηλεία της γενοκτονίας ή της καταστροφής του 22.
1: Ναι.
0: Από ορισμένους κύκλους εθνικιστικούς,
1: ναι,
0: που τουλάχιστον θα έπρεπε να κάνουν πίσω, γιατί είναι ίδιοι και απαράλλακτοι, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα με τους νεότουρκους εθνικιστές και μαλιστές. θα έπρεπε να μιλάνε. Και αν θέλετε να σας το πω και διαφορετικά, αυτοί μας στείλανε στην καταστροφή.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσω από το Βενιζέλο σας, τον εθνάρχη σας, μέχρι τους τελευταίους εθνικιστές. Να μην τους χαρακτηρίσω.
1: Άσε μην, ναι, εντάξει.
0: Γιατί θα μας πιάσει το σουρού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Εγώ να κλείσω λέγοντας ότι όπως το είχα γράψει, όπως το έγραψα και στο μήνυμα, εγώ είμαι περήφανος που είμαι Πόντιος, χαρά μου και τιμή μου που οι παππούδες μου ήταν Πόντιοι και κρατάμε και θα κρατάμε με τον τρόπο μας και τις παραδόσεις μας και τα ήθη μας και τα ήθημά μας και τους χορούς μας και τη μουσική μας και τη γλώσσα μας. Εγώ σας πει τι έμαθα να μιλάω ποντιακά.
1: Ναι.
0: Μα καλατσιόβωσε τα ποντιακά. Εσύ τι δεν και θα γρικάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα σου μιλάω ποτέ, κάτι δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Ναι. Άκου, θα σου πω μια ιστορία πριν κλείσει.
0: Έλα, ναι.
1: Εγώ δεν είσαι, στα σχολεία δεν μάθαμε τίποτα για το. Για τον πόντο και τη γενοκτονία. Όταν λοιπόν πήγα φαντάρο στη Μυτιλίνη, δεν ήξερα εκεί κανέναν στην Καλονή. Όταν πας στη μονάδα, μόνο να τύχει να έχεις κανέναν από την εκπαίδευση μαζί. Ένα παλικάρι μέσα στο θάλαμο ήταν Πόντιος. Και το πρώτη εβδομάδα προσαρμογή, παραμύθια δεν είχε προσαρμογή, δεν βγαίνανε οι υπηρεσίες.
0: Ναι, καλά,
1: ναι. Ναι. Και τον κοροϊδεύαν επειδή μίλαγε ρε παιδί μου αυτό στο τηλέφωνο, στο καρτοτηλέφωνο που έπαιρνε, μίλαγε με τη γιαγιά του και μιλάγανε και λίγο ποντιακά. Και τον κοροϊδεύανε. Εγώ εδώ μεταξύ.
0: Ήταν η εποχή που κυκλοφορούσαν τα ανέκδοτα.
1: Τα ανέκδοτα, ναι. Αλλά εγώ δεν έχω κοροϊδέψει ποτέ κάποιον άνθρωπο για τον τρόπο που μιλάει. Δηλαδή το θεωρώ γελιότητα αυτό το πράγμα. Κόπου καθένας από τον τόπο του. Και τι είναι τώρα, αυτά είναι βλακίες. Τέλο πάντων.
0: Για να ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Ναι.
0: Εάν ήταν ας πούμε αγρινιώτης που αν κάτσει να ακούσει αγρινιώτη, ναι, το πώς μιλάει.
1: Έχω ακούσει.
0: Στην τοπιολάγια.
1: Έχω ακούσει.
0: Δεν καταλάβεις γκρι.
1: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Τέλος πάντων, τον κοροϊδεύαν εκείνη την εβδομάδα, λοιπόν, ότι ήμασταν στη φάση της τρέλας. Εγώ δεν μίλαγα καθόλου. Και είχαμε αλλάξει μια-δυο κουβέντες με το παλικάρι, γιατί κοιμόμασταν δίπλα-δίπλα στα κρεβάτια. Όλο ο χαγός μας, λοιπόν, τον οποίο δεν τον είχαμε δει, τον είδαμε την πρώτη μέρα. Και μετά το ξαναείδαμε μετά από μια εβδομάδα. Στην πρώτη επιθεώρηση. Ναι, γινόταν τη τρελή, γιατί ήταν τρία σώματα μέσα στο στρατόπεδο. Γινόταν χαμός. Ο λογαγός μας, λοιπόν, εγώ δεν το ξέρω, ήταν Πόντιος. Αυτός λοιπόν είχε πάρει χαμπάρι. Παρακολουθούσε και είχε πάρει χαμπάρι, τον κοροϊδεύουνε. Και είχε δει ότι εγώ ήμουν ο μόνος που. Όχι, δεν είχα λόγο. Τι να κοροϊδέψω τώρα, αυτά είναι ιδέες. Και μετά την πρώτη εβδομάδα αρχίσαν να βρέθουν κάτι καμπάνες. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και με φωνάζει μια. Με παρδάλεις. Ωραία, λέω, να το είδε, έρχεται.
0: Εσύ μου λέω. Σούργεται στο κεφάλι.
1: Ναι, λέω, έρχεται. Και λέω, άγε. Να σου πω, μου λέει, εσύ είσαι, μου λέει, και εσύ Πόντιος. Όχι, του λέω, γιατί. Είσαι εσύ, είδα, μου λέει, να κοροϊδεύεις. Μου ξέφυγε. Όχι, του λέω, δεν σε ξέφυγε. Απλά του λέω, τι να κοροϊδέψω, του λέω, δηλαδή. Είναι γελιότητα αυτό το πράγμα. Και κάτω ήταν αεκτζής εν τω μεταξύ. Ναι, ναι.
0: Άμα μπαίνουν κι αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά στο στρατό, εντάξει, τώρα.
0: Ναι, μα πάει.
1: Κάτσε μου, τι ομάδα είσαι, τι δουλειά κάνεις και τέτοια. Και με πιάσαμε με τα κουβέντα. Λοιπόν. Και τη γλίτωσα έτσι, επειδή. Δεν είναι τώρα, αυτό είναι γελίο, ρε παιδί μου. Είχαμε κάτι ζαβά εκεί πέρα που κορεδεύαν όποιον βρίσκανε.
0: Εντάξει. Εσύ έπεσες και στην εποχή που είχαν αρχίσει και κυκλοφορούσαν τα ποντιακά βιβλιαράκια, ξέρεις, με τα ανέκδοτα.
1: Με τα ανέκδοτα, είχε τρεις εκδόσεις.
0: Εσύ είσαι και πιο μικρός από μένα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ό,τι πιο ρατσιστικό.
1: Έλα μου, τώρα, είναι δυνατόν, δηλαδή.
0: Δηλαδή, εντάξει, και μετά μιλάμε για συνοικιστές Τούρκους. Όταν εμείς οι ίδιοι,
1: ναι,
0: Έλληνες,
1: ίδιοι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Λιδωρούμε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μία ελληνική, να το πω, ράτσα.
1: Ναι, ράτσα, ναι. Όχι, αυτό λιδωρούμαστε, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, μετά τι περιμένεις.
1: Όποιος έχει γόνατα να πάει. Όταν γίνεται η αλλαγή της.
0: Συγγνώμη Μανώλη μου, και να κλείσω με αυτό.
1: Όταν πηγαίνουν οι πόντιοι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, εκεί να πάει να πει ανέκδοτο. Έμα, εκεί σε θέλω. Έμα, τώρα σε παρακαλώ.
0: Εγώ θα το εκτείνω διαφορετικά. Θα το πήγαινα αλλού, αλλά το κλείνω διαφορετικά. Λοιπόν. Οι πόντιοι δώσαν τον καλύτερο εαυτό του στην Ελλάδα το 40. Δώσαν τον καλύτερο εαυτό του στην Ελλάδα αργότερα, με την αντίσταση. Μην ξεχνάμε ότι η Μακεδονία κρατήθηκε από πόντιους αντάρτες και όχι τέτοιες κατσαρές, από πόντιους αντάρτες που βγήκαν στο βουνό με το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. Εντάξει, για να τελειώνουμε με αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς δίνουμε την ψυχή μας.
1: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ. Εμείς δίνουμε την ψυχή μας για την Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι δίνουν μόνο τα λόγια τους και τις παπαρδέλες τους.
1: Ωραίες παπαρδέλες. Άμα...
0: Α, ναι, άμα είναι με ωραία σαλτσούλα.
1: Με ωραία σαλτσούλα και τυράκια από πάνω. Γεια σου Νίκο μου, φιλιά. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου Μανώλη. Γεια σου.
1: Ελλάδα, κύριε λογοθέτη.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, και καλό υπόλοιπο.
1: Να είστε καλά.
2: Τώρα ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Θα θυμηθώ και αυτό που θέλω να πω πριν. Δεν ήθελα να αφήσω τη μέρα, γιατί θυμήθηκα ότι είχα, δηλαδή, πρέπει να πω πιο νωρίς, αλλά με πήρε ο ύπνος και βγαίνει τόσο αργά.
1: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, δεν ήθελα να αφήσω όμως τη μέρα, γιατί αυτό που.
1: Τη γενοκτονία, δηλαδή, των ποντίων.
2: Ορίστε.
1: Για τη γενοκτονία.
2: Ναι, αυτό είναι τεράστιο θέμα. Ναι.
1: Βέβαια, είναι τεράστιο θέμα. Ναι. Ιστορικό θέμα, τι συζητάμε.
2: Ναι, δεν ήθελα να το αναλύσω. Είναι τεράστιο θέμα και οπωσδήποτε, ναι. Για άλλο μου σημαντικά ήθελα να πω, να μιλήσω τη σειρά. Μου έκανε εντύπωση το μεσημέρι, περίπου, είχε βγει στην Ερτ Νιούς πάλι η κυρία Κτενά, του ΚΟΚΟΕ.
1: Ναι.
2: Είχε ένα πάνελ μαζί με κάποιους άλλους ομιλητές.
1: Ναι.
2: Και μου έκανε εντύπωση η θέση, η άποψη που έχει διαμορφωθεί στα στελέχη του ΚΟΚΟΕ, ότι μεταξύ των εχθρών του κόμματος είναι και το Ισραήλ. Δηλαδή, αφού ανέφερε τις θέσεις της κυρία Κτενά, με τις οποίες συμφωνούν πολλοί, είπε δηλαδή ότι το ΚΟΚΟΕ είναι απέτη, ο δημοσιογράφος ρώτησε, έβαλε κάποιες ερωτήσεις και λέει εσείς, ποιες είναι οι άποψεις. Δηλαδή, είμαι αυτό και αυτό και αυτό. Είμαστε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι.
1: Απέναντι στον ΝΑΤΟ,
2: ναι. Ορίστε.
1: Γνωστά είναι αυτά.
2: Ναι, η κυρία Κτενά, το ΚΟΚΟΕ είναι αυτό, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΝΑΤΟ και στο Ισραήλ. Εδώ πετάχτηκα πάνω. Και στο Ισραήλ. Κυρία Κτενά δηλαδή θεωρεί το ΚΟΚΟΕ είναι εχθρικό απέναντι στο Ισραήλ. Και εδώ τρελαίνομαι. Ένα ιστορικό κόμμα όπως είναι το ΚΟΚΟΕ θεωρεί ότι είναι εχθρός το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ. Ενέτη 2026 αυτά.
1: Η κυρία Κτενά είναι...
2: Ενέτη 2026. Ο άνθρωπος έχει πάει στο φεγγάρι και ακόμα το ΚΟΚΟΕ θεωρεί ότι είναι εχθρός του Ισραήλ. Πού και σου βγαίνει αυτό. Όπου και αυτό προκύπτει. Το Ισραήλ είναι ένα καπιταλιστικό κράτος. Ποτέ δεν είπα ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος ότι είναι λαϊκό κράτος. Θα ευχόμουν και θα ήθελα το Ισραήλ να έχει λαϊκή κυβέρνηση και σε αυτό που βλέπω. Τελικά το ΚΟΚΟΕ να αποκτήσει και αυτό, όπως και η Ελλάδα στο πέρας του χρόνου, το μέλλον δηλαδή, μια λαϊκή κυβέρνηση.
1: Έχει κουκουέ το Ισραήλ. ΚΚΚ, κομμουνιστικό κόμμα.
2: ΚΚΚ, πώς δεν έχει.
1: Ναι.
2: Βέβαια. Αλλά σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Λοιπόν. Και λέει η κυρία Κτενά ότι το ΣΥΡΙΖΑ είναι εχθρός μας. Το ΚΚΕ δηλαδή, το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ είναι εχθρός του ΚΚΕ. Εδώ τρελαίνομαι. Αυτή είναι η δημόσια τοποθέτηση της κυρία Κτενά.
1: Α, Μακίλεϊ λέγεται.
2: Ορίστε.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ισραήλ λέγεται Μακί.
2: Ναι, μα έχει κύριε. Σε κάθε κράτος πάει που
1: αντισιωνιστικό. Μισό λεπτό. Είναι αντισιωνιστικό κόμμα. Και συμμετέχουν, λέει, Εβραίοι και Άραβες πολίτες.
2: Ναι.
1: Και καταδικάζει τις ενέργειες της κυβέρνησης Νετανιάχου.
2: Ναι.
1: Άρα, μισό λεπτό. Αν το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ισραήλ καταδικάζει τις ενέργειες της κυβέρνησης Νετανιάχου, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τι περιμένατε να κάνει?
2: Όχι, θεωρεί, το ξαναλέω. Μα το είπε τώρα δημόσια στην εκπομπή της Ερνιούς. Νομίζω σε λέω τίποτα άλλο, αυτό είπε. Θεωρεί το ΚΚΕ, θεωρεί το Ισραήλ εχθρικό κράτος. Αυτή είναι η τρέλα. Δεν λέει το ΚΚΕ είναι απέναντι στο καπιταλιστικό Ισραήλ, απέναντι στο Νετανιάχου.
1: Όταν λέει εχθρικό κράτος, εννοεί το Νετανιάχου.
2: Όχι, άμα να λες απέναντι στο Ισραήλ είμαι εχθρός.
1: Τυπολογία είναι αυτό τώρα. Νομίζω ότι είναι τυπολογία, κύριε λογοθέτη, αυτό.
2: Όχι, είναι ουσιαστικό. Είναι πολύ ουσιαστικό.
1: Μπορεί να μην να είναι, μπορεί και να μην
2: είναι. Πολύ ουσιαστικό. Με συγχωρείτε. Και δεν είναι ποτέ το ΚΚΕ τοποθετεί δημόσια, γιατί κάνει αυτό το διαχωρισμό μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ιερουσαλήμ. Από πού και σπου μονίμως υπερτεί.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να το διαβάσω, να κάτσω να το ψάξω λίγο. Δεν το ξέρω.
2: Γιατί μονίμως το ΚΚΕ θέλει να δοθεί η Ανατολική Ιερουσαλήμ, που είναι εβραϊκή πόλη, δεν την έχουν χτίσει οι Παλαιστίνοι. Να δώσουν...
1: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε, αλλά το άλλο νομίζω ότι είναι τυπολογία.
2: Είναι φοβερό και αυτό, κύριε. Γι' αυτό εγώ δεν οργανώθηκα στο ΚΚΕ. Ένας από τους δύο λόγους που δεν οργανώθηκα στο ΚΚΕ είναι το θέμα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Δεν είναι εξ αρχής.
1: Καλά. Τότε που ήταν να οργανωθείτε, δεν υπήρχε θέμα η Ιερουσαλήμ.
2: Πώς δεν υπήρχε?
1: Πριν από 30 χρόνια.
2: Ναι. Το ριζοσπάστη. Εγώ τότε που πήγε στο Πανεπιστήμιο και διάβαζε ριζοσπάστη, έλεγε από τότε Ανατολική Ιερουσαλήμ στους Παλαιστίνιους. Και μου σηκωνόταν η τύχη. Μαλλιά, μην είναι αυτό, λέω. Μια καθαρά εβραϊκή πόλη είναι σαν πρωτεύουσα. Σαν πρωτεύουσα σε ένα άλλο εχθρικό κράτος για το Ισραήλ. Πώς είναι αυτό το πράγμα, ο χαρακτηρισμός? Να θέλουν δηλαδή οι Παλαιστίνοι που έχουμε μαζί τους να δημιουργήσουν ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Και κακώς έχει καθυστερήσει τόσο πολύ που ο Νετανιάχου δεν επιτρέπει να δημιουργήσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Αλλά και μια πρωτεύουσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Μια πόλη πραγματικά Παλαιστινιακή δεν μπορεί να δοθεί. Και αυτή η Παλαιστινιακή είναι βλάκης, είναι. Τραμάλα. Καθαρά Παλαιστινιακή πόλη. Πιστή. Καθαρά Παλαιστινιακή. Πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους. Μια εβραϊκή πόλη. Πού πήγε σου. Αυτό είναι παράνοια. Και επιμένουνε. Όχι, για να το σκέφτε. Γιατί δεν φύγε.
1: Θα πολιτευτείτε, κύριε λογοθέτη, όχι.
2: Μπορείτε.
1: Θα πολιτευτείτε.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Σε κάποια φάση ναι.
1: Σε κάποια
2: λοιπόν,
1: φάση
2: αυτό
1: πότε.
2: Είναι τεράστιο λάθος. Είναι τεράστιο λάθος του ΚΚΕ. Ένας από τους δύο λόγους που το ξαναλέω δεν οργανώθηκε ήταν αυτός, θέμα Ανατολικής Ιερουσαλήμ που δίνανε στους Παλαιστίνιους, και ο δεύτερος είναι ο γνωστός 17 Μαΐου.
1: Δεν πιάστε κουβέντα τώρα για 17, εντάξει. Φτάνει, κύριε Λόγκο.
2: Όχι,
1: δεν ξέρω.
2: Δεν σας αρέσει. Με συγχωρείτε. Αυτό, όπου τα αναφέρουμε στα 17 Μαΐου.
1: Δεν μπορώ τώρα, εντάξει.
2: Τι
1: έχετε, γιατί έχετε μια άποψη εσείς τώρα.
2: Με αυτή την οργάνωση, έχει τίποτα. Πόσο λένε δουλειές.
1: Καληνύχτα, κύριε λογοθέτη. Καληνύχτα, κύριε λογοθέτη. Δεν θα ξαναβγείτε στην εκπομπή. Εμένα άνθρωπος να μου πει αν έχω δουλειές με τη 17 Νοέμβρη. Καληνύχτα, κύριε λογοθέτη. Δεν θα ξαναβγείτε ποτέ. Αν έχω δουλειές, δεν τρέπεστε. Ντροπή σας. Δεν μπαίνω, κυρία Μαρία, καν στη διαδικασία. Δεν έχω λόγο να μιλάω με ανθρώπους που θεωρούν ότι κάνω... Μιλάτε τώρα, σας παρακαλώ. Ψάχνω, λέει, τους νεοσύλλεκτους. Ο κύριος Αλέξανδρος ψάχνω, λέει, τους νεοσύλλεκτους κομπανέρος Πόντιους που παρουσιαστήκαμε το 78 τον Νοέμβριο στην Καλαμάτα. είχαμε στο δίπλα σύνταγμα τον εξαμηνήτη θητείας αντιστασιακό Γιώργιο Παπανδρέου και όποιοι με κοροϊδεύαν ότι η σειρά μας είναι για Εύρο. Και εγώ ήξερα θα με έστελαν στη Ρόδο. Καλή συνέχεια. Γεια σας κύριε Αλεξάνδρα, καιρό έχω να δω μήνυμά σας. Χαίρομαι που είστε καλά. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Αν κάνω, έχω δουλειά λέει με 17 Νοέμβρη. Έμαρε Γιώργο τώρα εντάξει. Φοράει λέει ο άλλος άσπρα και μαύρα, είναι 17 Νοέμβρη. Τρώει ο άλλος άσπρο ρύζι με ξέρω εγώ τι, είναι 17 Νοέμβρη. Είναι έξω λέει 17 Νοέμβρη και κάνω ό,τι θέλει. Έλεος πια. Πριν από 30 χρόνια, 40, το ΚΚ ασχολιότανε με την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Χριστέ μου. Αυτό δεν πειράζει κύριε Λόγο, δεν τα ακούστε άλλο ραδιόφωνο. Μην ασχολείστε. Κυρία Γεωργία από τη Λίμνη Ευβοίας, ελάτε.
3: Καλή σας μέρα κύριε Παρδάκη.
1: Γεια σας κυρία Γεωργία.
3: Ή τον βγάλατε αυτόν τον γενοκτόνο.
1: Όλους τους βγάζω, δεν έχω.
3: Το ξέρω, πού να ξέρετε τι θα πει. Ο γενοκτόνος έχει μούτρα. Ο Νετανιάχου, ο καρπός αυτός.
1: Μη λέτε κουβέντα σε αυτήν.
3: Ο συγχωριανός του Νετανιάχου έχει μούτρα. Οι γενοκτόνοι να βγάζουν γλώσσα. Δεν τρέπονται λίγο. Αυτό ήθελα να πω, παιδάκι μου. Κατασυγχύστηκα που τον άκουγα.
1: Τι καιρό έχει στη Λίμνη.
3: Θα αλλάξουμε.
1: Έμα τώρα.
3: Ατύχει να πούμε και λίγο.
1: Είστε σε τόσο ωραία περιοχή.
3: Και α πούμε κάτι σχετικό με τον καιρό,
1: Είστε σε. Η Λίμνη Ευβοίας είναι από τα ωραιότερα μέρη.
3: Έχετε δίκιο.
1: Τι συζητάμε.
3: Πάντως πολύ καλά κάνατε και τον κλείσατε.
1: Ελάτε, αφήστε τώρα. Πάμε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Πείτε μου τι φάγατε σήμερα. Τι θα μαγειρέψετε σήμερα που είναι της παραμονή της αναλήψεως.
3: Τι τρώνε για τις αποδόσεως. Λένε σήμερα την τελευταία φορά του χρόνου πάει με το καλό.
1: Μπράβο, το Χριστός Ανέστη τελευταία μέρα. Και εγώ αυτό ήξερα.
3: Τρώνε ψαράκι.
1: Ψαράκι σήμερα.
3: Ψαράκι σήμερα, ναι. Και μάλιστα επειδή δεν έχω αγοράσει ψάρι, έχω στο ψυγείο, έχω κονσέρβα από, με ωμέγα 3 σαρδελάκια.
1: Ωραία, μια χαρά.
3: Θα ανοίξω και αγκούρο σαλάτα και μια χαρά, οικολογικά
1: χαρά. Ο τόνος πιάνεται, η κονσέρβα πιάνεται. Εντάξει, το λύσαμε.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω κύριε Παρδάλη. Σας παρακολουθώ την εκπομπή σας ανελιπώς και χάρηκα που έχετε περισσότερο χρόνο και μιλάτε με τον κόσμο.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Καλά είναι.
3: Δεν ξέρω, δεν σας ακούω καλά.
1: Καλά λέω είναι, καλά είναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
3: Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι που είσαστε καλά, πάρα πολύ χαίρομαι.
1: Να είστε καλά.
3: Αν μπορείτε να περάσετε από τη Λίμνη, αν και δεν σας ευχαριστήσει καλά, δεν σας ξέρω.
1: Πού να περάσω από τη Λίμνη εδώ, δεν προλαβαίνω να περάσω από το σπίτι μου τώρα, εντάξει.
3: Θα χαρώ πάντως να έρθετε στο χωριό μας.
1: Να είστε καλά, κύριε Γεωργία, είναι σαν να πέρασα. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, χαιρετισμούς. Να είστε καλά. 42 λεπτά μετά τη μία, 2-11-208-200, αν και θα βάλουμε τραγουδάκι τώρα και σιγά σιγά παίρνουμε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Άστα Γιώργο, φέρουμε ένα βράδυ ένα γιατρό, κάνω εκπομπή. Δάμε, εγώ δεν μιλάω. Περάσουμε πολύ ωραία. Πάμε Αντωνάκη.

Εδώ είμαστε 48 λεπτά μετά τη μία. Μωρή Γιάννη, δεν μπαίνω καν εγώ στη λογική τώρα για το πότε ιδρύθηκε το Ισραήλ και ποιο πολύ αυτά που μου γράφει. Σωστά είναι. Αλλά δεν μπαίνω καν σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, εγώ δέχομαι και να μην έχει ο άλλος διαβάσει ιστορία. Και εγώ πολλά πράγματα δεν τα ξέρω. Και κάθομαι και τα διαβάζω. Εντροπή. Ντροπή είναι να λες ότι τα ξέρεις όλα και να μην τα ξέρεις. Νομίζω εγώ τέλος πάντων. Λοιπόν. Γεια σας και κυρία Γιώτα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Εννοείται Νίκο. Γεια σου Τόρπη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια Τετάρτης. Είναι παραμονή Κωνσταντίνου και Ελένης. Γιορτάζει μετά και η κυρία Ελένη μας. Έχουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Χαριστιανού. Και μετά έχουμε Final Four. Χαμός θα γίνει. Αχ, Ελλάδα λέει σ' αγαπώ Παπάζογλου. Γεια σου ρε ξηρομερίτη, δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε. Ποιος είπε ότι φταίει κύριε Πάνω του Κούκου, Το γιατρό, τον Νικολίνα μου, Γιάννη την πληγή. Μπράβο. Ναι, κύριε Κώστα, τι να κάνουμε τώρα. Όχι, εγώ είμαι να συζητάμε τα πάντα, δεν είναι. Αλλά να μην χάνουμε, ας πούμε, και το μέτρο και κάθε λογική. Εντάξει, σέβομαι όλες τις απόψεις. Αλλά υπάρχουν και όρια, δεν γίνεται. Γεια σας κυρία Γιάννα, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Νίκο, σου είπα ναι, αλλά θα το κανονίσουμε για από την άλλη εβδομάδα τώρα. Καλά να είμαστε. Εννοείται. Λοιπόν, εδώ συνονόματος του Αντωνάκη. Γεια σας κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Κρατήσαμε τα ερωτήματα κύριε Αντώνη για τον κύριο Ρίζο για την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν προκύψει κάποιο θέμα, φαντάζομαι θα το ξανακαλέσουμε, αλλά τα είπαμε σήμερα αυτά που ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά τώρα τα κόμματα θα αρχίσουν να βγάζουν κάποια πραγματάκια για τα προγράμματά τους. Δηλαδή ήδη αυτό που κάνει το Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια. Εγώ πάντα διαβάζω κάποια σημεία των προγραμμάτων των κομμάτων, όχι μόνο για τη δουλειά αλλά και για να ενημερωθώ για κάποια πράγματα τα οποία προφανώς είναι ουσιαστικά στην καθημερινότητά μας. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν κάποια πράγματα σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων. Σιγά σιγά. Έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας τώρα, δεν είναι. Δύσκολη πίστα είναι οι εκλογές, να ξέρετε. Για όλους. Δεν θα είναι εύκολο το κόλπο από εδώ και πέρα. Και την αγωνία τη βλέπω από όλες τις μεριές. Και το άγχος. Γιατί καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν καλοπερνάει στην πλειονότητα του Έλληνας. Τώρα ποιος θα πείσει δεν ξέρω. Θα το δούμε. Λοιπόν, αυτά. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης.
Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Είπαμε, η Arsenal πρωταθλήτρια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά από 22 χρόνια, παρακαλώ. Όχι αυτά να τα βλέπετε που λέτε για, που λέμε για τις ελληνικές ομάδες, πόσα χρόνια έχει να πάρει μετά. Arsenal. 22 χρόνια. Βεβαίως. Απόψε, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, στις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, βλέπω ότι ο καιρός φτιάχνει, δεν ξέρω τώρα έξω, έχω να δω από τις 11 η ώρα που κάναμε διακοπή, αλλά θα είναι, λέει, καλή μέρα η σημερινή. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός. Ηθοποιός.
13: Άμεση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Real Night στους 97,8.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

μια είδηση της τελευταίας στιγμής θα ξεκινήσω την εκπομπή. Γι' αυτό καθυστερώ να αρχίσω, διότι διαβάζω τώρα τα στοιχεία που μου έστειλε γνωστή δικηγόρος των Αθηνών για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Θυμάστε την υπόθεση? Είναι η κοπέλα που την σκότωσαν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι Ισίδωρος Μανούσος του Ιωάννη, Πολυξένη Καλατζή του Παναγιώτη, Ελισάβετ Φωτιάδη του Γεωργίου και Θεόδωρος Σχολάκης του Βασιλείου στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Περιφερίας του Εφετείου Αθηνών για να δικαστούν ως υπέτειοι. Αυτοί είναι αστυνομικοί οι τέσσερις που ακούσατε. Είναι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο αστυνομικό τμήμα την ώρα που σκότωναν το κοριτσάκι, για να δικαστούν ως υπέτειοι του Ότης, τους Αγίους Αναργύρους Αττικής, την 1η Τετάρτου 24, ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος, και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος. Μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες για τους τέσσερις αστυνομικούς. Με ενημέρωσε πριν από λίγο η γνωστή δικηγόρος, η κυρία Έλενα Τζούλη, η οποία έχει αναλάβει την οικογένεια του θύματος. Και είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Τα περιμένουμε βέβαια, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο. Πάντως είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη ήδη το ότι κατηγορούνται για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο τμήμα και δεν βοήθησαν την κοπέλα. Θυμάστε, είναι η περίπτωση που δεν της έδωσαν περιπολικό για να την πάει στο σπίτι της, της έλεγαν να πάρει ταξί. Και που επίσης υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο σκοπός παρακολουθούσε τη σκηνή της δολοφονίας χωρίς να παρέμβει.

Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα ασχοληθούμε για αρκετό καιρό με τις κινήσεις που κάνει τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ιδίως τις τελευταίες ημέρες, με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοίμασε και θα στείλει στη Βουλή, την τουρκική Βουλή, προς ψήφιση εντός του Ιουνίου ο Ερντογάν. Οι αναλυτές λένε ότι η κίνηση αυτή γίνεται προκειμένου να καταγραφούν οι τουρκικές θέσεις εν ώψη μελλοντικών διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για την ΑΟΣ. Ότι δηλαδή είναι μια κίνηση της τουρκικής κυβέρνησης και του Ερντογάν για να δημιουργήσει ευνοϊκότερους όρους για την Τουρκία εν ώψη μιας πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ, για τις θαλάσσιες ζώνες. Το νομοσχέδιο θα του δίνει υπερεξουσίες σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη θαλασσίων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως για παράδειγμα απαγόρευση της αλιείας. Τώρα στην Αθήνα, στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει έντονος προβληματισμός, καθώς δεν υπάρχει ακόμη επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου προκειμένου να διατυπώσει η Ελλάδα τις αντιρρήσεις της, τους προβληματισμούς της, τη διαμαρτυρία της για αυτές τις μονομερείς και μονόπλευρες κινήσεις του Ερντογάν. Είμαστε λοιπόν σε μία στάση αναμονής μέχρι να δοθεί στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου. Κατά τη γνώμη μου όμως, θα μπορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσει σε μια πρώτη ενημέρωση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με ένα non-paper, παρουσιάζοντας δηλαδή αυτά που ήδη είναι γνωστά από τον τουρκικό τύπο και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να τους έχει προειδεάσει εν ώψη της ανακοίνωσης του κειμένου του τουρκικού νομοσχεδίου. Καλό είναι δηλαδή η αναμονή να αξιοποιηθεί. Η χρονική αναμονή εν ώψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου από τον Ερντογάν στην τουρκική εθνοσυνέλευση να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση των χωρών που μετέχουν στις δύο συμμαχίες που μετέχουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.

του νομοσχεδίου προκειμένου να διατυπώσει η Ελλάδα τις αντιρρήσεις της, τους προβληματισμούς της, τη διαμαρτυρία της για αυτές τις μονομερείς και μονόπλευρες κινήσεις του Ερντογάν. Είμαστε λοιπόν σε μια στάση αναμονής μέχρι να δοθεί στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου. Κατά τη γνώμη μου όμως θα μπορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσει σε μια πρώτη ενημέρωση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με ένα non-paper, παρουσιάζοντας δηλαδή αυτά που ήδη είναι γνωστά από τον τουρκικό τύπο και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να τους έχει προειδεάσει εν ώψη της ανακοίνωσης του κειμένου του τουρκικού νομοσχεδίου. Καλό είναι δηλαδή η αναμονή να αξιοποιηθεί. Η χρονική αναμονή εν ώψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου από τον Ερντογάν στην τουρκική εθνοσυνέλευση να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση των χωρών που μετέχουν στις δύο συμμαχίες που μετέχουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Τώρα ταυτόχρονα χθες ελήφθη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας στο Κισαία η απόφαση να επιστρέψουν στις βάσεις τους τα πυραυλικά συστήματα, οι Patriot, από Κάρπαθο και Δηδυμότυχο, αλλά και τα F-16 που είχαμε στείλει στην Κύπρο.

διότι και τα μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο θα επιστρέψουν. Θα μείνει ουσιαστικά μόνο η μία φρεγάτα στην Κύπρο σε ετοιμότητα και μέχρι νεοτέρας, και αυτό γιατί θεωρείται ότι υπάρχει ένα είδος λήξης συναγερμού, με την έννοια ότι έχουν σταματήσει οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσουν, όπως απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και επίσης, εν όψη τουρκικών προκλήσεων, είχαμε την πρόκληση με τα τουρκικά F-16 που πέταξαν οπλισμένα μάλιστα στον ελληνικό εναέριο χώρο υπεράνω της Ρόδου. Εν όψη λοιπόν τουρκικών προκλήσεων και νομοσχεδίου γαλάζιας πατρίδας, κρίθηκε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας εδώ, στο Αιγαίο.

Και υπάρχει και μια θετική είδηση ότι για πρώτη φορά θα γίνει συζήτηση απόψε, νομίζω στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, 9 ώρα Βελγίου, θα γίνει συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων. Την σχετική πρόταση κατέθεσε η επικεφαλής της Ευρωομάδας των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Μπράβο της, αλλά και μπράβο σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές όλων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων που στήριξαν όλοι μαζί, ανεξαρτήτως κομματικής ένταξης ή προέλευσης, την πρόταση της κυρίας Βόζενμπεργκ, και θα γίνει η συζήτηση απόψε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια σημαντική ημέρα για τους ποντίους, είναι μια σημαντική ημέρα για τους Έλληνες. Θα ακουστεί επιτέλους η φωνή τους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Πάντως έχουν αρχίσει και μαζεύονται πολλά σύννεφα πάνω από το Αιγαίο. Δεν είμαστε σε φάση ήρεμων νερών και είναι προφανές ότι ο Γιαλατζή Σουλτάνος στην Άγκυρα έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρήστων την διακήρυξη των Αθηνών. Και μόνο αυτό, και μόνο το γεγονός ότι πυκνώνουν οι προκλήσεις και έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών, είναι αρκετό για να ενημερώσουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επίσημη κατάθεση του νομοσχεδίου. Όταν αυτή έρθει, νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να κλιμακώσουμε τις διαμαρτυρίες μας. Η ενημέρωση όμως πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει τώρα.

και θα βρεθούν εκεί απόψε και πάρα πολλοί σύλλογοι ποντίων από όλη την Ελλάδα. Θα ηχήσουν οι ποντιακές λίρες έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 353.000 ψυχές, όπως σωστά σημειώνει από την Καλαμαριά σήμερα μαζί με τους χαιρετισμούς του ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βογιατζής.

Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τον ελληνισμό. Είναι η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων.

Καλημέρα στο Real Blogger. Κατά την άποψή μου, μου γράφει, οι απέναντι ψωνίζουν αντιδράσεις από πλευράς μας. Μήπως επιτέλους για μια φορά θα πρέπει και εμείς να τους κόψουμε το βήχα, προειδοποιώντας τους για τις συνέπειες τέτοιων νομοθετήσεων.

και σημειώνει επίσης ο φίλος, ο τακτικός μας ακροατής, ο Real Blogger, ότι γι' αυτό υπέγραψε τη διακήρυξη των Αθηνών ο ψεύτος Σουλτάνος, για να μην τηρήσει την υπογραφή του. Πρώτη φορά θα είναι. Δεν τους έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Πολλά μηνύματά σας που λένε μπράβο στην κυρία Βόζενμπεργκ για την εξαιρετική της πρωτοβουλία. Και θα συμπληρώσω και μπράβο σε όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, σε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές που συντάχθηκαν με την πρόταση Βόζενμπεργκ και θα συζητηθεί απόψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος λέει μήπως είναι ευκαιρία τώρα μετά την τουρκική πρόκληση με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας να φτιάξουμε κι εμείς έναν αντίστοιχο νόμο για τα 12 μίλια. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα συζητάει η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, Βασίλη, που εμείς ίσως δεν ξέρουμε ή ίσως υποτιμούμε. Ας αφήσουμε αυτούς που έχουν την ευθύνη να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να σηκώσουμε θόρυβο μεγάλο στην Ευρώπη και στην Αμερική για τις άθλιες μεθοδεύσεις του Ερντογάν για το επέσχυντο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήδη περιφέρονται διάφοροι δήθεν αναλυτές, τσιράκια του Ερντογάν, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και λένε ότι το νομοσχέδιο αυτό όταν ψηφιστεί θα δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία να υψώσει τουρκική σημαία σε 152 νησίδες και βραχονησίδες που σήμερα ανήκουν στην Ελλάδα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας.

Τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή μας. 11 παρατέταρτο τώρα. Τάσος Αναστασάτος, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank, για να μας πει πού πάει η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία με δεδομένες τις άσχημες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και μετά τις 11, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και Γιάννης Σμυρλής, γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να σας δώσω μια εικόνα γρήγορα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων, αφού υπενθυμίσω πρώτα ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, υποστηρίζει την εκπομπή μας η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Προτέρια App και Προτέρια Club. Πάμε στα πρωτοσέλιδα τώρα, η καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες. Στον αέρα επενδύσεις 4 δις. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμη, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Ο ριζοσπάστης, συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους, στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Δημήτρης Κουτσούμπας, στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Θέμα ζωής ή θανάτου για την εργατική τάξη, να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής, για την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές, δώρο στον Σουλτάνο η απόσυρση των Πάτριοτ. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Διδυμότυχο. Ακόμη, πώς δρούσαν οι Νταΐδες της Κρήτης, γράφει η Κόντρα, άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και, οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2,1 ευρώ. Φαίνεται ότι έρχονται νέες, ακόμη χειρότερες αυξήσεις. Τα νέα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, λήξη συναγερμό. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Ακόμη, κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους». Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας,
Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χείριας. Το ανώτατο δικαστήριο, λέει η Δημοκρατία, ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμανιόλα, ανοίγοντας το δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30 χιλιάδες ευρώ ανά περίπτωση. Ακόμη δικαίωση των κατοίκων ακύρωση σιδηροδρομικού έργου 193 εκατομμυρίων ευρώ από το ελεκτικό συνέδριο λόγω ξυλόλιου. Στον πάγο η σύνδεση Νέας Καρβάλης με το Ξώτε στην Καβάλα λόγω αυξημένου κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων. Και γιατί απομακρύνουν τους Πάτριωτα από Κάρπαθο και Διδημότυχο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Σοβαρά ερωτήματα, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, προκαλεί εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους». Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής διαβάζω «Η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες και έκλεβαν χωράφια. Και διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής κατά Φάμελου. Πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ανακληθεί η διαγραφή του βουλευτή Χανίων». Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, η στρατηγική Μητσοτάκη γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027. Και, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο, επιστρέφουν οι Πάτριωτα από Εύρο και Κάρπαθο, 2+2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση ΜΕΚΟ στον Σκαραμαγκά. Η Εστία τι απεφάσισε το Κησέα για Κύπρο Κάρπαθο Διδημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Πάτριωτα από τα Δωδεκάνησα, άμεση από το Διδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ. Ακόμη, έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και Ταμείο Ανάκαμψης, αδιάθετα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Τρόμος στο ΠΑΣΟΚ, καθοδόν για την τρίτη θέση, στην κόψη της ηθικής, στο όριο της νομιμότητας». Νομικοί αναλύουν στο Μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος. Πώς προσπαθεί να αποδράσει από την αλήθεια και τα λογιστικά λάθη ο εκατομμυριούχος Ρομπέν των Φτωχών. Ακόμη, έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα, ούτε νωρίς ούτε αργά, πανολεθριακός στα γήπεδα ξανά. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτς του Τσίπρα, λέει το Μανιφέστο, για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό. Η Political έχει τίτλο «Πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της». Απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την ημισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα. Προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή. Η Ελεύθερη Ώρα. Η Παναγία μίλησε, πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο.
Εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Και η ναυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια. Προσφορές άνω των 12 δις στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και 2,67 δις για ομόλογο της Eurobank. Έρχεται ομόλογο 300 εκατομμυρίων της Lambda Development. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να ζητήσουμε τα σύντομα σχόλια του κυρίου Τάσου Αναστασάτου, Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Επικεφαλής Οικονομολόγου της Eurobank. Κύριε Αναστασάτε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Το ερώτημά μας είναι ουσιαστικά ένα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αν αυτές οι επιπτώσεις θα μείνουν για καιρό εδώ, δηλαδή αν τελείωνε αύριο για παράδειγμα αυτός ο πόλεμος και είχαμε μια συμφωνία ειρήνευσης, για πόσο καιρό ακόμα θα είχαμε απέναντί μας τις συνέπειες του?
1: Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι μια ιστορία η οποία θα τελειώσει αύριο χωρίς να πείσει ένα ίχνος. Θα μας πάρει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθουμε και με τον τρόπο που θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν πριν τον πόλεμο. Η όλη διαταραχή λειτουργεί αυτή τη στιγμή ως ένα στάσιμο πληθωριστικό σοκ στη διεθνή οικονομία. Για να το πούμε με απλά λόγια, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δημιουργεί αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, κυρίως στο πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο μας διαφέρει ιδιαίτερα, αλλά και στα ναύλα της ναυτιλίας και στα ασφάλιστα της ναυτιλίας. Αυτό μεταφράζεται σε αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, σε αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων και δι' αυτού του τρόπου μπαίνει στις τιμές των υπόλοιπων αγαθών και υπηρεσιών και αυξάνει τον πληθωρισμό. Αυτό με τη σειρά του συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και τους οθήσει στο να μειώσουν τις καταναλωτικές δαπάνες, άρα έχει και φυσική επίπτωση. Δεν είμαστε εκεί ακόμη, με την έννοια ότι δεν υπάρχει στασιμότητα ούτε στην ευρωπαϊκή ούτε στην ελληνική οικονομία. Είναι η τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι αρχικώς η οικονομία αντέδρασε αρκετά ικανοποιητικά, δηλαδή τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου ήταν αρκετά ισχυρά παρότι υπήρχε ο πόλεμος, για το λόγο ότι αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν μια κατά κάποιο τρόπο περαστική διαταραχή. Υπήρχαν και πολύ ψηλές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλές αγορές, ιδίως στις ΗΠΑ που λειτουργούσαν αντισταθμιστικά στις φυσιακές πιέσεις. Και η αγορά αντέδρασε αρχικά, όπως θυμάστε, σχετικά ήπια. Δεν υπήρξαν μεγάλες μεταβολές στα χρηματιστήρια. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται, αρχίζει σταδιακά και ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Οι αγορές αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτή η κατάσταση δεν θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Επομένως, αρχίζουν να προεξοφλούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του πληθωρισμού. Με αποτέλεσμα, αρχίζουν να πέφτουν τα ομόλογα, να υπάρχουν διαταραχές στα στις μετοχές, τα θεραπεύματα κτλ. Η αλήθεια λοιπόν είναι, για να αρχίσω να επανέλθω στο γραφικό σας ερώτημα, ότι ακόμη και αν η κατάσταση εξομαλυνόταν αύριο, θα μας πάρει κάποιες εβδομάδες ή και μήνες για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, για το λόγο ότι δεν υπάρχει απλώς μια διαταραχή της κίνησης από τα στενά δρόμους. Έχουν χτυπηθεί οι δηληστήρια, έχουν χτυπηθεί λιμάνια, άρα θα χρειαστεί να αποκατασταθούν οι ζημιές και επομένως η προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πάρει καιρό μέχρι να επανέλθει. Που ήταν, αν κανείς πιστέψει τις αγορές, τα προθεσμιακά συμβόλαια, η αγορά δεν βλέπει να έχει επανέλθει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ούτε και μέχρι το τέλος του έτους. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε στην μεν ευρωζώνη μια ανάπτυξη της τάξης του 0,8-0,9%, αρκετά κάτω από αυτό που περιμένουμε αρχικά, και ο πληθωρισμός επίσης να κινείται ανωδικά σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Στην ευρωζώνη γύρω στο 2,9%, σε εμάς ακόμη ταχύτερα. Αν θέλετε να πούμε δύο κουβέντες ειδικότερα για την ελληνική οικονομία.
0: Ναι, πρέπει να πούμε, διότι αυτήν έχουμε μπροστά μας εμείς.
1: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, για την ελληνική οικονομία υπάρχουν καλά και κακά νέα. Ίσως τα κακά. Τα κακά νέα είναι ότι έχουμε μεγαλύτερη έκθεση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες στα ορυκτά καύσιμα. Ιδίως στο φυσικό αέριο, όχι τόσο στο πετρέλαιο, όσο στο φυσικό αέριο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε περίπου 40% του καυσίμου που χρησιμοποιούμε για την ηλεκτροπαραγωγή είναι φυσικό αέριο, είναι περίπου το διπλάσιο από ό,τι στην ευρωζώνη. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε πιο ευτεθειμένοι στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και αυτό αρχίζει να φαίνεται ήδη στον πληθωρισμό. Όπως τα είδατε τα στοιχεία τελευταία από τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός της ενέργειας ήταν γύρω στο 22% πάνω σχέση με πέρυσι, περίπου το διπλάσιο από την υπόλοιπη ευρωζώνη. Ένας άλλος παράγοντας είναι το γεγονός ότι εξαρτώμαστε αρκετά από την εξωτερική ζήτηση της ευρωζώνης και για τον τουρισμό και για τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες που εξάγουμε. Άρα, όταν επιβραδύνει η ευρωζώνη, επιβραδύνουμε κι εμείς. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και ένας αριθμός από αντισταθμιστικοί παράγοντες που λειτουργούν θετικά για την ελληνική οικονομία. Ο σημαντικότερος ίσως είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο ταμείο ανάκαμψης, το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη ως ποστό του ΑΕΠ, το οποίο έχει να διαθέσει αρκετούς πόρους ακόμη και εντός του έτους και το 27 και 28 όσον αφορά το σκέλος των δανείων, ίσως πάνω από 15 δισεκατομμύρια συνολικά. Και αυτό επειδή δεν εξαρτάται από το κλίμα στις αγορές, λειτουργεί, αν θέλετε, και ως ένα αντικυκλικό εργαλείο. Δηλαδή στηρίζει τη ζήτηση όταν η εξωτερική ζήτηση είναι πιο χαμηλή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δημόσια οικονομικά μας, το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πέρσι είχαμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα σχεδόν 5% του ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις όταν απαιτηθεί και σημαίνει επίσης και εμπιστοσύνη στις αγορές, κάτι το οποίο μάθαμε με τον σκληρό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια πόσο σημαντικό είναι. Και το τρίτο, ίσως και αρκετά σημαντικό, έχει να κάνει και με την καλή υγεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι στην καλύτερη ίσως κατάσταση όλων των εποχών όσον αφορά την κεφαλαιακή του επάρκεια, τη ρευστότητά του και την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με αυτόν ρευστότητα εφόσον υπάρχει επαρκή ζήτηση.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Αναστασάτε, σας ανησυχεί η πορεία του τουρισμού φέτος το καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμή,
0: θα έχει επιπτώσεις αν δεν πάει καλά?
1: Κοιτάξτε, αν επαναληφθούν τα πολεμικά επεισόδια, ασφαλώς κανείς δεν θα τη γλιτώσει χωρίς επιπτώσεις. Αλλά με το δεδομένο ότι έχουμε δει τα χειρότερα και επομένως θα υπάρξει μια εξομάλυνση αργά ή γρήγορα, υπάρχει η προοπτική ο τουρισμός να πάει αρκετά ικανοποιητικά. Με την έννοια ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ακυρώσεις της κρατήσης. Έχουμε δει μια επιβράδυνση στις ενεργές κρατήσεις σε σχέση με πέρυσι, όπως είναι αναμενόμενο. Αλλά ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων είναι γύρω στο 8% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Και εφόσον η κατάσταση εξομαλυνθεί στη Μέση Ανατολή, η προοπτική είναι ότι ό,τι χάσαμε από τις προώρες κρατήσεις θα το πάρουμε πίσω στις κρατήσεις τελευταία στιγμή, όπως συνέβη και πέρυσι. Ελπίζουμε λοιπόν για το καλύτερο.
0: Μισή λέξη, γιατί δεν έχουμε πάνω από μισό λεπτό, για τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι βλέπετε να έρχεται?
1: Κοιτάξτε, στον βαθμό στον οποίο επιμείνει η διαταραχή την οποία αναφέραμε με τα καύσιμα, νομίζω ότι κάποια στιγμή ίσως θα αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προβεί σε αυξήσεις επιτοκίων. Η αγορά αυτή τη στιγμή, εκεί που έβλεπε 0 αυξήσεις, δηλαδή να μείνει στο 2%, αυτή τη στιγμή τιμολογεί 2 ή και 3 αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης. Δηλαδή το επιτόκιο στο τέλος της χρονιάς θα είναι στο 2,5 ή 2,75. Θα εξαρτηθεί βέβαια από το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες εβδομάδες. Δεν θα βιαστεί η Κεντρική Τράπεζα, θα δει τις εξελίξεις και αναλόγως θα πράξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής οικονομολόγο της Eurobank και πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τον κύριο Τάσο Αναστασάτο. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγολά, ευχαριστώ θερμά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνουμε για το Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 8.000, ίσως και λίγο παραπάνω, θα είναι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας του, τον ημιτελικό, την Παρασκευή 6 το απόγευμα με την Fenerbahçe. 3.000 οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας που έχουν προμηθευτεί το μαγικό χαρτάκι. Από χίλιους οπαδούς θα έχει το πλευρό της η Βαλένθια, στον άλλον ημιτελικό στις 10 το βράδυ. 500 εισιτήρια θα έχει πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης για τον δεύτερο ημιτελικό, όπως είπα, στις 10 το βράδυ. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως είναι φυσικό, έχει λάβει η ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως το τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης θα έχουν πάρει κάποια σχέδια και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν γίνει το 2004 στην Αθήνα. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί στην Premier League φωτιά στην κορυφή για η Arsenal νίκησε 1-0 την Burnley. Απόψε 9.30 εκτός έδρας η Manchester City παίζει με την Bournemouth και η Chelsea με την Tottenham. Η Arsenal έχει 82 βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Η City είναι στους 77. Το Mundial χωρίς τον Γιαμάλ θα πάει η Ισπανία στο πρώτο της παιχνίδι 15 Ιουνίου με το πράσινο ακροτήρι. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, 18χρονος άσος. Είναι αμφίβολος και για το δεύτερο παιχνίδι 21 Ιουνίου με τη Σαουδική Αραβία. Εκτός οριστικά είναι από τους Ισπανούς ο Φερμίν Λόπεθ, ο άσος της Μπαρσελόνα, λόγω τραυματισμού δεν τον υπολογίζουν για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και στη Βραζιλία ο Κάρλος Αντελότη κάλεσε στους 26 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ, που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε. Για τον Νεϊμάρ θα είναι το τέταρτο Μουντιάλ που θα συμμετάσχει στην καριέρα του, ίσως και το τελευταίο.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 93. Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός.
11: Μέση ενημέρωση παντού.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λέν τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών

0: ψαρέματα στους δρόμους όποιον έβλεπαν. Τους έφεραν σε ένα σπίτι. Έβαλαν μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, γύρω βάλανε καλαμπουκόφυλλα και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και τους έκαψαν.
1: Όλα τα δεινά, όλες τις φαγές, έχατε και λίγος κόσμος.
2: Δίχως να συνειδητοποιήσω, θα σε πυροβολήσω. Μετά 6 μήνες δεν έμειναν τίποτα, έμειναν με 600 άτομα από τα 25.000.

0: Εκείνες τις ημέρες πιάνει μια βροχή, έγινε η Σαμψούντα σχεδόν λίμνη.
1: Χερασούντα, Σαμψούντα, Πάτρα, Κόνια, αυτά τα χωριά, ο τοπόρος μαν, τα ρήμαξε. Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες τουρκός πόρα μας φορώζανε.

0: Την πατρίδα έχασα. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
1: Και το μάτια με πλήνα, με ρωτώ να σε...
2: Μια μαύρη σελίδα και για την ελληνική ιστορία. Εγώ θα πω και για την παγκόσμια ιστορία. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβουμε τι σήμαινε αυτή η γενοκτονία και να αναγνωρίσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δεν μιλάω και σε διεθνές επίπεδο.